0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: μας προφόρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Κόσμος 93,6.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 13 Μαΐου, για να δούμε τι λέει ο καιρός. Γενικά αίθιος ο καιρός σε όλη τη χώρα, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας. Θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις, κάποιες σποραδικές βροχές, κυρίως τα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Θερμοκρασίες ανά την επικράτεια, Δυτική Μακεδονία έως 23 βαθμούς, την υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 26 βαθμούς, Θεσσαλία θα φτάσει μέχρι 29 βαθμούς, στην Δυτική Στερεά μέχρι 23, Ανατολική Στερεά μέχρι 29, Πελοπόννησο μέχρι 27 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα μέχρι 24 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 30 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός, από το μεσημέρι όμως θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις, εκεί η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς και στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος ο καιρός, θα έχουμε και εδώ μέχρι το απόγευμα κάποιες νεφώσεις, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 29 βαθμούς, χθες ξεπεράσαμε τους 30 λένε, αυτή τη στιγμή πάντως είμαστε στους 19 βαθμούς. Από αύριο αλλάζει ο καιρός, όχι ότι θα πέσει θερμοκρασία, απλώς θα έχουμε κάποιες έτσι μικρές βροχές και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο, τουλάχιστον στην Αττική από ό,τι βλέπω εδώ στις προβλέψεις, αλλά η θερμοκρασία θα εξακολουθήσει να είναι υψηλή, εκεί γύρω στους 28-29 βαθμούς η μέγιστη. Κατά τα άλλα, στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας, ανατολή του ηλίου, τώρα 6 και 14, δύση του ηλίου 8 και 27, σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες, αν κυκλοφορείτε προς Γαλάτσι εκεί στις Αγίες Γλυκερίας, καταλαβαίνετε γίνεται το μεγάλο πανηγύρι σήμερα, καλό είναι να αποφύγετε αυτό το δρόμο αν είστε με αυτοκίνητο. Σήμερα έχουμε και τις φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια, οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας ψηφίζουν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, φοιτητικού λόγους να είναι σε εγρήγορση αυτή τη στιγμή. Childish Gambino για τη συνέχεια, Feels Like Summer, και ναι, είναι σίγουρο ότι Feels Like Summer.

Μαΐου σήμερα και εδώ γιορτάζουμε την Γλυκερία. Στην Πορτογαλία όμως, διαβάζω σήμερα, γιορτάζουν το θαύμα της Φάτιμα. Είναι ένα φαινόμενο που έγινε 13 Μαΐου 1917. Οι εμφανίσεις της Παναγίας στην πόλη Φάτιμα της Πορτογαλίας. Ήταν τρία μικρά βοσκόπουλα, ήταν η Λουσία και τα ξαδέλφια της όταν είδαν το πρώτο όραμα της Παναγίας. Και οι εμφανίσεις αυτές επαναλαμβανόντουσαν κάθε 13 του μήνα και ερχόντουσαν και πολύ πιστοί, όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την εποχή. Είχε προαναγγείλει λοιπόν ότι θα γίνει ένα θαύμα, το οποίο έγινε σύμφωνα με καταγραφές 13 Οκτωβρίου του 1917. Τότε περίπου 70.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην περιοχή εκεί και μετά, λέει, από μια σποδρή βροχή τα σύννεφα διαλύθηκαν, ο ήλιος εμφανίστηκε ως ένας έτσι περιστρεφόμενος δίσκος με έντονα χρώματα. Ο ήλιος φάνηκε να χορεύει και να πέφτει προς τη γη και τρόμαξε μάλιστα το πλήθος, και το αποτέλεσμα ήταν τα βρεγμένα ρούχα των παρευρισκομένων να στεγνώσουν αμέσως μετά το φαινόμενο. Μάλιστα λέγεται ότι η Παναγία εμπιστεύτηκε στα παιδιά τότε στην Πορτογαλία τρεις προφητείες, οι οποίες είχαν καταγραφεί και αργότερα παραδόθηκαν από τη Λουσία στο Βατικανό, το οποίο ο Βατικανό τις έχει δημοσιεύσει. Τελευταία δημοσιεύτηκε το 2000. Τα δύο παιδιά, τα δύο ξαδέλφια, έφυγαν σε νεαρή ηλικία. Η Λουσία ντος Σάντος έγινε μοναχή και έζησε μέχρι το 2005 και ήταν εκεί κύρια πηγή για την καταγραφή και την ερμηνεία του φαινομένου τότε που έγινε το 1917. Από το ημερολόγιο της ημέρας και λίγο νωρίτερα από το 1917, το 1900 στη Γαλλία μειώνεται με νόμο η διάρκεια των ωρών εργασίας για τις γυναίκες και τα παιδιά στις μόλις 11 ώρες την ημέρα. Ακούς Παναγιώτα, το 1900. 1880 στο New Jersey ο Thomas Edison πραγματοποιεί την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτροκίνητου σιδηροδρόμου, και το 1639 σαν σήμερα το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ παίρνει το όνομά του από τον Πουριτανό ιερέα Τζον Χάρβαρντ, που ήταν και ευεργέτης του Ιδρύματος. Και αυτή είναι η Beatles, ένα τραγούδι που νομίζω ότι ξέρω αν το έχουμε ακούσει σε μια live εκτέλεση, εδώ κανονική εκτέλεση, το Blackbird.

Φαντάζομαι Δευτέρα 6 Ιουλίου, αν πάτε στο θέατρο Λυκαβητού, εκεί μπροστά στη σκηνή θα δείτε ένα πολύ γνώριμο πρόσωπο, όχι τον Χωσέ Τζέιμς, αλλά τον Προκόπη Δούκα, που θα περιμένει το Χωσέ Τζέιμς, μια και είναι τεράστιος φαν ο Προκόπης Δούκα. Εδώ με Χωσέ Τζέιμς μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Just the Two of Us. Ελπίζω να μην είμαστε μόνο δύο, να είμαστε παραπάνω. Σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, υπενθυμίζω έχουμε το Viber που θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα για στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε τα social media πάντα, με μηνύματα δηλαδή στο Instagram και στο Facebook, και το τηλέφωνο 210-6066-429. Παραπονιέστε κάποιοι ότι τηλεφωνείτε και δεν απαντάει κανείς? Συνήθως αυτό γίνεται γιατί, όπως καταλαβαίνετε, το τηλέφωνο είναι αθόρυβο μες στο στούντιο. Μπορεί να μην το προσέξουμε εκείνη την ώρα, ή μπορεί να είναι ανοιχτό το μικρόφωνο και να μην μπορούμε να το σηκώσουμε. Οπότε ξανά προσπαθήστε. Εμείς εδώ θα μείνουμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, για να μας στάθει. Μαζί μας και η Παναγιώτα Χρονοπούλου και σήμερα στη ρύθμιση.

0: drop it here.
1: Χθες είχαμε και τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Αν δεν ξενυχτήσατε, τέλος πάντων για μένα ξενύχτη είναι, συμφωνεί η Παναγιώτα. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν το είδατε, να σας πούμε ότι εννοείται ότι ο Ακύλας προκριθήκε με το Φέρτο, με μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Πήρε και το εισιτήριο για το τελικό του Σαββάτου. Αποθεώθηκε και από το ελληνικό team που βρισκόταν εκεί, αλλά και τους παρεμπισκομένους. Μαζί με την Ελλάδα ανακοινώθηκαν και άλλες 9 ακόμα χώρες που πέρασαν στο τελικό: Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία. Αυτό που ήταν νομίζω κάπως συγκινητικό και απρόσμενο ήταν ότι η βραδιά του πρώτου ημιτελικού της Eurovision άρχισε με μια διασκευή του τραγουδιού L'amour est bleu, το τραγουδίο με το οποίο είχε συστηθεί στο ευρωπαϊκό κοινό το 1967 η Βίκη Λέανδρος, η οποία εμφανίστηκε εκεί. Ήταν μια ωραία έκπληξη. Διαβάζω ότι αναπολώντας, λέει, τη δική της αφετηρία στο Λουξεμβούργο, αποκάλυψε πως βρέθηκε στη σκηνή της Eurovision σε ηλικία μόλις 15 ετών. Όπως εξήγησε, η τότε άγνοια κινδύνου ήταν εκείνη που την προστάτευσε, όπως η άγνοια κινδύνου προστατεύει όλα τα νέα παιδιά και αγχώνει τους γονείς. Την προστάτευσε λοιπόν από το άγχος της έκθεσης σε εκατομμύρια θεατές, και παρά τη μετέπειτα τεράστια επιτυχία της, ομολόγησε πως η τέταρτη θέση που πήρε τότε στην πρώτη της συμμετοχή της είχε φέρει δάκρυα απογοήτευσης. Εδώ η Βίκη Λέανδρος λοιπόν, να τα ακούσουμε στο L'amour est bleu. Ελπίζω ο Προκόπης να μου πει ότι το είπα σωστά στα γαλλικά, γιατί δεν είναι το φόρτε μου.

0: Η Λέανδρος με το τραγούδι που εμφανίστηκε χθες στη πίστα της, στη σκηνή μάλλον της Eurovision, θα τη δούμε την Βίκη Λέανδρος σε συναυλία το καλοκαίρι, το 15 Αύγουστο στο Sunny Festival στη Χαλκιδική. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί αύριο, 5η 14 Μαΐου. Εκεί διαγωνίζεται η Κύπρος με το τραγούδι Τζάλα και θα διεκδικήσει και αυτή το εισιτήριό της για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Πάμε και για ένα Cosmos Classic.
1: Cosmos Classic.

Γενέθλια σήμερα για το Stevie Wonder. 13 Μαΐου 1950 γεννήθηκε στο Σακινό, Μίτσιγκαν, στην Αμερική. Αυτό το παιδί θαύμα ξεκίνησε μόλις 11 ετών όταν υπέγραψε στην Motown. Little Stevie Wonder έχει κερδίσει 22 βραβεία Grammy. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε, αυτός ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Θρυλικός, τον έχουμε δει και στην Αθήνα, νομίζω 2 φορές έχει έρθει για συναυλία. Master Blaster εδώ. Μιλώντας για γεννήσεις, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883 ο Γεώργιος Παπα-Νικολάου. Pap test για να καταλάβετε ποιος είναι ο Γιώργος Παπα-Νικολάου. Μπήκε σε ηλικία 15 ετών, διαβάζω, στην Ιατρική Αθηνών και μετά έφυγε για σπουδές στο εξωτερικό και επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα το 1957 μετά από 44 χρόνια συνεχούς απουσίας. Εκεί πέρα τότε έγινε δεκτός με ιδιαίτερες τιμές, πήγε και στη γενέτειρά του που είναι η Κίμια Βίας. Και το 1961 πήγε στη Φλόριντα, στο Μαϊάμι της Φλόριντα, για να αναλάβει τη διεύθυνση ενός Ινστιτούτου Ερευνών που είχε και το όνομά του, αλλά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ένα χρόνο μετά, 19 Φεβρουαρίου του 1962. Είχε την ικανοποίηση να δει εν ζωή το έργο του να αναγνωρίζεται σε παγκόσμια κλίμακα. Διαβάζω ότι είχε προταθεί 2 φορές για Νόμπελ, αλλά δεν το είχε κερδίσει, που είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Στη Μηχανή του Χρόνου υπάρχει και ένα άρθρο που αναλύει διάφορες αιτίες, λόγους που μπορεί να έπαιξαν ρόλο στο να μην απονεμηθεί το βραβείο στον Παπα-Νικολάου. Ένας από αυτούς είναι ότι η Επιτροπή ήθελε να βραβεύσει γιατρούς που είχαν βρει θεραπείες και όχι τον Παπα-Νικολάου, ας πούμε, που είχε ασχοληθεί με την πρόληψη του καρκίνου. Όπως και να είναι όμως, όπως είπα και πριν, εκατομμύρια γυναίκες όλο τον κόσμο λένε ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο. Έχει δεχθεί, διαβάζω, και όταν ήταν η ζωή, άπειρες εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης και έχει τιμηθεί διεθνώς με πάμπολα βραβεία και διακρίσεις έτσι κι αλλιώς. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, 1978, η Bonnie M, θα ακούσουμε Bonnie M, αλλά η Bonnie M τότε ανέβηκαν στο νούμερο 1 του αγγλικού τσάρτ με το Rivers of Babylon. Εδώ η πρώτη εκτέλεση, το 1970, από τους Melodians.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
0: Η Μαρίνα Μανδακάκη
1: και η Κατερίνα Πολύζου.
0: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ακούμε το Λαμπάμπολα με τη Μαντόνα όμως. Το έκανε.
2: Η Μαντόνα είναι αυτή.
1: Η Μαντόνα είναι αυτή, το έκανε διασκευή.
2: Δεν την πιστεύω.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρω. Ναι.
1: Η Πάτη Μπράβο το έχει πει πρώτη αυτό. Ναι. Μεγάλη επιτυχία της εποχής τότε, το 1821. Και το έκανε η Μαντόνα για τους Dolce & Gabbana.
2: Μάλιστα.
1: Για το Fashion Week στο Μιλάνο. Πόσα ξέρω.
2: Πόσα. Σε θαυμάζω. Κάθε μέρα με εκπλήσεις περισσότερο. Καλημέρα στην κυρία Έφη. Έχει στείλει ένα μήνυμα. Δεν θα το πούμε όμως, γιατί μας έχει πει από χθες ότι τέτοια ώρα μπαίνει στο γραφείο και μετά δεν μας ακούει, οπότε δεν έχει νόημα. Ναι. Καλημέρα στην φίλη μας την κυρία Μαρία, το έχουμε πει. Και στον. Για την θερμοκρασία στα Κορίστη έχω πει, που έχει 12 βαθμούς.
1: Το πες,
2: νομίζω. Το είπα. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να έρθουμε στα άλλα της επικαιρότητας.
1: Προσπαθούμε να τα αποφύγουμε, αλλά δεν γίνεται.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αποφύγουμε. Το θέμα είναι το όριο του τι λες και πόσο το λες. Αυτό, εγώ το έχω πάντα μια απορία. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για την υπόθεση με τα δύο κορίτσια που χθες πήδηξαν στο κενό μαζί. Δύο 17χρονα κορίτσια. Το ένα έφυγε από τη ζωή, το άλλο δίνει μάχη για να παραμείνει, και οι γιατροί δίνουν μάχη βασικά για να την κρατήσουν. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
2: Είναι μεγάλο θέμα και εγώ προσωπικά να το θέσω εξ αρχής. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Και δεν ξέρω ποια είναι τα όρια του. Δηλαδή δεν ξέρω αν κάνει καλό. Έχω μιλήσει με ψυχολόγους. Έχουμε μιλήσει και ως εκπομπή με ψυχολόγους για αυτό το θέμα. Το να λες λεπτομέρειες για αυτές τις υποθέσεις είναι καλό? Είναι κακό? Δίνεις παράδειγμα προς μίμηση? Δίνεις αιτία και αφορμή και σε άλλους να κάνουν παρόμοια πράξη? Σταματάς κάπου, και πού είναι αυτό το κάπου?
1: Ποιος βάζει το όριο? Επίσης, ίσως κάποιους λέγοντάς τους ότι δεν πρέπει να αποδίδονται όλα, να τα παίρνουμε ελαφρά και να τα αποδίδουμε στην ηλικία κάποια σημάδια ή κάτι που μπορεί να παρουσιάζουν κάποια παιδιά, και να βρισκόμαστε ξαφνικά προδυσάρεστον εκπλήξεων.
2: Είναι καλό επίσης να γενικεύουμε και να λέμε τα παιδιά μας αυτοκτονούν? Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
1: Όχι.
2: Δεν αυτοκτονούν. Το έχω δει και τίτλο σε εφημερίδα σήμερα. Δεν αυτοκτονούν όλα τα παιδιά μας.
1: Όχι, απλά και εσείς.
2: Ναι, γι' αυτό.

0: Λέω ότι κάπου λίγο χάνουμε και το μέτρο και ειλικρινά δεν ξέρω ποιο είναι το μέτρο σε τέτοιες υποθέσεις.
1: Δεν θα λέγαμε ποτέ ότι τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Είναι λάθος αυτό που λες. Που λες και έχεις σωστά το λες ότι είναι γενίκευση αυτό το πράγμα. Αλλά όταν για παράδειγμα από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα έχεις τουλάχιστον 6 ή 7 απόπειρες,
0: ναι,
1: σε αυτή την ηλικία. Οι απόπειρες ή δυστυχώς θανάτους παιδιών από 15 έως 17 ετών, ή όταν ας πούμε υπάρχουν τα στοιχεία του χαμόγελου του παιδιού που λέει ότι μία στις 4 επικοινωνίες είναι για τέτοιο θέμα, εκεί προβληματίζει αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως και προβληματίζει. Φυσικά και προβληματίζει. Και όπως και καλά είπες, δεν είναι δε και καλά, γιατί χρησιμοποιείται και αυτό, ναι, η εφηβεία. Και ναι, η εφηβεία είναι πολύ περίεργη. Δεν είναι μόνο η ηλικία. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Ναι. Άλλοι δεν είναι από τέτοιο μέταλλο που λέγαν παλιά, άλλοι έχουν άλλου είδους ευαισθησίες, άλλοι έχω γνωρίσει και παιδιά που έχουν πει «Ωραία παιδί μου, έχω αγχωθεί γιατί έχω τις γενικές εξετάσεις». Έχω δει άλλα παιδιά που έχουν πει «Δεν με νοιάζουν οι γενικές εξετάσεις γιατί έχω βρει τι άλλο θα κάνω στη ζωή μου και πώς θα το κάνω». Έχω βρει και άλλα παιδιά που έχουν πει, για παράδειγμα, «Δεν ξέρω τι θα κάνω στη ζωή μου, κάπως θα το βρω κάποια άλλα που είναι απογοητευμένα και το ψάχνουν».
1: Κάθε προσωπικότητα είναι ξεχωριστή.
0: Μπράβο, δεν μπορείς όλα να τα βάλεις σε ένα καλούπι. Ναι. Ούτε μπορείς από μία περίπτωση, περιπτωσιολογώντας δηλαδή, να βγάζεις γενικότερα συμπεράσματα. Υπάρχουν και ειδικότεροι ήμων. Σας είπαμε νωρίτερα, έχουμε μιλήσει και προσωπικά. Εγώ έχω μιλήσει και προσωπικά και ως γονιός, αλλά έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή με ανθρώπους που είναι ειδικότεροι ημών, ψυχολόγοι, στις ειδικότητες που ασχολούνται με την αγωγή των νέων παιδιών. Προφανώς και η καθεμία, δεν υπάρχει ένα καλούμι, προφανώς και η καθεμία περίπτωση είναι ξεχωριστή.
1: Τέλος πάντων, έρχεσαι αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα η οποία είναι οδυνηρή. Εγώ θα μιλήσω λίγο, θα γίνω λίγο αυτοαναφορική, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Παρότι εγώ παιδιά δεν έχω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν νιώθω, πρώτον, ή ότι δεν έχω δικαίωμα να μιλάω.
0: Εννοείται.
1: Για τέτοια θέματα. Όχι, γιατί υπάρχει και αυτή η άποψη. Ότι να μιλάω για αυτά τα θέματα. Παρότι εμείς έχουμε σκληρύνει πάρα πολύ με τα χρόνια και λόγω της δουλειάς που κάνουμε και πολλές φορές δεν μας σοκάρουν τα πράγματα που μπορεί να σοκάρουν τους υπόλοιπους. Εγώ αυτό το πράγμα αισθάνθηκα όχι σαν να έπεσα εγώ σε τείχο, σαν να έρθει και να με πλάκωσε εμένα ένα τείχο τέσσερα όταν το πρώτο άκουσα. Είναι πολύ βαρύ. Είναι πολύ σκληρό. Κυρίως όμως για τις οικογένειες αυτών των παιδιών.
0: Ναι, προφανώς. Και εδώ υπάρχει άλλος ένας κίνδυνος. Ο εύκολος στόχος.
1: Καλά.
0: Φταίει το οικογενειακό περιβάλλον. Καθίστε λίγο. Ειδικά όταν δεν ξέρουμε τη συνθήκη ή τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό ενός ανθρώπου με απόλυτη βεβαιότητα, ακόμη και αν έχεις σπουδάσει συμπεριφορική ή οτιδήποτε άλλες τέτοιου είδους επιστήμες υποτίθεται που αναλύουν τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις τι περνάει από το μυαλό του κάθε ανθρώπου. Δεν γίνεται.
1: Κριτές δεν μπορούμε να γίνουμε.
0: Γιατί δεν μπορεί να μπει ο καθένας στο καλούπι που έχουμε φτιάξει εμείς ή νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποιο είδους καλούπια.
1: Εγώ, πώς το λένε, σκέφτομαι ότι δεν θα ήθελα να ακούω βέβαια τέτοιες ειδήσεις, ούτε να τις λέω, ούτε να τις σχολιάζω, ούτε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, με αφορμή αυτό το γεγονός, επειδή υπάρχουν όλα γύρω μας, επειδή όλα είναι μέσα στη ζωή, να το πω έτσι απλοϊκά, ίσως κάποιοι θα πρέπει να κοιτάξουν καλύτερα, γιατί τα παιδιά. Τα λέμε έτσι παιδιά και έχουμε ορίσει και την ανηλικότητα και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εξαρτώνται από εμάς, εξαρτώνται από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και οι δαιμόνες τους, είτε είναι οι γονείς τους είτε δεν είναι. Λοιπόν, ίσως πρέπει να ρίξουμε λίγο μεγαλύτερο βάρος σε κάποια πράγματα και να μην τα προσπερνάμε. Αυτό μόνο εγώ θέλω να πω και τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, ειδησιογραφικά, στεγνά ειδησιογραφικά, η κατάσταση του δεύτερου κοριτσιού, της δεύτερης 17χρονης που έπεσε χθες το κενό, είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Έτσι κρίνεται από τους γιατρούς. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ, αυτό το γνωρίζουμε και το γνωρίζετε φυσικά από χθες. Γι' αυτό και έλεγα στην αρχή εισαγωγικά πως οι γιατροί επί της ουσίας δίνουν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή. Αυτό το ειδησιογραφικό. Από εκεί και πέρα, όπως έχουμε πει πολύ, ο καθένας έχει για τέτοια θέματα γνώστη σημεί, έχει μια άποψη δημιουργημένη ή το σκέφτεται και το δουλεύει στο μυαλό του και βγάζει την δική του γνώμη, άποψη κτλ. Δεν είναι κακό.
1: Όχι, δεν είναι κακό.
0: Απλά όλες οι απόψεις επί τέτοιων θεμάτων είναι μαχητές. Δεν είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτό.
1: Επίσης, εμένα δεν θα σταματήσει, παιδιά, να με σοκάρει όλο αυτό το πράγμα, αυτή η βία που βλέπω γύρω μου, αυτό το πράγμα τα που γίνανε στο Απιθύτα, αυτό που γίνανε εδώ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Αυτή η βία, τι να σου πω, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το βλέπεις.
0: Πού, παιδιά μου?
1: Αυτό που έγινε στο Απιθύτα, ρε παιδιά.
0: Α, ναι.
1: Αυτή η βία, αυτό το μένος, αυτό το πράγμα. Και όταν ακούω κάποιους και προσπαθούν να το εκλογικεύσουν. Μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Πραγματικά μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δεν έχει καμία λογική όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχει καμία. Δηλαδή, τι σημαίνει εντάξει αυτό το πράγμα που τους βαφτίζουμε αντιεξουσιαστές. Τέτοιο χούλιγκαν είναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Εγκληματίες είναι.
0: Βλέπεις κάποια πράγματα που γίνονταν. Δεν είναι καινούργια καταρχήν. Γίνονταν και παλιά.
1: Αυτό και επειδή γίνονταν δεν σημαίνει.
0: Άλλο θέλω να πω. Παλιά, ας πούμε, έπεφτε ξύλο για το ποια αφίσα θα είναι πάνω από την άλλη, ποια θα καλύπτει ποια, για παράδειγμα.
1: Πολύ
0: ή ποιος θα έχει το καλύτερο τραπεζάκι, ναι. Το τριήμερο του Πολυτεχνείου μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου. Έπεφτε ξύλο για αυτό το πράγμα. Ή πηγαίναν κάποιοι από τα άγρια χαράματα για να πιάσουν καλή θέση. Λες και ο κόσμος έτσι τον θεωρούσαν. Και το δικαιολογούσαν κιόλας. Το ιδεολογικοποιούσαν. Το κάνουμε αυτό γιατί ο ιερός αγώνας. Λες και ο κόσμος. Δεν ξέρει να διαβάζει το φυλάδιο ή τη θέση σου ή την άποψή σου εάν είσαι παραδίπλα ή αν δεν την επιβάλλεις.
1: Έλα, μορ, τώρα,
0: δια των ροπάλων, ας πούμε.
1: Δηλαδή,
0: αυτό ψάχνουν να βρω εξήγηση.
1: Με τα Ούγγανα τώρα όλα, άσε.
0: Όχι,
1: τώρα,
0: μ' αρέσει εντάξει. Που κάποιοι τους ηρωποιούν κιόλας. Τους θεωρούν κιόλας ότι, ρε παιδί μου, έχουν κάνει κάποιο μεγάλο κατόρθωμα που ανοίξαν τα κεφάλια κάποιων συμφοιτητών τους, ας πούμε. Που ενδεχομένως αυτοί να μην ήταν καν συμφοιτητές, έτσι. Να ήταν παρήσακτοι, να μην ήταν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα. Αλλά είναι. Το συζητάμε πάρα πολλές φορές με κάθε αφορμή. Η βία είναι παντού, διάχυτη.
1: Ναι, υπάρχει. Και στον δρόμο.
0: Η πρώτη σκέψη, η πρώτη αντίδραση, άντε η δεύτερη που έρχεται στον καθένα, είναι η άσκηση βίας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ακόμα και η βρισιά, άσκηση βίας είναι.
1: Φυσικά και η βρισιά.
0: Ακόμα και η βρισιά, άσκηση βίας, έτσι.
1: Και
0: η χειρονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πλακώνεις τον άλλο στο ξύλο, δεν ασκείς βία εναντίον του.
1: Θυμάμαι παλιά που θεωρούσαμε, γιατί το λέγανε και οι ψυχολόγοι αυτό, ότι αν κορνάρεις στον δρόμο δείχνει επιθετικότητα. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Τώρα βγάζουν όπλα στον δρόμο. Δηλαδή. Τι έχουμε πάθει, κάντε όλοι ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Ο κύριος Τρεντάφυλλος λέει: για κάθε γεγονός είναι διαφορετική η εκλαμβάνουσα για κάθε άνθρωπο. Έτσι είναι. Τα δύο κορίτσια προφανώς είχαν την ίδια, ελπίζω να μην είναι πανελλήνιες. Αυτό το πράγμα. Επειδή και ο κύριος Δημήτρης μας στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι η πίεση των Πανελληνίων και η πίεση ενδεχομένως και των γονιών να αποκτήσουν ένα χαρτί. Παιδιά, αυτό μπορεί να ίσχυε κάποτε. Γιατί το να μπει στο πανεπιστήμιο ή να βγει από πανεπιστήμιο ήταν κοινωνικό στάτους, σου έδινε κάποια αξία. Πλέον δεν είναι έτσι. Υπάρχουν τόσες χιλιάδες έως εκατομμύρια ευκαιρίες και δυνατότητες και να καταξιωθείς και πλούσιος να γίνεις και χαρούμενος να γίνεις που δεν περνάει μόνο από το πανεπιστήμιο.
1: Δεν είναι διάφορα πράγματα.
0: Γι' αυτό λέω είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι ένα και δεν πρέπει να ενοχοποιούμε μόνο ένα.
1: Δηλαδή το εξής πράγμα για παράδειγμα είναι όλο αυτό το. Εμείς δεν είχαμε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες, για να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν ήμασταν σε αυτή την ηλικία. Ήταν συγκεκριμένες οι προσλαμβάνουσες που είχαμε. Τώρα είναι πάρα πολλές για τα παιδιά. Και είναι και πάρα πολλά και διαφορετικά τα πρότυπα τα οποία υπάρχουν και καλλιεργούνται. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε εμένα, με σοκάρει πάρα πολύ. Έτυχε μία φορά, ήμουνα σε μία από αυτές τις πλατφόρμες, στα social. Και πέφτω μπροστά σε ένα βίντεο που δείχνει μία κοπέλα η οποία ήταν σαν τα κρύα τα νερά, η οποία έτρωγε δύο μπριζόλες που τρώνε 10 οικοδόμοι μέσα σε 30 λεπτά.
0: Okay.
1: Και αυτό το θεωρούν κατόρθωμα. Αυτό είναι πια challenge, πώς το λένε. Είναι
0: Να φας δύο μπριζόλες.
1: Όχι, ρε Διονύση. Τώρα, εδώ μιλάμε, φάγε ένα μοσχάρι τώρα μόνη της.
0: Ναι.
1: Σε 30 λεπτά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ή να φας 10 χοντόγκ.
0: Όχι, ήθελα να πω ότι άμα είναι να γίνω influencer, γιατί δύο μπριζόλες έχω. Βόδι ολόκληρο, όχι.
1: Όχι, δεν μπορείς.
0: Αλλά δύο μπριζόλες έχω. Ναι.
1: Από τη στιγμή που το είδα, γιατί κόλλησα, το είδα αυτό το πράγμα και έλεγα πώς αυτή που τρώει τέτοιο πράγμα. Σκέφτηκα. Η πρώτη σκέψη μου ποια ήταν. Πώς αυτή είναι σαν τα κρύα τα νερά. Πώς είναι AI. Καταρχήν δεν ήταν AI. Από τότε μου βγάζει συνέχεια ο αλγόριθμος τέτοιου είδους βίντεο. Σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται σε ένα παιδί 15, 14, 13, 16 χρονών. Σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Εγώ ας πούμε ήμουν 55, επηρεάστηκα, κάθισα, κόλλησα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν κολλάει ένας άνθρωπος αυτή την ηλικία, δεν θα κολλήσει ένα παιδί και δεν θα πιστέψει αυτό το παιδί ότι αυτό μπορεί να είναι και κανονικό. Π.χ. δεν είναι. Δεν είναι κανονικό να φας 5 πίτσες σε 20 λεπτά για να σπάσεις το ρεκόρ και να. Δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
0: Εν πάση περιπτώσει,
1: είναι πρότυπα αυτά.
0: Αυτό είναι το που επισημαίνει τώρα. Δεν κολλάμε στην πίτσα ή στο οτιδήποτε. Στο τι περνάς ως πρότυπο. Έρχεται και ο κύριος Πάτρικ και λέει ότι το θέμα είναι ότι τα παιδιά τρέχουν από μικρά. Δεν έχουν ελεύθερο χρόνο. Δεν έχουν χρόνο για να κοινωνικοποιηθούν. Είναι συνέχεια στο τρέξιμο. Πώς το λένε, μάθημα, φροντιστήριο, ξένη γλώσσα, ξανά το ίδιο.
1: Και εγώ έκανα δύο ξένες γλώσσες και φροντιστήριο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει αλλάξει αυτό. Αυτό δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 30-40 χρόνια. Παιδιά. Δεν είναι, απλά μπορεί να έχει προσθεθεί κάτι τι παραπάνω. Κάτι παραπάνω.
0: Κύριε Πέτρο, επειδή τα θυμάμαι, γι' αυτό τα λέω και με αφορμή αυτό τα λέω. Ήταν σπροξήματα, δεν ήταν μόνο σπροξήματα, ήταν και άλλα πράγματα.
1: Τις
0: παλιές εποχές, ότι δεν ήταν μόνο σπροξήματα.
1: Και κεφάλια ανοίγανε.
0: Και κεφάλια ανοίγανε και τα λοιπά. Τώρα, δεν έχει κάποιο νόημα. Αλλά η κάθε εποχή έχει τα δικά της στάνταρ, έτσι. Υπάρχουν και εποχές που έχει απενοχοποιηθεί σε ένα βαθμό η βία. Η άσκηση της βίας.
1: Ναι.
0: Θεωρείται, ας πούμε, η βία από κάποιους ως καλό ή ως έστω αναγκαίο κακό. Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και άλλοι που δεν το πιστεύουν αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχουν εκατομμύρια ευκαιρίες για τα παιδιά. Α, δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Δηλαδή, όπως ήταν τη δεκαετία του 30 ή του 40 ή του 50 ή του 80 που βγήκα εγώ από το πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, το ίδιο είναι και σήμερα. Τις ίδιες δυνατότητες έχουν για να μορφωθούν την εποχή του διαδικτύου, την εποχή των ανοιχτών πανεπιστημίων, την εποχή, αυτή την εποχή. Έχουν τις ίδιες με αυτές που είχαν τα παιδιά του 60, του 70 και του 80. Αν έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Το έχει πει κάποιος, είχε γίνει και τίτλος εκπομπής. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη. Μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Εμένα λουλούδι, δεν θυμάμαι τι λουλούδι είναι αυτό. Ωραίο όμως.
1: Πολύ όμορφο, ναι, πολύ όμορφο.
0: Λοιπόν, επειδή είναι άνοιξη. Κοιτάξτε, λέει, τι γίνεται με τους δρόμους. Μας στέλνει μια φωτογραφία με τους δρόμους, ο οποίος έχει τρία μπαλώματα διαφορετικά. Ένα από τσιμέντο, δύο από άσφαλτο, εντελώς διαφορετικά.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Δηλαδή, okay,
1: αυτό το
0: δεν ξέρω
1: πράγμα.
0: Αν αυτό είναι στο Μεσολόγιο, γιατί συνήθως ο Γιάννης από το Μεσολόγιο μας στέλνει φωτογραφίες.
1: Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένα.
1: Είναι σοκαριστικό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει με τους δρόμους. Είναι όχι μόνο επειδή κάνουν τα έργα, τα μπαλώνουν και τα κάνουν. Δεν συντηρούν. Κάπου ήμουνα, που ήμουνα χτες. Και είχε μια νησίδα.
0: Ναι.
1: Στην καθημερινή διαδρομή που κάνω. Σε κεντρικό δρόμο. Ρε παιδιά, πρέπει να έχουν να την καθαρίσουν από πρόπερση αυτή την νησίδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα κυπάκι πίσω, στο οποίο είχαν βγει τσουκνίδες. Τι είχαν γίνει, δάζουν. Πήραμε έναν άνθρωπο.
0: Είναι οι άτιμες μεγαλώνουν γρήγορα. Ναι.
1: Όχι, πήραμε έναν άνθρωπο και ήρθε και τα καθάρισε. Τον πληρώσαμε και ήρθε και τα καθάρισε. Υπάρχουν όμως υπηρεσίες, υποτίθεται, που είναι αρμόδιες για αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
0: Υπάρχουν. Εγώ έχω δει σε δήμους να κάνουν αποψηλώσεις πάρκων και κοινόχρηστων χώρων.
1: Μιλάμε, δεν έβλεπες από την άλλη πλευρά της νησίδας.
0: Ναι. Πότε είναι αυτή η περίοδος που πρέπει τα οικόπεδα να καθαριστούν και τα λοιπά?
1: Τώρα είναι.
0: Το βρούμε, γιατί κάπου πρέπει να λύγει η προθεσμία και πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα και από τους δήμους και από τους ιδιώτες που έχουν χωράφι δικό τους ή χωράφι δίπλα.
1: Δεν ήταν για μια χρονιά και γεια σας.
0: Κάθε χρόνο θα γίνει.
1: Όχι, δεν το έχετε τελειώσει εσένα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί κάποιοι να μπουν μπακό το έκανα.
0: Κυρία Μαρία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πιραντέλο το έχει πει αυτό. Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Και έχει γίνει και τίτλος θεατρικού έργου. Ναι, ωραία, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν Τώρα τελευταία έχουν κάνει, νομίζω ότι μέσα από το... τώρα Ταμείο Ανάκαψης, από το ΣΔΙΤ, ανακαινίζουν τις φοιτητικές αιστείες, κάποιες φοιτητικές αιστείες, και βάζουν και κανονισμούς λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν,
0: ναι,
1: οι φοιτητικές αιστείες, με κανονισμούς λειτουργίας.
0: Ναι.
1: Σε κάποιους δεν αρέσουν οι κανονισμούς. Δεν τους αρέσει αυτό το ωραίο πράγμα?
0: Όχι, δεν το...
1: πώς ήταν πριν, που ήταν ένα χούρι, και πώς είναι μετά?
0: Όχι, η ένστασή τους δεν είναι στο πώς ήταν πριν και πώς θα γίνουν μετά. Η ένστασή τους ήταν ότι θα με βγάλει σε μένα που έχω αράξει εδώ πέρα
1: 35
0: χρόνια.
1: Πόσα χρόνια.
0: Ναι. Θυμάμαι στην Πολυτεχνιούπολη που είχαν βρει κάποιους οι οποίοι είχαν κάνει τις φοιτητικές αιστείες, το είχαν κάνει κρυσφύγετο για τις έκνομες πράξεις τους, εμπόριο ναρκωτικών κάνανε τώρα, έτσι, αυτό, και που είχαν μπει και τους είχαν πιάσει, και αποκαλύφθηκε ότι ήταν 15 χρόνια εκεί, και μάλιστα κάποιοι εκ των φοιτητών είχαν παραπονηθεί και έλεγαν, μα δεν μπορούμε να τους βγάλουμε, έλεγαν οι άλλοι, γιατί δεν μπορεί να μπει η αστυνομία. Καταλαβες. Εντάξει, δεν είναι τους το πριν και το μετά. Δεν τους νοιάζει πώς θα διαμορφωθεί ο χώρος. Τους νοιάζει ότι εάν διαμορφωθεί ο χώρος και αν ισχύσει ο κανονισμός, θα χάσουν τη θέση που έχουν αυτή τώρα, την οποία θεωρούν εθνικό δικαίω, με κάποιο άλλο δίκαιο, ότι είναι δική τους. Αυτό το πράγμα.
1: Δεν
0: αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ισχύει σε πλήστες των περιπτώσεων,
1: ναι,
0: που το θεωρούμε το δημόσιο ιδιωτικό και πάει λέγοντας.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, για το θέμα των πανεπιστημίων, η Σύνοδος των Πριτάνιων έχει εκφράσει.
0: Δεν κάναμε κανένα συνδυασμό. Αν το κύριο Διαμαντή των αυτοκτονιών με τη βία, καμία. Άλλα θέματα θίγαμε. Διαφορετικά θέματα θίγαμε. Δεν έχουμε αλλάξει κουβέντα.
1: Ναι. Λοιπόν, για το θέμα των επεισοδίων λοιπόν στα πανεπιστήμια, γιατί έγιναν σε δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα χτες αυτά τα επεισόδια, τα άγρια επεισόδια. Η Σύνοδος των Πριτάνιων εξέφρασε τον προβληματισμό της και ανησυχούν για την όξυνση της έντασης. Δεν υπάρχουν πια συστήματα και επιτήρηση των χώρων, συστήματα ασφαλείας.
0: Δεν έχουν μπει παντού. Σε κάποια έχουν μπει, από ό,τι είχαν δηλώσει οι Πρετανικές τους αρχές.
1: Ναι.
0: Σε κάποια άλλα δεν έχουν μπει προφανώς. Τι να σου πω.
1: Ναι. Και τι τώρα να εκφράσουμε τον προβληματισμό.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ο οποίος κύριος Δημήτρης λέει: με επισκέφθηκε φίλος μου από τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Μου λέει: δεν νομίζω να έχετε χωματόδρομους, επειδή η γυναίκα μου έχει πρόβλημα στη μέση της και υποφέρει. Του λέω: μην ανησυχείς, όλοι οι δρόμοι είναι ασφαλτοστρωμένοι.
1: Ναι.
0: Τελικά η γυναίκα του υποφέρει, επειδή η δική μας άσφαλτος είναι χειρότερη από τους δικούς τους χωματόδρομους. Εντάξει. Τώρα το βρίσκω λίγο.
1: Θα μπορούσε.
0: Δεν ξέρω αν οι χωματόδρομοι της Γερμανίας, εν πάση περιπτώσει, είναι καλύτεροι. Τώρα που είμαστε Γερμανία, πάμε λίγο έξω από τα σύνορά μας. Γιατί και η Γερμανία έχει προβλήματα πολιτικά και εσωκομματικά. Έχουν αρχίσει στοιχήματα. Έγινε χθες και δημοσκόπηση. Πάνω από τους μισούς, 54% νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος το νούμερο, πιστεύουν ότι δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση. Θα πέσει γρήγορα. Αλλά με αυτό που μου ήρθε στο μυαλό, θυμήθηκα τι γίνεται στη Βρετανία. Τι γίνεται με το Στάρμερ.
1: Προσπαθούν να τον βγάλουν από την Downing Street και αυτός δεν φεύγει. Είδα και ένα βίντεο που ένα βίντεο AI που αυτός κρατιόταν από την πόρτα και τον τραβάγανε.
0: Μα τώρα έχουμε τα γνωστά. 80 βουλευτές λέει του προτείνουν να φύγει και μαζεύτηκαν άλλες 100 υπογραφές που του ζητούν να μείνει.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Έτσι γίνεται στη Βρετανία μας. Έτσι κάνουμε.
0: Έβλεπα εντωμεταξύ στο διαδίκτυο που βγήκε ότι η Τερέζα Μέη, ο επόμενος από την Τερέζα Μέη, η άλλη δική μας, η Λίζα Τρας, ο Σούνακ,
1: ναι,
0: όλοι αυτοί κάτσαν 1,5 βία 2 χρόνια. Και μάλιστα αναρωτιόταν αυτός που έκανε αυτή την ανάρτηση, αν πέσει και ο Στάρμερ, έχουμε γίνει Ιταλία. Θυμάσαι στην Ιταλία που κάθε τόσο αλλάζανε και ξανακάνανε εκλογές κτλ. Έχουμε ιταλοποιηθεί, λέει.
1: Το πρόβλημα, ξέρεις, είναι δεν έχουν πάγκο.
0: Πού?
1: Στην Βρετανία.
0: Γιατί, αυτό εντάξει τώρα. Είναι πολύ. Να το λες, πολύ αφαιρετικό.
1: Δεν έχουν προσωπικότητες, ρε.
0: Γιατί ήταν, για παράδειγμα, αυτός που διαδέχθηκε την Θάτσερ, ήταν καμία προσωπικότητα, ή ήταν η Λίζα Τρας καμιά προσωπικότητα?
1: Γιατί δεν ήταν η Λίζα Τρας προσωπικότητα, γιατί μιλάς έτσι?
0: Όχι, αυτό θέλω να πω. Εσύ γιατί λες ότι δεν ήταν προσωπικότητες? Και δεν έχουν πάμε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ήταν?
1: Δεν ήταν, πάμε τώρα.
0: Έτσι φάνηκε το αποτελέσμα.
1: Πάμε.

0: σύγκρουση σε τίτλους.
1: 24ωρη απεργία της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες. Κανονικά κινούνται τα μέσα μεταφοράς. Συλλαλητήριο στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Στο Πεκίνο για τριήμερη επίσημη επίσκεψη ο Αμερικανός Πρόεδρος να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν κατά των τελών διέλευσης στα στενά, ανέφερε το State Department. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο. Η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο ή να αντιμετωπίσει την αποτυχία, δηλώνει το Ιράν. Το Ισραήλ ανησυχεί ότι ο Τραμπ θα συνάψει μια κακή συμφωνία με την Τεχεράνη. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές, οι εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο. Σοβαρά επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Στον τελικό του Σαββάτου της Eurovision ο Ακύλας με το Φέρτο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη, που λέει: οι Πρετάνοι μια ζωή εξέφραζαν τον προβληματισμό τους, αλλά δεν έπαιρναν ποτέ καμιά απόφαση για να αλλάξουν τα πράγματα. Προφανώς φοβούμενοι τις αντιδράσεις των τραμπούκων. Για παράδειγμα, σπανίως έπαιρναν απόφαση για να αφήσουν την αστυνομία να πει στους χώρους του Πανεπιστημίου και να συλλάβει τους τραμπούκους. Πάνω σε αυτό, να πω ότι χθες βγήκε και μια θεωτική απόφαση για αυτούς που κατηγορούνταν για τη διαπόμβευση του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου. Ήταν τη ΑΣΟΕ, αν θυμάμαι καλά.
1: Καλημέρα. Είχαν κρεμάσει για ταμπέλα του ανθρώπου στο λαιμό.
0: Ναι.
1: Ήταν αγωνιστές αυτοί.
0: Όπως έκαναν παλιά με τους τεντιμπόιδες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 11 βαθμούς. Καλημέρα στην Νίνα και στο φίλο μας τον Σάβα, που λέει ότι τα παιδιά μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που ευτυχία και η επιτυχία παρουσιάζονται σαν κάτι που πρέπει να έρχεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως γίνεται στα social media. Δυστυχώς το εύκολο χρήμα και η γρήγορη επιβεβαίωση αρχίζουν να αντικαθιστούν τις αληθινές αξίες, εν πάση περιπτώσει. Όμως η πραγματική ζωή δεν χτίζεται με likes και εικόνες, αλλά με εμπειρίες, σκόπο και αποτυχίες και ουσιαστικές ανθρώπινες στιγμές. Δίκιο έχεις, φίλε μας.
1: Αυτό. Χθες λοιπόν ένας 25χρονος από την Καλαβρία εμφάνισε συμπτώματα χανταϊού. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ήταν στην πτήση της KLM με την οποία ταξίδεψε και μια Νοτιοαφρικανή, η οποία αργότερα πέθανε από το χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Ναι.
1: Μια αλυσίδα πραγμάτων. Τέλος πάντων.
0: Και αυτή η αλυσίδα πραγμάτων πλέον γίνεται εντελώς στη γειτονιά μας, στη διπλανή
1: Δίπλα.
0: Ιταλία.
1: Ναι,
0: και επειδή
1: ναι.
0: γίνεται στη διπλανή Ιταλία και επειδή ξυπνούν μνήμες κακώς, γιατί οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι, έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό, για παράδειγμα.
1: Εμείς σκεφτήκαμε.
0: Εγώ δεν λέω τι λένε μέχρι στιγμής οι επιστήμονες.
1: Ναι.
0: Λέω τι λένε μέχρι στιγμής. Πάμε στον Κριστιανό Μαυρί στην Ιταλία.
1: Ο Κρίς,
0: ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους από την όμορφη Ιταλία.
0: Όμορφη, πανέμορφη.
1: Ανησυχείτε,
0: ναι.
1: Κρίς μου.
2: Υπάρχει μια ανησυχία οπωσδήποτε, γιατί εφόσον έχουμε όλα τα καλά του κόσμου, το 2026 από ό,τι βλέπουμε ξυπνήσαμε και μας φαίνεται σχεδόν ότι το 2020 ήταν το spoiler του 2026, να ανησυχούμε για χίλιους λόγους και σε χίλια μέτωπα. Οπότε όλα τα έχει μαριωρεί, που λέει και ο σοφός ελληνικός λαός. Αυτό μας έλειπε. Και επειδή μάλιστα σκεφτόμουν ακριβώς αυτές τις μέρες με τους φίλους μου εντωμεταξύ ότι 6 χρόνια πριν αυτή την ώρα, αυτή την εποχή βγαίναμε από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όλοι μας κομμένοι, καλυμμένοι κλπ. Και προσπαθούσαμε επιτέλους να απολαύσουμε λίγο φρέσκο αέρα και λίγη συντροφικότητα επιτέλους, και ήμασταν όλοι πραγματικά τρελαμένοι από το τι είχε συμβεί, πόσο μάλλον στην Ιταλία. Αντιλαμβάνεστε πως όντως αυτό που είπατε προηγουμένως πάρα πολύ σωστά είναι το ότι ξυπνάει πολύ άσχημες αναμνήσεις, ειδικά για όσους το θυμούνται.
1: Η Ιταλία με τον Μπέργαμο, για παράδειγμα, είχε.
0: Ήταν σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο.
2: Ακριβώς, σοκαριστικό σημείο αναφοράς, το οποίο δεν ξεχνάμε. Οι μνήμες είναι πάρα πολύ φρέσκες και γι' αυτό το λόγο προέβησα χθες και συνομίλησα με την ουσιαστικά με την επικεφαλής της ομάδας ουσιαστικά αντιμετώπιση σοβαρών επιπτώσεων και επιδημιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, την Dr. Diana Rojas Alvarez, με την οποία ουσιαστικά συνομιλήσαμε γενικότερα για αυτό το καινούριο τον χανταϊό, καινούριο για μας έτσι, γιατί προέκυψε από την κουβέντα πως η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει από τη δεκαετία του 90 αυτό τον
0: Μα αλήθεια, και εμείς με επιστήμονες που έχουμε μιλήσει εδώ στην εκπομπή για αυτή την αέρα και εδώ στο Earth News για, αυτή την, για αυτό το καινούριο ιό, μας έλεγε ότι είναι γνωστός στην επιστημονική κοινότητα, δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα καινούριο.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο ακούμε πολύ πιο συχνά εμείς οι μη ειδικοί, οι μη τεχνικοί του θέματος. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πασίγνωστο. Και μάλιστα θυμήθηκα κάτι και πήγα να το διασταυρώσω, το γεγονός ότι πέρσι το ζεύγος Χάκμαν, Τζιν Χάκμαν και σύντροφό του δηλαδή, είχαν βρεθεί νεκροί στο σπίτι τους, περικυκλωμένοι από ποντίκια, και από ό,τι φαίνεται ο θάνατος είχε προκληθεί από χανταϊό.
0: Της γυναίκας είχε γραφτεί και είχε υποστηριχθεί κάτι τέτοιο, σίγουρα της γυναίκας.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Και μάλιστα και η ίδια η Δόκτωρ Αλβάρες μου επιβεβαίωσε πως υπάρχουν διάφορα στελέχη, είναι γνωστός ιός σε όλες τις υπήρες ουσιαστικά.
0: Απλά αυτό που λένε, επειδή είχαμε φιλοξενήσει και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, ότι μόνο ένα από αυτά τα στελέχη, όχι όλα τα στελέχη, αλλά μόνο ένα, αυτό το λεγόμενο των άνδεων, είναι που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα υπόλοιπα δεν μπορούν καν να μεταδοθούν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά αυτό το ένα, με εξαιρετικά δύσκολα μεν, αλλά μπορεί να μεταδοθεί όπως αποδεικνύεται και τώρα.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα και η ειδική περίπτωση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή πάνω σε ένα κρουαζερόπλαιο, το οποίο είναι μια πάρα πολύ ειδική συνθήκη, γιατί υπήρξε ουσιαστικά μια συσσόρευση ανθρώπων και ήταν αυτό που θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως μια τέλεια καταιγίδα, έτσι. Γιατί είναι κλειστοί χώροι, οι άνθρωποι είναι αναγκαστικά, αν θέλουμε, λόγω των κλειστών χώρων που ένας κοντά στον άλλον, τρώνε σε κοινόχρηστους χώρους και ούτω καθεξής. Και αυτό το πράγμα έφερε ουσιαστικά στην κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε και συζητάμε εδώ και διάφορες μέρες. Μάλιστα, με την Δόκτωρ Αλβάρες υπογραμμίσαμε και μου υπογράμμισε μάλλον η ίδια και το εξής, το γεγονός πως σχετικά με την έκθεση στον ιό έχει ενδιαφέρον το πως έγινε η προσέγγιση προς αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είναι οι ενδεχόμενες επαφές με τις οποίες θα έπρεπε να επικοινωνήσουν και οι αεροπορικές εταιρείες, για παράδειγμα. Και μου είπε πως επειδή αυτός ο ιός δεν είναι σαν το COVID, δηλαδή δεν μεταδίδεται μέσω αέρα, αλλά μεταδίδεται μόνο από πολύ κοντινές σχέσεις και παρατεταμένες μάλιστα μέσα στον χρόνο, μου είπε ουσιαστικά πως θεωρούνται οι επιβάτες αυτοί που βρίσκονται μέσα στις πρώτες 2-3 σειρές γύρω από το επιβεβαιωμένο θετικό θύμα. Θετικό κρούσμα. Και αυτό είναι το σημαντικό και γι' αυτό το λόγο ακούμε μέχρι στιγμής μόνο για μεμονωμένες ομάδες ανθρώπων και όχι, για παράδειγμα, για ολόκληρη την πτήση. Και αυτό είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος, θα σας πω αυτό το οποίο το αφήνω για το τέλος, αλλά πιστεύω έχει σημασία. Ήταν καθησυχαστική, εφόσον τη ρώτησα ξεκάθαρα εάν βάσει την εμπειρία της πιστεύει πως είναι πιθανό να βρισκόμαστε στο χείλος μιας νέας πανδημίας, και η ίδια ουσιαστικά μου είπε πως όχι, βάσει των δεδομένων που έχουμε δεν βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας πανδημίας. Οπότε αυτό ήταν το θετικό.
1: Πολύ καλό. Ναι.
0: Και καλά έκανες και το κράτησες προς το τέλος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κρίση. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Επίσης.
1: Είχαμε συνδεθεί με την Ιταλία με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον συνάδελφό μας, τον ανταποκριτή του ΕΡΤ News.
0: Γιατί πέρασε και τα σύνορα, ναι, πέρασε και τα σύνορα της Ιταλίας ο Χανταϊός, και μαζί με τον Χανταϊό και η ανησυχία για ότι μελιγενέστε, αλλά ακούσατε την ανταποκρισή του και την συνομιλία του και με την κυρία Αλβανέζη. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα, Αλβάρες. Την αδερφή. Αλβάρες, εγώ τι είπα.
1: Αλμπανέζε.
0: Τον μπέρδεψα, συγγνώμη. Είναι και Αλμπανέζε.
1: Ποιος είναι, η αδρεφή.
0: Η αδρεφή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τα παιδιά θέλουν μόνο αγάπη, λέει. Ο κύριος Πέτρος λέει: έχουμε παραχαϊδέψει τα παιδιά, λέει. Η δική μου γενιά το ξεκίνησε δυστυχώς. Εμείς τρώγαμε ξύλο από δασκάλους και καθηγητές. Γι' αυτό επιλέξαμε να μην αγγίζει κανείς τα παιδιά μας και περάσαμε στην υπερβολή. Δεν ξέρω τι είναι η υπερβολή σε αυτό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πρότυπα από την εποχή για την οποία μιλάτε, και τα πρότυπα δεν έχουν αλλάξει επειδή τα άλλαξε η κοινωνία, επειδή τα άλλαξε η γνώση για τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Έχουν αλλάξει και αυτά τα πρότυπα σε έναν βαθμό, σε έναν άλλον όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ μεγάλη η κουβέντα και σηκώνει πάρα πολύ, έχει πολλές πτυχές, πολλές, πάρα πολλές πτυχές. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, λέει: η αθωωτική απόφαση για τους κατηγορούμενους για τη διαπόμπευση του πρώην Πρίτανη φοβάμαι θα φέρει εφορία στα καλόπεδα που ενδιαφέρονται εντός εισαγωγικών για τον λαό.
1: Γενικά,
0: όλο λάθος αυτό.
1: Τώρα, ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο, να στείλουμε την αγάπη μας στον Κώστα τον Παπαδόπουλο και κυρίως στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Γιατί παραμένει μάλλον. Έκανε ένα βήμα.
0: Τι μάλλον.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτος ο Αστέρας Τρίπολης, γιατί κέρδισε χτες.
0: Ναι. Και ο Ατρόμητος έβλεπα ότι το εξασφάλισε.
1: Καλά, άστο, δεν μοιάζει ο Ατρόμητος. Ναι. Μοιάζει ο Αστέρας Τρίπολης.
0: Ναι,
1: ναι, Αστέρας Τρίπολης. Γιατί τώρα μιλάμε με δεδομένα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές και είναι 32 έχει ο Αστέρας Τρίπολης, 35 ο Παρετολικός, η 37 η Κηφισιά, 43 ο Ατρόμητος. Ο Ατρόμητος είναι πρώτος.
0: Εμείς την ευθέ.
1: Ναι, εσείς είσαστε 27 και ο Πανσεραϊκός 28. Έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Θα πέσουμε κατηγορία.
1: Όχι, έχει, ο Αστέρας από τον Πανσεραϊκό έχει μια απόσταση ασφαλείας.
0: Τέσσερις βαθμοί είναι η απόσταση ασφαλείας. Σε δύο αγώνες μπορεί εύκολα να ανατραπεί.
1: Μην τα λες αυτά, ρε παιδί μου.
0: Και γιατί να μην τα πω.
1: Τώρα θα στενοχωρηθεί.
0: Είναι και άρρωστος, ναι. Καλημέρα στην φίλη μας την Νίνα που λέει μισό λεπτό. Άχνα για το κλείσιμο της τελευταίας μονάδας της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία. Χιλιάδες κόσμου στην ανεργία χωρίς εναλλακτική. Έκλεισαν τα εργοστάσια χωρίς πρόγραμμα. Πέθανε η περιοχή μας. Χιλιάδες νέοι Γερμανία είναι απίστευτο. Χθες σκεφτόμουν μόνο 13 άτομα γνωστοί στην ηλικία μου. Στα 40 έφυγαν Γερμανία τους τελευταίους δύο μήνες. Ο κουμπάρος μου φεύγει τέλος του μηνός. Η κόρη του δίνει πανελλήνιες φέτος και δεν έχουν άλλη λύση. Αυτά και ως μήνυμα από την κυρία Νίνα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε.
0: Το θέλει μέρα.
1: Το θέλει, δεν το θέλει μέρα. Ναι, ναι, γιατί πολύ μαυρίλα έχει πέσει. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν όπως ξεκινήσαμε με Eurovision. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Γιώχογλου. Είναι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Infe Greece, που είναι το επίσημο σωματείο των φαν της Eurovision.
0: Υπάρχει και υπάρχει επίσημο, υπάρχει και ανεπίσημο. Α, ναι, γι' αυτό.
1: Εγώ έχω δει την ελπίδα ζωντανά.
0: Καλημέρα, κύριε Γιώχογλου.
1: Δηλαδή, καλημέρα.
3: Πολύ, πολύ καλημέρα. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο. Κανένα σωματείο δεν είναι άμεσα συσχετιζόμενο με τον οργανισμό που λέγεται EBU.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει να κάνει αυτό. Όμως εσείς τα ξέρετε, τα παίξουν και ανακατοτά όλα τώρα.
3: Αυτό.
1: Καταρχήν, πώς σας φάνηκε ο Ακύλαστες?
3: Πραγματικά ξεσήκωσε το κοινό μέσα από το, δηλαδή αυτά που είδαμε και από το στάδιο και από την τηλεοπτική κάλυψη, ήταν ουσιαστικά η μόνη συμμετοχή, αν όχι η μόνη τέλος πάντων, μία από τις 2-3 συμμετοχές οι οποίες πραγματικά ξεσήκωσαν το κοινό με έναν εξαιρετικά σύγχρονο ήχο.
0: Ναι. Παίζει ρόλο ότι έχει φτιαχτεί, έχει επικοινωνηθεί με έναν τρόπο, δηλαδή όλοι περιμένουν να ακούσουν τον Ακύλα. Αυτό παίζει ρόλο.
3: Φυσικά και παίζει ρόλο, ειδικά σε μεγάλες χώρες που προμοτάρουν και σεγοντάρουν τον διαγωνισμό οικονομικά. Mm. Φαίνεται ότι μας δίνουν σαν το φαβορί για νίκη μαζί με τη Φιλανδία.
0: Αυτό είναι καλό, το ότι μας δίνουν φαβορί, γιατί συνήθως αυτά ή λέγονται για, έτσι έχουμε μάθει από την μέχρι τώρα πορεία, ή λέγονται για να καούνε ή διαψεύδονται.
3: Εγώ θα το πάω λίγο μέσω στατιστικών, με ό,τι έχει δείξει τα τελευταία 3 χρόνια διαγωνισμός. Η Φιλανδία γενικά αυτή τη στιγμή προμοτάρεται σαν το απόλυτο φαβορί για την νίκη.
0: Ναι.
3: Στα στοιχήματα. Uh-huh. Τα τελευταία 3 χρόνια αυτός που προμοτάρεται για τα στοιχήματα ως η πρώτη θέση,
0: ναι,
3: δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό.
0: Πότε? Τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
0: Το κρατούμε αυτό. Ναι.
3: Στη δεύτερη θέση,
0: ναι,
3: η δεύτερη θέση είναι συνήθως αυτός που κερδίζει το διαγωνισμό.
0: Λέτε τέτοιο πράγμα να γίνει.
1: Θα το σηκώσουμε, παιδί μου. Εγώ στο είπα αυτό το πράγμα.
0: Ναι, Κατερίνα, ναι,
1: έχω αυτό το
0: άντε
1: feeling.
0: Να τη μαζέψουμε έτσι και δεν το πάρει ο Ακύλας. Άντε να τη μαζέψουμε
1: όχι,
0: μετά.
1: Έχω το feeling αυτό το πράγμα που είχαμε την Παπαρίζου. Δηλαδή αισθάνομαι έτσι. Πώς να το πω. Δηλαδή,
3: ακριβώς το ίδιο vibe έχω και εγώ από την πρώτη στιγμή που άκουσα τη συμμετοχή του Ακύλα όταν τον συναντήσαμε κατηδίαν.
0: Αυτός είναι έτσι όπως δείχνει, δηλαδή ένα παιδί που το απολαμβάνει και το χαίρεται, αυτή είναι, την εικόνα βγάζει, αυτό είναι.
3: Είναι το καλό παιδί, το οποίο ως και εγώ Βόρεια Ελλάδα μπορώ να το πω ότι η Βόρεια Ελλάδα βγάζει καλά παιδιά. Λοιπόν, και είναι τόσο απλός και προσιτός και επικοινωνιακός, το οποίο όλο αυτό το σύνολό του βοηθάει πάρα πολύ και ειδικά σε κάποια events τα οποία θέλεις να το χρησιμοποιήσεις και λίγο σαν για λόγους marketing και επικοινωνίας προς τα έξω, και είναι ακριβώς αυτό το πράγμα που χρειάζεται για την ελληνική συμμετοχή. Και ο Ακύλας αυτό το έχει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό που λέγαμε, το συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες με την Κατερίνα, σε σχέση και με τις ψηφοφορίες και τα λοιπά, ότι υπάρχουν συνασπισμοί κρατών, ας το πούμε, όμορων ή εν πάση περιπτώσει που έχουν κοινή ιστορία ή κοινά βιώματα, οι οποίοι αλληλοϋποστηρίζονται, ενώ εμείς, όπως είχε πει κάποιος παλιά, είμαστε έθνος ανάδελφο. Δηλαδή, δεν έχουμε από κάπου. Ισχύουν αυτά ή είναι μύθος?
3: Υπάρχουν. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια κοινή μουσική βιομηχανία, παράδειγμα στη Σκανδιναβία, που το κέντρο της είναι η Σουηδία, λογικό είναι ότι ο καλλιτέχνες από τις όμορες χώρες, όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Φιλανδία, όπως είναι η Νορβηγία κτλ., αυτές όλες οι χώρες, λογικό είναι ότι θα αλληλοϋποστηρίζονται. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε την Κύπρο, η οποία και αυτή και εμείς μεταξύ μας υποστηριζόμαστε. Είναι λογικό. Φέτος έχουμε και το αβαντάζ ότι έχει επιστρέψει και η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Οπότε τα Βαλκάνια έχουν επιστρέψει με πολύ έτσι καλούς σκοπούς, να το πούμε, σε ό,τι αφορά την ενίσχυσή τους στη βαθμολογία.
0: Μάλιστα. Πάντως παίζουν ρόλο και αυτές οι σχέσεις,
1: οι συμμαχίες.
0: Παίζουν ρόλο καθοριστικό.
1: Βέβαια. Και πώς τον έχουν κρίνει διαγωνισμούς αυτές οι συμμαχίες.
3: Όλα παίζουν το ρόλο τους, ειδικά όταν μία νίκη, παράδειγμα, μίας χώρας κρίνεται και από τον τελευταίο πόντο. Όλα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους και να δέσουν αρμονικά μεταξύ τους ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Να ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει απόκληση ανάμεσα στην ψήφο των επιτροπών και στην ψήφο του κοινού. Γιατί είναι αυτό? Αυτό γιατί γίνεται? Έχει κάποια ερμηνεία? Γιατί κάποιοι αρκετοί το σχολιάζουν, μεταξύ των οποίων και εγώ. Έχει κάποια εξήγηση?
3: Διαφορετική αντιμετώπιση μπορεί να δώσει κάποιος ο οποίος έχει μία μουσική βάση ή γνωσιακή βάση μουσικής, και διαφορετική κρίση θα έχει το απλό κοινό. Το απλό κοινό πάντοτε επηρεάζεται από τα φωνητικά, από
0: την εικόνα,
3: από άλλους αστάθμητους παράγοντες. Η Επιτροπή, όπως γίνεται τόσα χρόνια, έχει πάντοτε βάση την μουσική στο σύνολό της. Αν η συγκεκριμένη αρμονία βγήκε, αν παράδειγμα η εμφάνιση είναι αξιοπρεπής για τα δεδομένα της εκάστοτε κρατικής επιτροπής. Αν υπάρχουν τόσο πάρα πολλοί παράγοντες για μια επιτροπή για να το δεχτούν και αυτοί σαν βαθμολογική απόδοση. Πάντοτε αυτές οι δύο έχουν μία διαφορά μεταξύ τους.
0: Μάλιστα.
1: Ας πούμε μία
3: διαφορετικά
1: τώρα...
3: όμως, ναι. Διαφορετικά όμως θα κρίνουν 5 ή 10 άτομα μεταξύ σαν να βγάλουν ένα σύνολο βαθμολογίας.
0: Μα και εμείς όταν βλέπουμε μαζί το διαγωνισμό και είμαστε σε ένα σπίτι και είμαστε 5 ή 6, είμαστε μια παρέα εν πάση περιπτώσει, συζητώντας το μεταξύ μας καταλήγουμε κάπου, ρε παιδί μου. Είναι αλλιώς όταν είσαι σε τέτοιο και αλλιώς είναι όταν είσαι ανεξάρτητος και ψηφίζεις. Δηλαδή αν ήμουν μόνος μου θα ήταν τελείως διαφορετική συμπεριφορά μου ενδεχομένως, αν μετά από συζήτηση κτλ.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι. Άσε ρε που δεν επηρεάζεσαι.
1: Όχι, δεν επηρεάζομαι. Ναι. Γιατί μια ζωή σε κάθε τελικό της Eurovision τσακώνουμε με τον Αργύρι γιατί υποστηρίζει κάτι κουλά, ρε φίλο. Ένας φίλος που βλέπουμε χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό, επειδή εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι παίζουν πολύ ρόλο αυτό που λέγαμε πριν, οι συμμαχίες, η Άνοιξη, ας πούμε, δεν αδικήθηκε?
0: Η
1: Άνοιξη της Βόσου.
3: Προσωπικά είναι η αγαπημένη μου ελληνική συμμετοχή.
1: Εγώ θεωρώ ότι δικηθήκαμε πολύ.
3: Θεά.
1: Όλοι πιστεύαμε. Τότε είχα αυτό το feeling.
0: Μην το λες, γιατί τέτοιο feeling είπες ότι έχεις για τον Ακύλα.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο. Ήταν ένα άρτιο κομμάτι. Ήταν ωραίο κομμάτι. Είχε απ' όλα.
3: Εάν η Άνοιξη πήγαινε φέτος ή τα τελευταία χρόνια, θα είχε πολύ καλύτερη τύχη.
0: Άρα είναι το timing.
1: Ναι.
3: Είναι και το timing.
0: Είναι η εποχή. Δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή το συζητούσαμε πριν, όταν βγήκαν οι Λόρντι, έψαχνε ο κόσμος κάτι διαφορετικό. Κάτι που να μην θυμίζει τα ίδια και τα ίδια. Θέλαν κάτι διαφορετικό. Βγάλαν τους Λόρντι, έστω και αν κάποιος θα σου πει μουσικά, ας πούμε, δεν είναι το στυλ της Eurovision. όμως λίγο η εμφάνιση, λίγο το διαφορετικό, κέρδισε.
3: Ναι. Η Eurovision ποτέ δεν έχει δικό της στυλ.
0: Αυτό.
3: Ναι. Διαχρονικά, από το 1956 μέχρι και σήμερα, έχει δείξει δείγματα συνεχούς εναλλαγής μουσικών στυλ.
0: Ρεβιζιονιστική, ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, είστε καλά.
3: Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας στείλουμε όλη μας θετική ενέργεια πάνω στη Βιέννη. Να δούμε επίσης και για την Κύπρο, η οποία έχει πρόβα σήμερα και εμφανίζεται αύριο. Να πούμε και στην Κύπρο μας καλή επιτυχία.
1: Βέβαια, βέβαια.
3: Γιατί πραγματικά η Αντιγόνη
1: είναι
3: το αξίζει.
1: Πολύ καλή, πολύ καλή, πολύ καλή. Να σας πω κάτι, πώς θα πούμε τη Δευτέρα.
0: Να κάνουμε, να κάνουμε
1: τη σούμα.
0: Να κάνουμε το ταμείο.
1: Για τα επινίκια, τι τη σούμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κρατάω μικρό καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Κώστας Γιώγκογλου, υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του Ινφέ Γκρις, του επίσημου σωματείου των φαν της Eurovision.
0: Μέχρι να πει την κίνηση, να πω μόνο ότι στην Εγνατία αυτή τη στιγμή έχει λίγη κίνηση. 18 βαθμούς ήλιο, λίγη υγρασία. Μας το στέλνει ο ανταποκριτής μας εκεί, ο Γιώργος, ο φίλος μας που πηγαίνει από Ξάνθη προς Διά Καβάλας. Και σήμερα θα στείλει τα φιλιά του στη Δέσποινα και την Άννα που έρχονται από τη Δράμα προς την Καβάλα.
1: Ακούτε συνάδελφο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
4: Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, ένα να ξέρεις δεν θα προδοθείς.
0: Μου λες να το ακούσω και το πατάς
1: κάνω,
0: πάνω του.
1: Κάνω δεύτερη φωνή στη συνάδελφο. Δεν σέβεται τίποτα. Αν έρθεις και στα δίχτυα μου μπλεχτείς, κάνω πολύ καλά το πα πα πα πα πα.

0: ξέρεις τι λέγανε τότε, γιατί χάσαμε.
1: Γιατί?
0: Κάποιοι το λέγανε αυτό. Λόγω του μικρονοσικού.
1: Γιατί?
0: Επειδή εμφανίστηκε. Και θα σου πω, εκείνη την εποχή, εκείνη την Eurovision, είχε κάνει την εκπληκτική επίσης εμφάνιση, εξίσου εκπληκτική με τη Σβόσου.
1: Ναι.
0: Η Αμινέ.
1: Η Αμινέ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τη Γαλλία. Πολύ καλή. Δεν, πολύ καλή.
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Πολύ καλή.
1: Εμένα μου έχει μείνει, δεν ξέρω, ίσως και αποθυμένο, το τουρακιντζί.
0: Σου έχει μείνει.
1: Όχι, θα σου πω γιατί μου είχε μείνει. Γιατί θυμάμαι μετά ότι επί τουλάχιστον ένα μήνα είχαμε κάθε μέρα στα τηλεοπτικά παράθυρα ανάλυση γιατί πήγε τόσο χάλια το SHJPO, ας πούμε.
0: Ήθελα ανάλυση.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήθελα ανάλυση. Δεν είμαι ειδικός ούτε διεκδικώ τον τίτλο του Eurovisionologue, ας πούμε. Αλλά ρε παιδί μου, ένα μήνα δεν υπήρχε άλλο θέμα, ας πούμε, στην επικαιρότητα, στην ειδησιογραφία, στο ενδιαφέρον του κόσμου. Και κάθονταν. Όχι, δεν ήταν μόνο αυτοί που τις παρουσιάζαν και τις κάναν τις εκπομπές. Ήταν και η τηλεθέαση.
0: Καλά,
1: η θεαματικότητα, δηλαδή. Το κοινό καθόταν και παρακολουθούσε επί ένα μήνα γιατί δεν πήγε καλά ο Ρακιντζής.
0: Ναι. Οι νικητές των νικητών, η Άμπα, οι οποίοι. Εντάξει, δεν έχω λόγια να πω για αυτό το συγκρότημα. Δεν έχω, δηλαδή είναι ιδέα, είναι θρησκεία,
1: έχω
0: τα λόγια μου, τέλος πάντων. Αλλά ήταν, η Άμπα ήταν την ίδια χρονιά που κέρδισαν εκείνη την Eurovision βεβαίως και μετά εκτοξεύτηκαν οι άνθρωποι, ήταν η που είχε πάει η Μαρινέλα. Η πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας.
1: Α, ναι.
0: Λίγο κρασί, λίγο καταλάβει και τα γόρια. Ήταν που είχε πει τότε στον Κατσαρό, τι θέλουμε να κάνουμε εδώ, τους άκουσες αυτούς. Πάμε να κάνουμε κανένα ψώνιο, να ψωνίσουμε τίποτα. Λοιπόν, κίνηση. Δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα σήμερα. Είναι στα συγκεκριμένα σημεία στο Κηφισό, μόνο να ξέρετε, δηλαδή στο ποτάμι, και άνοδο και κάθοδο, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και Τούμπαλιν. Έχει γίνει ένα ατύχημα. Ένα τροχαίο στο ύψος του Υγεία στην κάθοδο της Κηφισίας. Δεν κάνω διαφήμιση, αλλά έτσι το λέμε εκείνο το σημείο. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα νόδου της Κηφισίας, στο νέο ψυχικό. Στην Μεσογείο είναι μόνο στο γνωστό σημείο, στο ρεύμα καθόδου από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Η συγκρούτα ίδια όπως κάθε πρωί από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι πάνω μέχρι το Φίξ. Ηλιοπόλεως, Εθνικής Αντιστάσεως. Η παραλιακή έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ύψος του Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολύ αυξημένη κίνηση σε εκείνο το σημείο. Πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Θεσσαλονίκη.
0: Δεν προλαβαίνω γιατί πήγε 8. Πρέπει να φύγουμε.
1: Σας
0: φιλούμε γλυκά. Να μείνετε εδώ.
1: Γεια,
0: να ακούσετε πάρα πολλά βεβαίως και σήμερα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Θα πούμε στη Μαρία Γεωργίου να πήγε Θεσσαλονίκη.
0: Και στο Βασίλη Δαμόπουλο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρίμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Παράλληλα, η κινέζικη πλευρά επιδιώκει χαλάρωση των περιορισμών στην πρόσβαση σε τεχνολογία και τσίπ υπολογιστών, αλλά και τρόπους αποκλιμάκωσης των εμπορικών δασμών μεταξύ των δύο χωρών. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρα, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεσμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεσμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολή που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζονται περιορισμένες. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων παρά τις Αμερικανο-Ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Συζήτηση με τον Euroca Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του Συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Συγκλονισμένος δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Ποινική δίωξη

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Βάφω τη σκουρτή μου.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε το ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Προθεσμία ζήτησε και πήρε από την ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος άνδρας που διώκεται ποινικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση εναντίον της 28χρονης σύζυγου του μπροστά στα μάτια των τριών από τα τέσσερα παιδιά τους το απόγευμα του Σαββάτου στην Παντάνασα, με την 28χρονη γυναίκα να αναρρώνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και να επανακτά τη μνήμη της μετά την αμνησία που υπέστη. Καταλυτική θεωρείται η κατάθεσή της προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του τραυματισμού της. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου Διονύσης Βέρας ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αφού θα έχει καταθέσει στις αστυνομικές αρχές και 28χρονη.

Χανιά βρίσκεται από χθες το απόγευμα η Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κρήτη. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας έφτασε σε ξενοδοχείο στο Μαράθι Ακροτηρίου αργά το απόγευμα και το βράδυ παρέστησε δείπνο που διοργανώθηκε προς τιμήν της από τον διοικητή της Αμερικανικής Ευκολίας Σούδας, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας. Το πρόγραμμα της επίσκεψής της παραμένει ιδιωτικό χωρίς κάποιες επίσημες παρουσίες και συναντήσεις. Για ώρα τη δική τους απάντηση στην ανεπιθύμητη, όπως τη χαρακτήρισαν, παρουσία της στα Χανιά, δημοσιοποίησαν τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων. Οι διαμαρτυρόμενοι για την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβυρας, με ανακοίνωσή τους δήλωσαν πως θα διατρανώσουν τον αγώνα κατά των βάσεων στη χώρα μας την Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην Αγορά, σε κινητοποίηση που διοργανώνει η Παγκρίτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή στους πολέμους. Με την πολυώρη κατάθεση της μητέρας της 27χρονης, η οποία κατηγορείται μαζί με τον πρώην σύντροφό της για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου παιδιού της Άγγελου, συνεχίζεται στο μεικτό όρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης. Χθες η μάρτυρας υποστήριξε ότι η κόρη της σε καμία περίπτωση δεν έκανε κακό στο παιδί της. Πρόσθεσε ότι από πολύ μικρή ηλικία είχε δυσκολίες στη συμπεριφορά και στο σχολείο και είχε διαγνωστεί με πρόβλημα ανοριμότητας. Επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς της ομάδας διακύκλησης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης διενεργήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας με 3 άτομα ελληνικής καταγωγής, 2 ανήλικοι και ένας 20χρονος να συλλαμβάνονται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, σε βάρος ενός εκ των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία και για πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ συνελήφθησαν και 2 γυναίκες ηλικίας 43 και 45 ετών για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων. Μία 33χρονη γυναίκα από τη Φιλανδία κατήγγειλε ότι ο 37χρονος άντρας της τη χτύπησε μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμεναν στην περιοχή του Κολυμβαρίου στα Χανιά τις προηγούμενες ημέρες. Η γυναίκα μεταξύ άλλων δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο με συνέπεια να χάσει και ένα δόντι. Μπροστά στο περιστατικό ήταν και τα 4 ανήλικα παιδιά της οικογένειας που είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Η 33χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία ξημερώματα Δευτέρας και ο 37χρονος άντρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να απολογηθεί. Ένα υπερσύγχρονο σύστημα πυρανίχνευσης, το οποίο θα εποπτεύει όλο το 24ωρο περιοχές του Δήμου Χανίων, αναμένεται να εγκαινιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ένα αόρατο μάτι που θα παρακολουθεί όλο το 24ωρο περιοχές του Δήμου μέσα από ειδικές κάμερες και θερμικούς καταγραφείς και θα εντοπίζει πυρκαγιές σε πραγματικό χρόνο. Σύμβαση για επισκευές στο κτίριο της Δημοτικής Λάχαν Αγοράς των Χανίων υπεγράφει εχθές στο Δήμο με τον προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 420.000 ευρώ. Οι εργασίες που θα ξεκινήσουν με μόνωση της οροφής δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χανίων. Θα ακολουθήσει ανακαίνιση στις τουαλέτες αλλά και εργασίες τους χειμερινούς μήνες για την απομάκρυνση της σκουριάς. Τρίωρη στάση εργασίας την 5η 14 του μήνα ανακοίνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων, ο οποίος απευθύνει κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς για μαζική συμμετοχή στο διοικητικό εφετείο Χανίων στις 11 το πρωί, όπου θα συζητηθεί η εξαναβολής περίπτωση νεοδιόριστων συναδέλφων του 2020 που έκαναν αίτηση μονιμοποίησης. Η Αναπτυξιακή Κρήτη σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χανίων διοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Παράγουμε στην Ελλάδα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Χανίων. Την κεντρική εκδήλωση στο πλαίσιο της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης διοργανώνει ο Δήμος Φακίων με κεντρικό ομιλητή τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα γίνει την 3η 19 Μαΐου στις 11 το πρωί στο Μνημείο Μάχης της Κρήτης στη χώρα Σφακίων. Και ο καιρός, καιρόν έθριος με αραιές νεφώσεις. Κατά τόπους πιο πυκνές μεσημέρι και απόγευμα προβλέπει για το νησί η Έμι. Οι άνεμοι πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε και στην Τετάρτη, φίλες και φίλοι, στα μέσα της εβδομάδος, το 13ο πρωινό του Μαΐου, αυτό που διανύουμε. 8 και 20 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας εδώ, στην Παγκρίτια συντροφιά. Είσαστε συντονισμένοι εδώ. Θα πούμε τις καλημέρες μας, θα πούμε τα νέα μας, θα κάνουμε τα σχόλιά μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Η κυρία Στρατηγής και Χαρά Λαμπάκης μαζί με την Ελένη Ξυλούρη από το στούντιο Ηρακλείου, Μάνος Παπαδάκης, Γλυκερία Γρηγορίου, Μαρίνα Μανδακάκη από τα Χανιά. Είναι στη δική σας παρέα. Θα πούμε χρόνια πολλά στη Γλυκερία μας, το δικό μας άνθρωπο εδώ που σήμερα γιορτάζει, σε μια μέρα που είναι μουτρωμένος, έτσι, θλιμμένος, έτσι, είναι παράξενος λίγο ο καιρός. Μέσα από τα σύννεφα ο ήλιος μας είπε καλημέρα, 6 και 14 πρώτα λεπτά, θα δύσει 12 και 27 ακριβώς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα χούμους, λέει. Λοιπόν, με αυτές τις καιρικές συνθήκες θα πορευτούμε, με πάνω τη θερμοκρασία, όχι τα τριαντάρια που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, αλλά 27, 26, 28 βαθμούς, λίγο πιο ένα βαθμό πάνω στη Νότια Κρήτη. Έτσι θα πορευτούμε σήμερα, έχουμε και συννεφάκια, έχουμε και αέρα, έτσι, κατά τόπους να πνέει. Αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες και με αυτές θα πορευτούμε τη σημερινή μέρα. Μία ακόμα μέρα που θα τη διανύσουμε μαζί και μία ακόμα μέρα με πολύ βαριά, πρέπει να σας πω, έτσι, επικαιρότητα. Ο προβληματισμός μας αυτή τη φορά, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε κάθε γεγονός που γίνεται, σε κάθε άσχημη και δυσάρεστη είδηση, μένουν πολλά γιατί, ανοίγουν πολλές συζητήσεις, γίνονται πολλά πάνελ, λέμε τον κακό μας τον καιρό, γιατί μετά δεν εφαρμόζομαι τίποτα, περνάει το ένα θέμα, το οποίο το κάνουμε θέμα, το διαλαλούμε και το καλούμε και προσκεκλημένους και αναλυτές και ο καθένας τον πόνο του πάνω στο θέμα αυτό, το ξεχνάμε, έρχεται κάτι άλλο, την ίδια διαγωγή και την ίδια συμπεριφορά και στο τέλος, αν κάτσουμε και σκεφτούμε, έχουμε κάνει ένα μηδέν στο πηλίκον. Αυτό το ολοστρόγγυλο μηδενικό μας το έδειξαν εχθές τα δύο κορίτσια, τα δύο 17χρονα κορίτσια, με αυτό που έγινε χθες εκεί στην Ηλιούπολη. Μη μου πείτε πως δεν κοκαλώσατε όλοι. Ήτανε ό,τι πιο συγκλονιστικό τουλάχιστον έχει υπάρξει τα τελευταία πολλά πολλά χρόνια, αν έχει υπάρξει έτσι και όμοιό του. Μακάρι να τα καταφέρει η δεύτερη 17χρονη κοπέλα, μακάρι να τα καταφέρει, γιατί λένε οι γιατροί και το ακούμε τώρα έτσι στα ιατρικά ανακοινωθέντα και βέβαια το ακούμε και στους συναδέλφους που στέκονται εκεί απ' έξω και καλύπτουν το ρεπορτάζ. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση και του άλλου κοριτσιού. Μπορεί να σκεφτεί κανείς πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να βάλει πολλές παραμέτρους έτσι στην υπόθεση αυτή. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο, θέλω μόνο να μεταφέρω σε σας τη δημόσια έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού. Πολύ σωστά και επιτέλους να σταματήσει η προβολή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από αυτό το περιστατικό. Αλήθεια τι έγινε χθες. Αλήθεια τι έγινε χθες. Κάνει παρέμβαση λοιπόν το χαμόγελο του παιδιού. Στυλιτεύει αυτή την εξαντλητική και άκρητη βέβαια τη χαρακτηρίζει δημοσιοποίηση στοιχείων από τραγικά περιστατικά όπως αυτό
με τα δυο κορίτσια που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους πέφτοντας από την ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η μία λοιπόν άφησε πίσω τη σημείωμα που εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη αυτή. Το χαμόγελο λοιπόν του παιδιού στην ανακοίνησή του χτυπά καμπανάκια, καμπανάκια, καμπάνες χτυπάει, αφενός για τον πόνο και την οδύνη που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά, αλλά και τα φαινόμενα μιμητισμού που πραγματικά το βλέπουμε γύρω μας καθημερινά. Η ανάρτηση λοιπόν, το χαμόγελο του παιδιού. Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε το περιστατικό με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται όλοι μέσα ενημέρωσης, πολίτες και χρήστες των social media να σταθούμε με προσοχή, ευθύνη και σεβασμό. Η αναπαραγωγή αποσπασμάτων, προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση. Αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους. Αυτό θέλω και εκεί. Και εκεί θέλω να το σταματήσουμε αυτό το θέμα, στη δημόσια έκκληση που κάνει το χαμόγελο του παιδιού. Μη μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού, σεβάσου το παιδί. Αυτό λέει με δύο λόγια η ανάρτηση και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι και αυτό έπρεπε να γίνει από εχθές. Λοιπόν, στο αστυνομικό δελτίο, στο Ηράκλειο βέβαια, εκεί ήταν τα θέματα και χθες οι συνάδελφοί μας ήταν στο δικαστικό Μέγαρο όλη μέρα. Σήμερα ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί σήμερα ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της κοπέλας, της 28χρονης συζύγου τους. Έτσι, το περιστατικό στη Μπαντάνασα. Εξακολουθούν, λέει, να είναι αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής οι συνθήκες που η 28χρονη βρέθηκε έξω από το όχημα που οδηγούσε ο ίδιος. Ήταν, σας θυμίζω, όλο αυτό συνέβη μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή, στην περιοχή την Μπαντάνασα. Εκεί φαίνεται κοντά να μένει και το ζευγάρι με τα παιδιά τους. Ακούσαμε χθες το συνήγορο του 30χρονου του Διονύση Βέρα, που έλεγε ότι πρόκειται για μια ερασιτεχνική δικογραφία, ότι δεν μπορεί να απολογηθεί ο πελάτης του, ο 30χρονος τώρα, για ένα τέτοιο έγκλημα με κουτσομπολιά και οικογενειακές ίντρικες. Από την άλλη, η οικογένεια της 28χρονης και ο δικηγόρος κάνουν λόγο για σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Εκείνοι επιμένουν ότι η υπόθεση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ως ένα απλό περιστατικό. Υπάρχουν έτσι τα στοιχεία. Στο κέντρο των ερευνών είναι και τα παιδιά της οικογένειας, τα τέσσερα ανήλικα παιδιά που φαίνεται να ήταν εκεί στο περιστατικό. Μια υπόθεση για την οποία οι αρχές συνεχίζουν βέβαια την έρευνα, μια υπόθεση για την οποία οι αρχές αναζητούν απαντήσεις. Το σημείο κλειδί είναι η κατάθεση της κοπέλας να γίνει καλά, να ανακτήσει έτσι τη μνήμη της και να πει τι ακριβώς έγινε για το περιστατικό. Με αυτά και με αυτά λοιπόν εχθές ζήτησε ο 30χρονος προθεσμία για σήμερα και σήμερα θα ανέβει πάλι και θα περάσει την πόρτα του ανακριτή προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις.

Κατά τα άλλα, εμείς είχαμε εδώ την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα, η Kimberly Guilfoyle, ήρθε σε ξενοδοχείο στο Μαράθιο που και έμεινε, έτσι πέρασε το βράδυ, ήρθε αργά το απόγευμα, έγινε ένα δείπνο από το διοικητή της Αμερικανικής Ευκολίας της Σούδας, ήταν εκεί οι εκπρόσωποι και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μάθαμε πολλά πράγματα, ιδιωτικό λοιπόν το πρόγραμμα, δεν είχαμε κάτι ανακοινώσιμο, είχαμε μόνο την ανακοίνωση από τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, ανεπιθύμητη στα Χανιά η πρέσβυρα, γράφουν και ενημερώνουν ότι την Κυριακή που μας έρχεται 12 το μεσημέρι στην αγορά είναι προγραμματισμένη βέβαια η παγκρίτια κινητοποίηση ενάντια στη βάση της Σούδας και βεβαίως τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων θα είναι εκεί.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, πάμε να ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Με τον αγώνα της Κρήτης θα ξεκινήσουμε. Δέντιας για ντρόουν είναι ουκρανικό. Πρόκειται για σοβαρό θέμα. Μήνυση σε δημοσιογράφους επειδή μετέδωσαν δηλώσεις κτηνοτρόφων. Στα Χανιά η Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Με ομιλίες και πορείες το διήμερο για τη βάση της Σούδας. Υπεγράφει η σύμβαση για την αποκατάσταση της Λάχαν αγοράς. Είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Βγαίνει σήμερα η εφημερίδα Τα Σεληνιώτικα Νέα, η εβδομαδιαία εφημερίδα Σελήνου από Κορώνους, Φακίων και Πλατανιά. Αγώνας δρόμου για τους αγροτικούς δρόμους. Δήμος Κανδάνου Σελήνου είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Φεστιβάλ εναλλακτικού τουρισμού. Παλαιόχωρα σε ισχύ το βραδινό κλείσιμο του δρόμου ως την, για όλη τη θερινή περίοδο. Παλαιόχωρα με επιτυχία η μουσικοχορευτική βραδιά για την Παγκόσμια ημέρα χορού. Μάχη της Κρήτης με εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στο Σέλινο. Στήριξη φοιτητών από το Ανατολικό Σέλινο είναι τα θέματα στα Σεληνιώτικα Νέα. Τα Ρεθεμιώτικα Νέα στο γειτονικό νομό, στα ύψη οι τιμές των καυσίμων, ξεπερνά τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Κρήτη. Είδατε, ανέβηκε η βενζίνη, το κουβεντιάζαμε, κάναμε ρεπορτάζ. 2 και κάτι, 2 παρακάτι, πόπο ακριβά που είναι, περιορίζουν τις μετακινήσεις στους καταναλωτές, όπως λέει και η εφημερίδα, συνηθίσαμε και το διπλό μπροστά από τα καύσιμα και πάμε πιο πέρα. Έντονη ανησυχία για τα σφάλματα στο κτηματολόγιο, συνάντηση συγκαλεί το ΤΕΕ την ερχόμενη Δευτέρα. Ενισχύεται σταδιακά η τουριστική κίνηση στο Νότιο Ρέθυμνο, θετικές ενδείξεις για τη σεζόν παρά το πάγωμα κρατήσεων λόγω πολέμου. Χωρίς παραγωγή η μελισσοκόμη του Ρεθύμνου εξαιτίας των απρόβλεπτων κλιματικών συνθήκων. Στη διάθεση των αθλητικών σωματείων του Ρεθύμνου το κλειστό πανεπιστημιακό γυμναστήριο, πράσινο φως για υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πανεπιστημίου από τη Δημοτική Επιτροπή. Η Αλεξανδρούπολη πάει τρένο, η Κρήτη όχι. Μουσικοθεατρική παράσταση για το Λιράρι Ανδρέα Ροδινό το Σάββατο στο 2, πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων από τη Λυρική Σκηνή στο Ρέθυμνο. 6.785 μαθητές και μαθήτριες από την Κρήτη διεκδικούν μια θέση στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ξεκινούν 29 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι τα θέματα που φιλοξενούν τα Ρεθεμιώτικα Νέα. Ενώ η κριτική επιθεώρηση αισιοδοξία για κάλυψη ειδικοτήτων αιχμής που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος, κ. Παπακοσταντής, μιλά για το στίχημα μέσα από τη νέα προκήρυξη των 11 θέσεων γιατρών. Τα 54 στρέμματα που αλλάζουν τον αθλητικό χάρτη του Ρεθύμνου. Νίκος Προβιάς, το Ρέθυμνο αποκτά το αθλητικό κέντρο που οραματιζόταν εδώ και δεκαετίες. Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, ζητούμενο ο θεσμικός διάβλος διορθώσεων και η στήριξη των θυγόμενων ιδιοκτητών. Γιώργος Κουμεντάκης, ο ενορχιστρωτής του ταξιδιού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ανά την Ελλάδα. Ο κορυφαίος συνθέτης μίλησε στο Dim FM την κριτική επιθεώρηση και το GoodNet με αφορμή τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται το Μάιο εδώ στο νησί μας. Μανώλης Χνάρης, κοινωνικό αίτημα η αναβάθμιση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνου και των πυροσβεστικών κλιμακίων Σπηλίου και Περάματος. Αυτά είναι τα θέματα που φιλοξενεί η κριτική επιθεώρηση. Πάμε Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Κορυφώνεται η κρίση στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Αναμένεται απόφαση του Υπουργού για την διοικήτρια. Ένας χαμός και ένα μπάχαλο εκεί. Και το θέμα της διοικήτριας είναι κάτι που παίζει έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βλέπετε και παρατηρείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Εξελίξεις για το κέντρο αποκατάστασης Νεάπολης. Συζήτηση για το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για τους οικισμούς. Αυτό θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σιτίας.
Στο επίκεντρο οι εκλογές στον ΑΟΑΝ είναι τα θέματα της εφημερίδας Ανατολή. Στο Ηράκλειο η εφημερίδα Πατρίς, Plan B, αφαλάτωση από θάλασσα με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ώρα που το γλυκό νερό του Αλμυρού μπαίνει για πρώτη φορά στην εξίσωση της πολιτείας για λύση στη λειψιδρία, ο Δήμος Ηρακλείου τρέχει το project της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού στα παλιά σφαγεία για ώρα ανάγκης. Και βάζουν και ένα θαυμαστικό οι συνάδελφοι εκεί. Άγιος Μύρωνας, λαμπρός εορτασμός για την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων. Είχα δει τον Άγγελο τραυματισμένο και να είναι και κακοκουρεμένος. Τι κατέθεσε η μάνα, η αδερφή και η φίλη της 27χρονης, λέγοντας ότι είχε ανοριμότητα και νοητικά θέματα για την υπόθεση του μικρού παιδιού, του τριχρονού Άγγελου, είναι το ρεπορτάζ. Κύμα συμπαράστασης για τους εκαβίτες εν ώψη πορίσματος, με φόντο μήνυση και προκατακτική από τον εισαγγελέα για το θάνατο 20χρονης. Η αμνησία της 28χρονης και η πόρτα της Κλούβας. Ξανά σήμερα ο 30χρονος σύζυγός της στην ανάκριση για το θρίλερ στην Παντάνασα, ενώ ο συνήγορός του χαρακτήρισε τη δικογραφία της πλάκας. Το πορτάκι της ντροπής έγινε πύλη εξόδου για τους επιβάτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Χαζαντζάκης. Δεν φεύγω για προσωπικούς λόγους. Το ξύλωμα της κυρίας Φανουράκη από διοικήτρια νοσοκομείων Λασιθίου. Σε 21 χρόνια σκοτώθηκαν 24 άνθρωποι στην παραλιακή. Αστοχίες μετατρέπουν σε λεμιτόνο το δρόμο. Ένα ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε χθες από τους συναδέλφους του Ηρακλείου σχετικά με το τι γίνεται με τα τροχαία εκεί στο συγκεκριμένο δρόμο. Αυλαία με βία για τις φοιτητικές εκλογές με φόντο διαγραφές και ιδιωτικά ΑΕΗ. Σε απόλυτα προστατευμένο έδαφος η Αμερικανίδα πρέσβη στην Κρήτη έφτασε στη βάση της Ούδας και διανυχτέρευσε στα Χανιά. «Ξέρω ότι κάποιοι είδαν, ας μιλήσουν», λέει η μητέρα του δολοφονημένου Νικήτα. Η Άννα Γεμιστού, πληγωμένη αλλά αξιοπρεπής, κάνει έκκληση για τη δικαίωση της μνήμης του γιού της. Στη Βουλή έφτασε ο συνωστισμός στο Βενιζέλιο για μια ακτινογραφία. Το θέμα που ανέδειξε η εφημερίδα Πατρίς με τις 120.000 ακτινογραφίες το χρόνο και η ερώτηση από το Φραγκίσκο Παρασύρη. Και κακότεχνα σαμαράκια προκαλούν έντονες αναταράξεις στους οδηγούς, η απότομη κλίση και όχι το προοδευτικό σβήσιμο είναι επικίνδυνη, λέει η εφημερίδα. Και στα αθλητικά της θέματα, Λεβαδιακός Όφη στις 5 μάλλον με αέρα νικητή στην τελευταία εκτός έδρας αποστολή, βόλεϊ στη μάχη του Πανελλήνιου Παίδων Υγέη και την Μπάκη τοποθετήθηκε το στέγαστρο στο νέο κλειστό γήπεδο. Αυτά είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Πάμε και στη Νέα Κρήτη. Οργή για το ζευγάρι, ξέσπασαν συγκεντρωμένοι στη δίκη για το φόνο του Άγγελου. Σοκ από τις καταθέσεις των γιατρών σχετικά με τα τραύματα και την κακοποίηση που υπέστη το τριχρονο παιδάκι και η οποία οδήγησε στο θάνατό του. Αρνούνται τις κατηγορίες και οι τρεις που κάθισαν στο εδόλιο, ενώ οι συγγενείς της 27χρονης κατέθεσαν ότι δεν πιστεύουν πως η μητέρα χτυπούσε το παιδί. Αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, τέλος για το πορτάκι της ντροπής. ΑΕΔΕΟ, ΠΚΠ, πότε θα πληρωθούν οι επιδοτήσεις για το 2026. Όσα θέλετε να ξέρετε για το αυτοκίνητο στην καρδιά της Νέας Κρήτης. Όφη πήρε άδεια για UEFA και Super League με στόχο τη νίκη σήμερα στη Λιβαδιά. Γάζι, προχωράει η ανάπλαση της Ελευθερίου Βενιζέλου. Αλέξης Τσίπρας τον Ιούνιο θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα. Και στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη, νέα προθεσμία πήρε ο 30χρονος, πλήθος τα ερωτήματα για τον τραυματισμό της μητέρας και υποφέρουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. Εκμετάλλευση, γαλέρες και σεξουαλική παρενόχληση. Σε δύο σελίδες έχει αυτό το ρεπορτάζ
η εφημερίδα Νέα Κρήτη και τα Χανιώτικα Νέα. Οι συνάδελφοί μας εδώ επιλέγουν ένα θέμα που προβληματίζει και πονά εδώ και ιδιαίτερα εκείνη την περιοχή. Καταστροφή, λέει, περιουσιών από ανεξέλεγκτη βόσκηση, έκκληση κατοίκων για εισαγγελική παρέμβαση, τη συνδρομή της εισαγγελίας Χανίων προκειμένου να λάβει τέλος η κατάληψη από εγωπρόβατα σε χωράφια, καλλιέργειες, αυλές σπιτιών, σε... Στα σελιά του Δήμου Κανδάνου ζήτησαν χθες το μεσημέρι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες γης της περιοχής. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα. Επίσκεψη στη βάση, στα Χανιά, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μεγάλο αντιπολεμικό διήμερο το Σαββατοκύριακο. Από το Δημοτικό Συμβούλιο Αποκορώνου πρωτοβουλία για το Ιτζεδίν, ενώ παραμένει άφαντος ο Δήμος Χανίων. Από το Σύλλογο Καταστηματαρχών, αντιδράσεις για τα ενίκια στη δημοτική αγορά. Στο Πολυτεχνείο, νέο Συμβούλιο Διοίκησης. Λογιστές για τις 72 δόσεις ρύθμιση για λίγους. Στο πινκ πονγκ, χανιώτικες πρωτιές, πρωταθλητές Μαρκουλάκης και Κουτρουμπά. Από το Δημοτικό Σχολείο Ταυρονίτη, μια ταινία για το Μουσείο Τυπογραφίας. Χανιά, ανησυχία για ακαθάριστα οικόπεδα. Ευζωία, χωρική αντίληψη. Το υπογράφει το άρθρο Κυριάκος Βάσιλο Μανολάκης. Μέση Ανατολή, προσκατάρευση και χειρία. Αρχιτεκτονική, παράξενα κτίρια του κόσμου. Το υπογράφει η κυρία Μαρία Μιστακίδου.

Το είπαμε στο δελτίο, υπάρχει εξέλιξη στο θέμα που πρέπει να την πούμε τώρα και αφορά το ζευγάρι των Φιλανδών, αυτή την καταγγελία που είχαμε χθες και είχε να κάνει με την άσκηση βίας σε βάρος 33χρονης συζύγου. Ένα ζευγάρι που είχε ένα καυγά εχθές στο Κολυμπάρι, υπήρξε η καταγγελία για άπρεπη συμπεριφορά έτσι μπροστά στα παιδιά. Ήταν εδώ για διακοπές το ζευγάρι από τη Φιλανδία. Έγινε η δίκη εχθές το μεσημέρι στο μονομελές αυτοφορο πλημμυλο δικείο Χανίων. Ο άνδρας αρνήθηκε την κατηγορία, μια κατηγορία που δεν την υποστήριξε και η σύζυγος, που παρευρέθηκε μαζί με τα 4 ανήλικα παιδιά στο δικαστήριο. Είχαν και το δικηγόρο μαζί που έκανε και δηλώσεις. Ήταν ξεκάθαρο, λέει, από την αποδεικτική διαδικασία ότι ο εντολέας μου δεν άσκησε βία στη σύζυγό του, γι' αυτό εξάλλου και το δικαστήριο τον αθώωσε λόγω αμφιβολιών, αφού δεν αποδείχτηκε κάτι τέτοιο. Αυτά λοιπόν, γιατί να λέμε και τη συνέχεια σε μία είδηση που εχθές έτσι ταρακούνησε, γιατί είχε πάλι να κάνει με ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από την περιοχή Καβρού στον Αποκόρονα. Έχει να κάνει για μια τραγωδία που συνέβη σε ξενοδοχείο εκεί στην περιοχή. Ένας 34χρονος που εργαζόταν ένιωσε δυσφορία, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, πήγε στο ξενοδοχείο, οι διασώστες έπεσαν πάνω του, προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, τον πήγαν στο νοσοκομείο στο Ρέθυμνο, είχε τις αισθήσεις του όμως. Και εκεί ήταν υπεράνθρωπες, μαθαίνουμε, οι προσπάθειες των γιατρών αλλά και των νοσηλευτών. Πήγε στο νοσοκομείο, προσπάθησαν, δεν τα κατάφερε. Άφησε την τελευταία του πρωί μετά από λίγη ώρα. Είναι ένας Έλληνας, ναι, από τη Βόρεια Ελλάδα, ήρθε εδώ για τη σεζόν, έτσι για να δουλέψει. Θα γίνει σήμερα η νεκροψία, η νεκροτομή και θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Αυτά για τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Σήμερα θα πω πως έχουμε τις φοιτητικές εκλογές. Σήμερα ανοίγουν, όχι ανοίγουν, έχουν ανοίξει οι κάλπες στα πανεπιστήμια της χώρας από νωρίς το πρωί, από τις 7 το πρωί συγκεκριμένα. Θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, και βέβαια λόγω των εκλογών δεν γίνονται και μαθήματα έτσι στα πανεπιστήμια, για να είναι πιο εύκολη η συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές αυτές. Είναι γνωστό, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης για να μπορέσουν έτσι να ψηφίσουν. Ένα θέμα που παρακολουθούμε να δούμε τι θα γίνει και θα έχει και ενδιαφέρον βέβαια, όπως πάντα, το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Και βέβαια ξεχάσαμε με αυτά και με αυτά να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η απεργία της ΑΔΔ, είχε προαναγγελθεί και προγραμματιστεί για σήμερα. Το δημόσιο παραλύει, επηρεάζονται και τα σχολεία, πρέπει να σας πω. Μίλαμε για μια 24ωρη απεργία. Θα υπάρχουν συγκεντρώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Εδώ στα Χανιά τα συνδικάτα του δημόσιου τομέα έχουν δώσει ραντεβού στις 10.30 έτσι το πρωί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Έχουν βγει και οι ανακοινώσεις που κάνουν λόγο ότι ζούμε σε μια οικονομία που η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα, όπου το κόστος ζωής γίνεται ανυπόφορο, ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα, όπου οι δείχτες δεν έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής, αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή. Διεκδικούν υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, θέλουν πίσω το 13ο και 14ο μισθό, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση εισφοράς 2%, να ξεπαγώσουν τα μισθολογικά κλιμάκια, ζητούν ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση, λένε όχι στις ιδιωτικοποιήσεις και καταλήγουν οι περισσότερες ανακοινώσεις με τη φράση «διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει».

Και βέβαια το είπαμε και θα κάνουμε αναφορά, διότι οι κινητοποιήσεις το Σαββατοκύριακο ενάντια στη βάση της Σούδας είναι παγκρίτιες. Είναι αυτό το διήμερο. Εδώ στα Χανιά θα παριλαμβάνει και στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας εκδήλωση το Σάββατο. Είναι η πόρια στη βάση της Σούδας έτσι την Κυριακή. Εχθές η πανελλαδική πρωτοβουλία για το κλείσιμο της βάσης της Σούδας απίφθινε κάλεσμα για μασική συμμετοχή. Αναφερόμενοι στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στις 7 το απόγευμα, θα βρίσκονται εδώ η κυρία Σλανίδης Παύλος που είναι πρόεδρος Συλλόγου Γονέων Θυμάτων Τεμπών, η κυρία Νάντια Βαλαβάνη που είναι πρώην βουλευτής και υπουργός και ο κύριος Νίκος Κοσματόπουλος που είναι ανθρωπολόγος, πολιτικός επιστήμονας. Θα παρέμβουν διαδικτυακά ο γιατρός της Γάζας Χρήστος Γεωργαλάς και ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Νασίρ Αλάτρας, και μετά θα ακολουθήσει μια συναυλία, ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η συγκέντρωση στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, θα γίνει πορεία στην πόλη των Χανίων, και μετά θα ακολουθήσει η μηχανοκίνητη πορεία προς τη βάση της Σούδας. Αυτές είναι οι κινητοποιήσεις που διοργανώνονται το Σαββατοκύριακο ενάντια στη βάση της Σούδας. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει 3 λεπτά πριν από τις 9. Οι συναδελφοί μας με τραγουδάκι θα κατευθυνθούν στην Αθήνα για τα τελευταία φρέσκα νέα, και αφού αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους και τους ακροατές μας στο Ηράκλειο, θα δώσουμε ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερα από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζου ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Να ξεκαθαρίσει αν οι δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι νομοθέτες ανησυχούν για την πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον Άγκυρα στο πρόγραμμα F-35 και τις δηλώσεις για τη Χεζμπολάχ. Οι βουλευτές ρωτούν αν οι δηλώσεις του πρέσβη για το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είναι συμβατές με την Αμερικανική πολιτική. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νοτιοανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν 2 φοιτητές. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου 2 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο κάτι για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, ληστείες από κοινού, κατασυρωή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία. Ο καιρός. Γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική, τοπικά 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. 7 μποφόρ, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: κύριε Λοχαγέ.
1: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
2: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
1: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
2: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
4: Sir, I want a special red color. Do you got it?
5: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
4: I want a red color to make...
5: Got it μωρέ, got it.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γελιτάκης.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Τραγωδία αργά χθες βράδυ σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Καβρού στον Αποκόρονα. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 11 το βράδυ όταν 34χρονος εργαζόμενος ένιωσε έντονη δυσφορία. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έσπευσε στο ξενοδοχείο, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ερεθύμνου, έχοντας τις αισθήσεις του, ωστόσο παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών κατέληξε μετά από λίγη ώρα. Η νεκροψία νεκροτομή θα διενεργηθεί σήμερα και θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Προθεσμία ζήτησε και πήρε από την ανακρίτρια Ηρακλείου ο 30χρονος άνδρας που διώκεται ποινικά για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

εναντίον της 28χρονης σύζυγου του μπροστά στα μάτια των τριών από τα τέσσερα παιδιά του στο απόγευμα του Σαββάτου στην Παντάνασα στο Ηράκλειο. Με την 28χρονη γυναίκα να αναρρώνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και να επανακτά τη μνήμη της μετά την αμνησία που υπέστη, καταλυτική θεωρείται η κατάθεσή της προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες τραυματισμού της. Στα Χανιά βρίσκεται από χθες το απόγευμα η Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κρήτη. Η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε ξενοδοχείο στο Μαράδι ακροτηρίου αργά το απόγευμα, όπου το βράδυ παρέστησε δείπνο που οργανώθηκε προς τιμήν της από το διοικητή της Αμερικανικής Ευκολίας Σούδας. Παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και σωμάτων ασφαλείας. Το πρόγραμμα της επίσκεψής της παραμένει ιδιωτικό, χωρίς κάποιες επίσημες παρουσίες και συναντήσεις. Την ίδια ώρα, τη δική τους απάντηση στην επιθύμητη, όπως τη χαρακτήρισαν, παρουσία της στα Χανιά, δημοσιοποίησαν τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων. Οι διαμαρτυρόμενοι για την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβερας, με ανακοίνωσή τους, δήλωσαν πως θα διοτρανώσουν τον αγώνα κατά των βάσεων στη χώρα μας την Κυριακή 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, σε μια κινητοποίηση που διοργανώνει η Παγκρίτια Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή στους πολέμους. Με την πολύ ωραία κατάθεση της μητέρας της 27χρονης, η οποία κατηγορείται μαζί με τον πρώην σύντροφό της για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου παιδιού της Άγγελου, συνεχίστηκε χθες στο Μικτόρκωτο Δικαστήριο Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης. Η μάρτυρας υποστήριξε ότι η κόρη της σε καμία περίπτωση δεν έκανε κακό στο παιδί της, πρόσθεσε ότι από πολύ μικρή ηλικία είχε δυσκολίες στη συμπεριφορά και στο σχολείο και είχε διαγνωστεί με πρόβλημα ανοριμότητας. Επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Χανίων από αστυνομικούς της ομάδας δίκυκλης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης διενεργήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας με τρία άτομα ελληνικής καταγωγής, δύο ανήλικοι και ένας 20χρονος, να συλλαμβάνονται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, σε βάρος ενός εκ των ανήλικων σχηματίστηκε δικογραφία και για πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ συνελήφθησαν και δύο γυναίκες ηλικίας 43 και 45 ετών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Μια 33χρονη γυναίκα από τη Φιλανδία κατήγγειλε ότι ο 37χρονος άντρας της τη χτύπησε μέσα στο δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμεναν στην περιοχή του Κολυμβαρίου στα Χανιά. Η γυναίκα, μεταξύ άλλων, δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο με συνέπεια να χάσει και ένα δόντι. Μπροστά στο περιστατικό ήταν και τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας που είχε έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Η 33χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Ο 37χρονος οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα για να απολογηθεί. Η δίκη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο μονομελές αυτόφορο πλημέλιο δικαιοχανίων, με τον ίδιο τον άντρα να αρνείται την κατηγορία και τελικά να αθωώνεται λόγω αμφιβολιών. Ένα υπερσύγχρονο σύστημα πυρανίχνευσης, το οποίο θα επεπτεύει όλο το 24ωρο περιοχές του Δήμου Χανίων, αναμένεται να εγκαινιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ένα αόρατο μάτι που θα παρακολουθεί όλο το 24ωρο περιοχές του Δήμου μέσα από ειδικές κάμερες και θερμικούς καταγραφείς και θα εντοπίζει πυρκαγιές σε πραγματικό χρόνο. Σύμβαση για επισκευές στο κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς Χανίων υπεγράφει χθες στο Δήμο, με τον προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 420.000 ευρώ. Οι εργασίες που θα ξεκινήσουν με μόνωση της οροφής δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημαντηράκης. Τρίωρη στάση εργασίας την 5η 14 Μαΐου ανακοίνωσε ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων, ο οποίος απευθύνει κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή στο διοικητικό εφετείο Χανίων στις 11 το πρωί, όπου θα συζητηθεί η εξαναβολής η περίπτωση των νεοδιόριστων συναδέλφων του 2020 που έκαναν αίτηση μονιμοποίησης. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Κλειστού Καταστήματος Κράτησης Χανίων με θέμα «Δικαιώματα και προοπτικές κοινωνική στήριξη μεταναστών σε κατάσταση κράτησης». Τη συνάντηση παρακολούθησαν περίπου 85 μαθητές που έδειξαν ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια της. Η Αναπτυξιακή Κρήτη, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χανίων, διοργανώνουν ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση της δράσης του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Παράγουμε στην Ελλάδα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Χανίων.
Ο Σύλλογος Αδελφότης Καταστηματαρχών Κουραίων Κομωτών Ομουχανίων καλεί όλα τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα στο δεύτερο όροφο του Επιμελητηρίου. Αμέσως μετά την ίδια μέρα στον ίδιο χώρο θα γίνουν και οι εκλογές με τις κάλπες να ανοίγουν στις 7 το απόγευμα και να κλείνουν στις 9 το βράδυ. Την κεντρική εκδήλωση στο πλαίσιο της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης διοργανώνει ο Δήμος Φακίων με κεντρικό ομιλητή τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα. Η εκδήλωση θα γίνει την 3η 19 Μαΐου στις 11 το πρωί στο Μνημείο Μάχης της Κρήτης στη χώρα Σφακίων. Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στο Λεωνίδα Κακάρογλου, πολιτικό μηχανικό, ποιητή και άνθρωπο, θα πραγματοποιηθεί από τον Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων Ο Χρυσόστομος στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Συλλόγου στα Χανιά. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές μεσημέρι και απόγευμα προβλέπει για σήμερα στο νησί Έμι. Οι άνεμοι πνέουν δυτική νοτιοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Ήρθαμε, επιστρέψαμε, είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι φίλες και φίλοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 9:21 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι μας. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Χανίων. Είναι σταθερά εδώ ο Μάνος Παπαδάκης που φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Είναι η Γλυκερία Γρηγορίου που γιορτάζει και σήμερα και μας βοηθάει εδώ στα πάντα όλα. Είναι η Μαρίνα Μαντακάκη και θα πάμε μέχρι τις 10. Δεν ξέρω, είναι δύσκολα έτσι τα πράγματα, είναι δύσκολες οι καταστάσεις, είναι δύσκολες οι ειδήσεις, είναι κάτι γίνεται, κάτι πάει λάθος, κάτι δεν προσέχουμε, κάτι είναι ανησυχητικό, κάπου πρέπει να το βρούμε. Συγγνώμη τώρα για αυτό το πρόλογο, γιατί σας πήγαμε στην Αθήνα, ενημερωθήκαμε για τα τελευταία νέα εκεί από τους συναδέλφους, ήρθαμε εδώ, είπαμε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων που είδατε πόση ώρα κράτησε, είναι πάρα πολλές οι ειδήσεις και ξαφνικά μπαίνουμε στο διαδίκτυο, σαρφάρομαι και τι να δούμε. Μια ακόμη πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση που αφορά εδώ στα Χανιά, γιατί ένα μωράκι, ένα βρεφάκι μόλις 7 μηνών έφυγε από τη ζωή από βροχίτιδα. Θα δείτε την παντού κάνει τον κύκλο αυτή η πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση. Τραγωδία, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα μωρό 7 μηνών, αρχικά νοσηλεύτηκε εδώ στο νοσοκομείο στα Χανιά. Εδώ οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να πάει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Χανίων. Έγιναν εκεί τιτάνιες προσπάθειες από τους γιατρούς και τελικά το μωρό δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή. Ήτανε, λέει, μια σοβαρή επιπλοκή από λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος. Το παιδί ήταν εδώ στα Χανιά με την οικογένειά του, από την Ολλανδία ήταν εδώ, ήρθανε να περάσουν όμορφα για λίγες μέρες, ολιγοήμερες ήταν οι διακοπές. Το μωράκι λοιπόν παρουσίασε έντονα συμπτώματα, το δανειγονείς του το πήγαν στο νοσοκομείο εδώ στα Χανιά. Οι γιατροί, η διάγνωση ήταν σοβαρή βροχίτιδα και λόγω της επιβαρημένης κατάστασης της υγείας του φαίνεται ότι με το που ήρθε, με το που άνοιξε τα ματάκια του αυτό το μωράκι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας. Αποφάσισαν λοιπόν οι γιατροί ότι έπρεπε αμέσως εσπευσμένα να πάει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί ήταν πάρα πολύ, ήταν τιτάνια η προσπάθεια που έγινε από όλο το ιατρικό προσωπικό για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Ωστόσο το βρέφος δεν τα κατάφερε να ξεπεράσει τις επιπλοκές και έφυγε από τη ζωή.

0: Να αλλάξουμε σελίδα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα ρεπορτάζ μας, σας το είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει η αντιπυρική περίοδος, μπαίνει το καλοκαίρι, έχουμε και τώρα, ανεβαίνει η θερμοκρασία και σιγά σιγά έρχονται και οι πυρκαγιές. Και βεβαίως το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Και βεβαίως υπάρχει ατομική ευθύνη εδώ. Και βεβαίως έχουν υπάρξει συσκέψεις. Και βεβαίως έχουν υπάρξει ανακοινώσεις. Το θέμα είναι να μπορούμε, να μπορέσουμε εμείς ως πολίτες να συμβάλλουμε με τους ανθρώπους εκεί της πολιτικής προστασίας, με τους ανθρώπους από την πυροσβεστική υπηρεσία, για να περάσουμε όσο το δυνατόν ήρεμα τούτο εδώ το καλοκαίρι. Εχθές είχαμε λοιπόν τη συνεδρίαση του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Χανίων, έγινε στο Δημαρχείο. Μας είπαν για τις πυρκαγιές, βγάλανε και ειδήσεις. Η είδηση τώρα είναι ότι από τη δικιά τους τη μεριά έχουν ένα υπερσύγχρονο σύστημα πυρανίχνευσης. Αυτό θα είναι για 24 ώρες το 24ωρο και θα εποπτεύει περιοχές του Δήμου Χανίων. Θα το εγκαινιάσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι φορείς που ήταν εκεί μίλησαν για ένα αόρατο μάτι. Όλο το 24ωρο θα μπορεί να παρακολουθεί τις περιοχές του Δήμου μέσα από ειδικές κάμερες και θερμικούς καταγραφείς, και βέβαια σε πραγματικό χρόνο θα αντιμετωπίζει πυρκαγιές. Θα ξεκινήσει, λέει, από περιοχές του Ακροτηρίου και των Κεραμιών, ενώ, όπως είπε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας ο κύριος Λέκας, στις δηλώσεις βέβαια που έγιναν αμέσως μετά, όλο αυτό το σύστημα θα επεκταθεί, και το θέλουμε βέβαια όλοι έτσι, σε όλες τις περιοχές, αν είναι δυνατόν, του Δήμου Χανίων. Για να ακούσουμε τον κύριο Λέκα.
1: Συντονιστικό όργανο του Δήμου μας, υπό την αρμοδιότητα και προεδρία του κυρίου Δημάρχου, προκειμένου να συντονιστούμε και να δούμε όλες τις δράσεις οι οποίες απαιτούνται να γίνουν στο επόμενο διάστημα, ώστε να έχουμε μια ασφαλή πορεία όλων εκείνων των φυσικών καταστροφών οι οποίες μπορεί εν δυνάμει να μας προκαλέσουν πρόβλημα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ως Δήμος Χανίων και ως πολιτική προστασία δεν εστιάζουμε αποκλειστικά και μόνο για την αντιπυρική περίοδο. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα τα οποία έχουν να κάνουν σε πολλούς σκοπούς, οι οποίοι θα έχουν να κάνουν με τη θωράκιση του Δήμου μας όσον αφορά και άλλες μορφές κινδύνων μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα γίνει μια παρουσίαση όλων των δράσεων αυτών οι οποίες μέχρι τώρα έχουν υλοποιηθεί, καθώς επίσης και το σχεδιασμό που θέλουμε να υλοποιήσουμε σε μελλοντικό χρόνο, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφαλούς διαβίωσης των πολιτών μας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο θα δούμε δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν πέραν της αντιπυρικής δράσης μας, δηλαδή τους καθαρισμούς και όλες τις εργολαβίες τις οποίες εν δυνάμει θα λειτουργήσουμε για να έχουμε πρόληψη, θα δούμε και δράσεις όσον αφορά τον έλεγχο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, δράσεις όσον αφορά σχεδιασμούς που έχουν να κάνουν με μέτρα τα οποία σε προληπτικό χαρακτήρα εποπτεύουμε πάρα πολλές περιοχές με νέους σχεδιασμούς και νέα τεχνολογία, καθώς επίσης και το επιχειρησιακό σύστημα το οποίο θα πραγματοποιήσουμε στο επόμενο διάστημα στο Δήμο μας, το οποίο θα μας δώσει περαιτέρω δυνατότητες εποπτείας όλων των περιοχών σε άμεσο χρόνο, προκειμένου να έχουμε άμεση αντίδραση. Ναι, τον Τρόνο του Αγίου Μαρθαίου ξεκίνησε τη λειτουργία του, αλλά δεν θεωρούμε ότι και ηθικά καλύπτει όλο τον νομό. Και επομένως εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει μέσω ενός προγράμματος, το οποίο θα σας δείξω και αποτελέσματα του έργου αυτού, όπου παρακολουθούμε τις περιοχές με ειδικές κάμερες και θερμικούς καταγραφείς, όπου αποτυπώνονται πάρα πολύ καλά οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται, και στόχος μας είναι να το επεκτείνουμε όλο αυτό το δίκτυο, όπως θα δούμε στην παρουσίαση, και σε άλλες περιοχές, προκειμένου να έχουμε ένα αόρατο μάτι σε 24 ώρες βάση να παρακολουθεί, καθότι το βλέπουμε ως ιδιαίτερα πετυχημένο. Είναι οι περιοχές του Ακροτηρίου, οι περιοχές των Κεραμνών και στη συνέχεια βέβαια θα στραφούμε και προς έτερες περιοχές, διότι χρειάζεται να αναπτύξουμε αυτό το δίκτυο με χρήματα φυσικά που πρέπει να εξασφαλίσουμε, ώστε να έχουμε την 24ωρη επιτήρηση όλου αυτού του χώρου και να μπορούμε να έχουμε άμεση αντίδραση, διότι διαπιστώθηκε και πέρυσι ότι το ντρόν πραγματικά έκανε αξιόλογη δουλειά, αποκάλυψε πάρα πολλές πυρκαγιές εν τη ενάρξη τους και αυτό έχει ως αναποτέλεσμα να έχουμε άμεση αντίδραση και να μην επεκταθούν. Άρα λοιπόν ένα μόνιμο τέτοιο σύστημα πιστεύουμε ότι θα αποδώσει πολύ καλύτερα. Όλα αυτά φυσικά θα τα εντάξουμε σε αυτό το νέο επιχειρησιακό εργαλείο που θα αποκτήσει ο Δήμος και έχει ήδη και τη χρηματοδότηση και υλοποιείται, ώστε να μπορούμε να το αξιοποιούμε ανά πάσα στιγμή. Αυτό βέβαια που εμείς προκρίνουμε στο Δήμο μας είναι ότι σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σήμερα προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφαλή διαβίωση των πολιτών μας για το αύριο.
0: Αυτά λοιπόν από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, τον κύριο Μανώλη Λέκα, και βέβαια εκείνο που κρατήσαμε εμείς είναι ότι δεν εστιάσανε αποκλειστικά και μόνο στην αντιπυρική περίοδο που ήδη έχει ξεκινήσει, έτσι. Αυτά τα έργα έχουν να κάνουν γενικότερα με την θωράκιση του Δήμου και με τις διάφορες μορφές κινδύνου που μπορεί να υπάρχουν. Βέβαια στη συνεδρίαση ήταν και ο Δήμαρχος Χανίων, ο κύριος Σημαντηράκης, εκείνος μας έκανε γνωστό ότι θα δημιουργηθεί ένα κέντρο παρακολούθησης και στο Δημαρχείο. Θα είναι νέες τεχνολογίες και θα μπορούν να έχουν, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, τον έλεγχο σε επίπεδο Δήμου πάντα, έτσι να παρακολουθούνται και το ζητούμενο, αν είναι δυνατόν, να προλαμβάνονται οι πυρκαγιές. Ακούμε τον κύριο Σημαντηράκη.
2: Για την πολιτική προστασία και είναι μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε όλοι μαζί και κυρίως οι πολίτες τα βήματα τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο ευαίσθητο αυτό κομμάτι. Βήματα που αφορούν την αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας, βήματα που αφορούν την πρόληψη, βήματα όμως που αφορούν την χρήση νέων τεχνολογιών, έτσι όπως αυτές θα εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα στο Δήμο Χανίων και θα δίνουν τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τις περιοχές ελέγχου, την παρακολούθηση και την πρόληψη, ιδιαίτερα στο κομμάτι των πυρκαγιών, αλλά και την χρήση τεχνολογιών που μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν στο Δήμο Χανίων. Και αναφέρομαι σε αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα και την πρωτοβουλία που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα για την μέτρηση των τιμών ακτινοβολίας σε διάφορες περιοχές του Δήμου, που όπως γνωρίζετε είναι ένα θέμα ιδιαίτερης ευαισθησίας. Το σημαντικό για μας είναι ότι πέρα από τις μεμονωμένες αυτές προσπάθειες, ο προγραμματισμός το επόμενο διάστημα θα συγκεντρώσει όλες αυτές τις δυνατότητες σε ένα δωμάτιο ελέγχου εδώ στο Δήμο Χανίων, όπου όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες, όλοι αυτοί οι νέοι σχεδιασμοί θα μπορέσουν να έρθουν και να έχουν συγκεκριμένη εποπτεία παρακολούθηση από τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων και από το αρμόδιο τμήμα πολιτικής προστασίας, ώστε να θωρακίσουμε κατά το δυνατόν καλύτερα τον τόπο μας. Όλα αυτή λοιπόν η προσπάθεια, και θέλω να το τονίσω αυτό, οφείλεται και στις εξαιρετικές πρωτοβουλίες του αρμόδιου αντιδημάρχου, του Μανώλη του Λέκα και του Γραφείου, που έχει αναδείξει το κομμάτι της πολιτικής προστασίας στο Δήμο Χανίων ως κορυφαίο, και αυτό αποτυπώνεται στα πολύ σημαντικά βήματα αλλά και αποτελέσματα που έχει καταφέρει.
3: Πότε θα υπολογίζεται να είναι έτοιμο αυτό το κέντρο?
2: Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, υπάρχει ο ανάδοχος, έχουμε αποσαφηνίσει πλέον όλες τις προδιαγραφές, έχει γίνει η επικαιροποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων με τα πλέον σύγχρονα συστήματα και όλο το κομμάτι της διασύνδεσης. Άρα τους επόμενους μήνες θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε την κατασκευή του συγκεκριμένου χώρου εδώ στο Δημαρχείο Χανίων. Θα είναι ένας χώρος ο οποίος θα αφορά τις υπηρεσίες και τη διοίκηση, αλλά θα είναι και ένας χώρος εκπαίδευσης όπου και τα σχολεία και οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν κάθε είδους αισθητήρα, τεχνολογία που θα έρχεται από το κομμάτι του κυκλοφοριακού, από μετρήσεις για τη ρύπανση την ατμοσφαιρική, από τα σημεία τα οποία μπορούμε να έχουμε εικόνα σε real time, σε πραγματικό χρόνο, για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο Δήμο, και τεχνολογίες και δυνατότητες που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατές, όπως για παράδειγμα το να μπορούμε να έχουμε απευθείας μετάδοση εικόνας σε οποιοδήποτε σημείο του Δήμου, σε οποιοδήποτε περιστατικό. Αυτό είναι σημαντικό. Παλιότερα αργότερα μπορεί να συνέβηναν διάφορα ζητήματα που άπτονται της πολιτικής προστασίας και θα απαιτούταν χρόνος ώστε να μεταβεί κάποιος εκεί. Τώρα θα υπάρχει εικόνα και φυσικά όλη η εικόνα και όλη η πληροφορία θα διαμοιράζεται με τους καθήλυν αρμόδιους σε περιπτώσεις πολιτικού κινδύνου και πολιτικής προστασίας, που είναι φυσικά η πυροσβεστική μας υπηρεσία, η αστυνομία και όλα τα σώματα ασφαλείας. Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά ο Δήμος Χανίων αποκτά ένα συνολικό εργαλείο το οποίο θα το διαμοιράζεται με τους ωφελούμενους και τους ανθρώπους του πεδίου, το οποίο νομίζω ότι μεγιστοποιεί κατά το δυνατόν, επαναλαμβάνω, και πάντοτε με τη συνεργασία των πολιτών τους κινδύνους από διάφορα έκτακτα φαινόμενα. Θα σας κάνει μια αναλυτική παρουσίαση και ο Μανώλης Ολέκας, ο οποίος έχει επιμεληθεί του συγκεκριμένου προγράμματος. Η αλήθεια είναι, και αυτό είναι η πρώτη εικόνα την οποία μπορώ να σας μεταφέρω και θα υπάρχει εξειδίκευση, ότι δεν έχουν διαπιστωθεί υπερβάσεις τιμών ακτινοβολίας, τουλάχιστον στις περιοχές που έχουμε κληθεί να μετρήσουμε με το ειδικό όχημα το οποίο έχουμε προμηθευτεί έπειτα από τη συνεργασία που είχαμε με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου.
0: Αυτά είναι λοιπόν που κάνει από τη μεριά της η πολιτική προστασία, και κάπου εδώ μπαίνουμε και εμείς στη μέση, διότι σας είπα ότι η περίοδος της αντιπυρικής έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες ημέρες. Εκεί ευρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, στην ίδια συνεδρίαση δηλαδή, ο κύριος Γιώργος Τσαπάκης. Δεν είναι ευχαριστημένος όχι μόνο στα Χανιά αλλά και σε επίπεδο Κρήτης για την συμπεριφορά τη δικιά μας. Γιατί δεν έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας και είναι κάτι που πρέπει να το δούμε και να το ξανασκεφτούμε, γιατί και τα πρόστιμα είναι πολλά και γιατί όλοι μας, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο ίδιος, πρέπει να κινηθούν υπεύθυνα. Και βέβαια ο κύριος Τσαπάκος απάντησε και το τι γίνεται στο φαράγγι της Σαμαριάς. Θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει? Τα προβλήματα στατικότητας και ασφάλειας που έχουν εντοπιστεί είναι τόσα ώστε να προκαλέσουν και άλλη καθυστέρηση και να καθυστερήσει η επαναλειτουργία του, γιατί παραδοσιακά 1η Μαΐου ανοίγει το φαράγγι της Σαμαριάς. Είχε κατέβει και ο κύριος Λέκας, έκανε αυτοψία, ο καθηγητής, ο κύριος Ευθύμης Λέκας, έκανε ένα επιτόπιο έλεγχο μέσα στο φαράγγι, εξέτασε την κατάσταση του μονοπατιού και τα σημεία που έχουν καταγραφεί έτσι τις προηγούμενες ημέρες, είχαν παρατηρηθεί κατολισθήσεις και φθορές έτσι στις υποδομές. Έγινε λοιπόν και αυτή η ερώτηση στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, τον οποίο και ακούμε.
4: Χανίων ξεκινάει σε λίγο. Ένα τεσόπ το οποίο έχει προετοιμαστεί όμως όλο το προηγούμενο διάστημα. Με το Δήμο Χανίων έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, και σε επίπεδο προετοιμασίας αλλά και καταστολής όταν χρειαστεί. Σήμερα θα συζητήσουμε και θα δούμε αν υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες τις οποίες θα διευθετήσουμε ακόμα και τώρα. Έχουμε δουλέψει, όπως είπα, όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα στην αντιπυρική. Δουλέψαμε την αντιπυρική περίοδο, η οποία ξεκίνησε επίσημα 1 Μαΐου. Και όπως φαίνεται θα είναι μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο λόγω της βλάστησης που έχουμε σε όλο το νησί, όχι μόνο στο Δήμο Χανίων, η οποία σε λίγο, προς το παρόν είναι χλωρή, αλλά σε λίγο θα μετατραπεί ως καύσιμη ύλη. Οπότε η διαχείριση επιβάλλεται να γίνει από όλους μας, τόσο από την περιφέρεια, από τους δήμους, αλλά και από τους ιδιώτες, η οποία πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής δεν είμαι ικανοποιημένος, και μιλώ για σε επίπεδο Κρήτης, όχι σε επίπεδο Δήμου Χανίων. Δεν είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα. Το ποσοστό είναι μικρό σε σχέση με άλλες χρονιές. Πρέπει να εντείνουμε όλη την προσπάθειά μας, πρέπει οι ιδιώτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες και με την νομοθεσία. Πλέον είναι θεσμοθετημένο, είναι νομοθετημένο, επιβάλλονται πρόστιμα, τα πρόστιμα είναι υψηλά και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, για την άποψή μου το έχω πει κατ' επανάληψη. Πρέπει ο καθένας από εμάς να κινηθεί υπεύθυνα, πρέπει να κινηθούμε όλοι συντεταγμένα και να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι, να προστατεύσουμε τον πανέμορφο τόπο που ζούμε και να αποφύγουμε κάθε δεχόμενο. Το παρελθόν και η εμπειρία μας στο πεδίο έχει δείξει ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα, οι ζώνες που δημιουργηθήκαν όλο το προηγούμενο διάστημα, σώσανε πραγματικά και ζωές και περιουσίες. Οπότε νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε τίποτα διαφορετικό.
5: Το έχετε αυτό το ποσοστό και
6: έχετε τα στοιχεία.
4: Δεν έχουμε απόλυτο ποσοστό, όχι, δεν έχουμε απόλυτο ποσοστό για να είμαι ειλικρινής. Απλά σε σχέση με, τις προηγούμενες δύο αντιπυρικίες, ό,τι μου μεταφέρει η υπηρεσία είναι λιγότερο. Όμως έχουμε περιθώριο ένα μήνα. Η βλάση, επαναλαμβάνω, είναι χλωρή. Δεν κινδυνεύουμε από κάτι ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, να τονίσω ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση, απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο, χωρίς να λάβουμε μέτρα. Οπότε, σύμφωνα με όλα αυτά, κινούμαστε. Η πολιτική προστασία είμαστε όλοι. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός ουσιαστικά που αντιμετωπίζει όλα τα συμβάντα, όχι μόνο στην αντιπυρική, αλλά και τα θέματα της αντιπλημμυρικής, κατοριστήσεων, όπως είχαμε το προηγούμενο διάστημα στο Φαράγγι της Αμαργίας, και για το οποίο πρέπει να σας πω, αν σας ενδιαφέρει, ότι σήμερα είναι κλιμάκιο μέσα για δεύτερη φορά. Σήμερα και αύριο θα είναι για να πάρουν τα στοιχεία και να δούμε τα επιμέρους προβλήματα και αν είμαστε έτοιμοι να ανοίξουν. Να ανοίξει το Φαράγγι. Σήμερα το πρωί επικοινώνησα με τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμη Λέκα, για να δούμε τι συμβαίνει. Θα έχουμε πόρισμα πιθανόν την Πέμπτη, οπότε θα έχουμε νεότερα και τότε για το πότε θα ανοίξει το Φαράγγι της Αμαργίας.
0: Απάντηση δεν πήραμε από τον κύριο Τσαπάκο. Έχω εδώ και τους ακροατές μας που είναι δύσπιστοι, πρέπει να σας πω, και που στα μηνύματα τους λένε δεν θα ανοίξει το Φαράγγι ούτε 16 του Μάη, ούτε και στις 18. Πάμε να δούμε λοιπόν μετά την επιτόπια, έτσι, είσοδο, σε εισαγωγικά βάλτε το, του κύριου Λέκα στο Φαράγγι, τι θα αποφανθεί, για να δούμε πότε τελικά, μάλλον όπως λένε, αύριο θα γίνει γνωστή η ημερομηνία που θα ανοίξει ο Εθνικός Δρυμός. Να δούμε ποιος θα κερδίσει, η ακροατριά μας ή ο κύριος Τσαπάκος που λέει ότι τα πράγματα θα είναι καλά και θα ανοίξει, θα επαναλειτουργήσει το Φαράγγι της Αμαριάς. Τώρα όμως, και πριν συμβούν όλα αυτά, πρέπει να κάνουμε δεύτερες σκέψεις. Πρέπει να έχει και καλό καιρό τώρα, δεν έχει και τα τριαντάρια της προηγούμενης. Όσοι δεν έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας, πρέπει να τα καθαρίσουμε, γιατί λίγες μέρες έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδο. Κάποιος συμπολίτης μας εδώ στα Χανιά έβαλε το χέρι του στην τσέπη του, έβγαλε 1.220 ευρώ που είμαι απολύτως σίγουρη ότι δεν του περισσεύανε, και πλήρωσε το πρόστιμο γιατί δεν είχε καθαρίσει το οικόπεδό του. Δεν την έχω εγώ αυτή την πληροφορία. Την πληροφορία την έδωσε ο αντιπύραρχος και αναπληρωτής διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπόμπορης, που και εκείνος βρέθηκε στην ίδια συνεδρίαση.
7: Το Δήμο Χανίων και σε όλα τα τεσόπ που γίνονται σε όλους τους Δήμους. Για αρχή της αντιπυρικής περίοδου ξεκινήσαμε καλά. Οι πολίτες μας έχουν καταλάβει ότι έχουν ενημερωθεί. Από ό,τι είδαμε, έχουν αρχίσει να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους. Θεωρώ ότι θα πάμε καλά και μέχρι 15 Ιουνίου θα έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε πέρα σε αυτό το στόχο που έχουμε βάλει, να ενημερώνουμε τους πολίτες και να τους κάνουμε και υπεύθυνους πολίτες. Στο πρώτο δεκαήμερο κόψε ένα πρόστιμο μέχρι στιγμής. Πάμε καλά, γι' αυτό είμαι και ευχαριστημένος, αλλά δεν εφησυχαζόμαστε καθόλου. Πάντα θα είμαστε σε περιπολία. Ήδη ξεκίνησαν τα περιπολικά μας να βρίσκονται σε όλο τον νομό Χανίων και με συμβατικά αυτοκίνητα, το ξέρετε αυτό, και φυσικά και με τον drone το οποίο υπάρχει, το οποίο μας έχει δώσει 2-3 συμβάτα, τα οποία τελικά δεν ήταν συμβάτα, ήταν ευτυχώς, ήταν κάποια χωματουργικά εργαλεία που κάνανε εργασίες, οπότε όλα καλά. Ενεργοί πολίτες, αυτό είναι το Α και το Ω. Αν τυχόν προσέχουμε, είπαμε το 80% οφείλεται στον ανθρώπου που παράγονται από τις φωτιές. Από αμέλεια να προσέχουμε και να μην κάνουμε θερμές εργασίες στο Α και το Ω, θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε όλα τα υπόλοιπα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Ναι, έχουμε τα πάντα, είμαστε πολύ καλό επίπεδο και από άποψη μηχανολογικού και από προσωπικού.

0: Στο Δήμο λοιπόν, εκεί στο Δημαρχείο είχαμε και ειδήσεις εχθές, γιατί έγινε εκεί μία συνάντηση και πέσαν οι υπογραφές που αφορούν τη σύμβαση για να κατασκευαστεί το κτίριο της Δημοτικής Λαχαναγοράς εδώ στα Χανιά. Να σας πω ότι στη Δημοτική Λαχαναγορά στεγάζονται 25 καταστήματα. Λοιπόν, τώρα θα γίνει το lifting έτσι που πρέπει. Θα ξεκινούν να κάνουν τις εργασίες και θα μονώσουν αρχικά την οροφή για να μην επηρεαστεί και η λειτουργία της. Βέβαια, τουλάχιστον αυτό είπε ο Δήμαρχος, ο κύριος Σιμαντηράκης. Μετά θα γίνει και ανακαίνιση στις τουαλέτες, θα γίνει και θα προσπαθήσουν να απομακρύνουν τη σκουριά που υπάρχει εκεί. Ένα κτίριο, κοιτάξτε, από το 1982 στέκει εκεί και δεν έχει απλωθεί κανενός το χέρι απάνω. Καμιά παρέμβαση δεν έχει γίνει. Το τι θα γίνει και τα τι και τα πώς μας τα είπε χθες ο Αντιδήμαρχος Χανίων, ο κύριος Μανώλης Καλογριδάκης.
1: Υπογράφουμε μια σύμβαση για την μόνωση της Λαχαναγοράς, ένα κτίριο του 1982 το οποίο δεν είχε γίνει καμία παρέμβαση. Ένα κτίριο το οποίο ανήκει στην Κίδων ΑΕ, στη μονομετοχική δημοτική εταιρεία του Δήμου. Έχουμε κάνει ήδη τη στατική ενίσχυση του δώματος και τώρα θα προχωρήσουμε στη μόνωση του δώματος και σε κάποιες οξυδώσεις που υπάρχουν στο δώμα. Η μόνωση θα γίνει μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες και οι οξυδώσεις θα γίνουν στους χειμερινούς μήνες, ώστε να μην διαταράξουμε τη λειτουργία των μαγαζιών των καταστηματαρχών. Είναι ένα αίτημα των καταστηματαρχών χρόνια τώρα. Εκπονήσαμε τις μελέτες, μιλήσαμε με την περιφέρεια. Οφείλω να ευχαριστήσω τη Χρυσή τη Δασκαλάκη και τον Περιφερειάρχη για το ποσό των 500.000 ευρώ μαζί με τη στατική ενίσχυση που μας έδωσε η περιφέρεια για να προχωρήσουμε σε αυτό το έργο. Και σιγά σιγά και με αυτή την σύμβαση και με αυτό το έργο το κτίριο της Λαχαναγοράς θα επέλθει σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση μετά από αυτά τα χρόνια. Θα γίνει και ένας εξοραϊσμός του κτιρίου, βαψίματα. Έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολλές εργασίες ήδη, έχουμε αλλάξει τις καλωδιώσεις, έχουμε βάλει φωτισμό, έχουμε περιφράξει το κτίριο. Μετά και από αυτή την παρέμβαση της μόνωσης, νομίζω ότι θα είναι ένα κτίριο λειτουργικό και ένα κτίριο ασφαλές, γιατί είχε διάφορα θέματα όσον αφορά στο δώμα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Θα δούμε σε συνεργασία με τους καταστηματάρχες, γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο είναι λειτουργικό, δεν είναι εύκολο, δεν μπορεί να μπει ο εργολάβος ανά πάσα στιγμή. Ξαναλέω, η μόνωση θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι και τους πρώτους χειμερινούς μήνες θα κάνουμε, που τα καταστήματα θα μπορούν να είναι κλειστά, θα προχωρήσουμε και στην οξύδωση του οπλισμού.
2: Πόσοι είναι οι καταστηματάρχες?
1: Είναι περίπου 25 μαγαζιά, είναι γεμάτα όλα αυτά τα χρόνια και υπάρχει πάρα πολύ δραστηριότητα και γι' αυτό το λόγο θέλαμε να φτιάξουμε και αυτό το κτίριο, να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα του Δήμου.

Δεν ήταν από λάθος αυτό που επιχειρήθηκε. Σκεφτόμουν να πω του Μάνου, βάλε και ένα δεύτερο τραγούδι, γιατί στην τελική, έτσι όπως το πάμε, είναι καλύτερα να κάνουμε μουσικές στις εκπομπές μας παρά να καθόμαστε εδώ και να επικοινωνούμε μαζί σας τις ειδήσεις που σκάει η μία μετά την άλλη. Γιατί ακούστε τώρα να δείτε, δεν φτάνουν αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Εδώ πήραμε ένα μήνυμα από τους συναδέλφους μας στο Ηράκλειο, που εκείνοι ενημερώθηκαν από το αστυνομικό δελτίο. Ακούστε τώρα τι έγινε. Ερχότανε ένα ζευγάρι και ήταν μέσα στην πτήση από τη Γερμανία, εδώ στο νησί μας, ο προορισμός τους ήταν Ηράκλειο, να κάνουν διακοπές. Τι καταλαβαίνετε τώρα εσείς, ότι όταν κάποιος 40 χρονών παίρνει την γυναίκα του 39 χρονών να πάνε για διακοπές, τουλάχιστον η ψυχολογία τους καλή πρέπει να είναι. Όμως μέσα στην πτήση την έκανε τόπι στα ξύλα και μάλιστα είχαν πάρει μαζί το ανήλικο παιδί και μπροστά στα μάτια του παιδιού τους και των υπόλοιπων επιβατών η πτήση. Στην πτήση, σε εκείνο το μικρό μέρος εκεί, άρχισε να τη χτυπά. Εκδήλωσε, λέει, επιθετική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα βέβαια το πλήρωμα του αεροσκάφους. Προς στιγμή τα χάσαν οι άνθρωποι βέβαια, αλλά επενέβησαν στη συνέχεια για να αποκαταστήσουν εκεί την τάξη. Δεν επρόλαβε να προσγειωθεί βέβαια το αεροπλάνο, δεν κυριολεκτό όπως αντιλαμβάνεστε. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου από αστυνομικούς που είχαν ειδοποιηθεί και που πήγαν στο σημείο για να κατανοήσουν στη συνέχεια ότι εκείνος βρισκόταν, λέει, υπό την επίρρεια μέθης. Πότε πρόλαβε στην πτήση μέσα να μεθύσει και να εκδηλώσει αυτή τη συμπεριφορά? Κύριε Λέισον, που λέει και η μαμά μου, κάπως έτσι κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Θα μας πάει ο Μάνος τώρα με τραγούδι στους συναδέλφους στην Αθήνα. Θα μείνετε εδώ, θα αλλάξουν εκεί τα χεράκια από τα πλήκτρα, ο Βάιος Χειμώνας αναλαμβάνει και την ενημέρωσή σας από την άλλη πλευρά του στούντιο ο Περικλής Κουκλάκης, σε παγκρίτια μετάδοση βέβαια, για την ενημέρωσή σας. Προσέχετε σας παρακαλώ πολύ, αύριο πάλι, για χαρά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, με τις φετινές φοιτητικές εκλογές να διεξάγονται στη σκιά της αντιπαράθεσης για το άρθρο 16 και των πρόσφατων επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου τραυματίστηκαν δύο φοιτητές. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκης αλλά και πρόληψης φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως δήλωσε στο RT News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξης των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμη και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να κυριαρχούν στην ατζέντα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του. Ο ίδιος δήλωσε ότι η επικοινωνία τους που αναμένεται την Παρασκευή θα επικεντρωθεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στα εμπορικά ζητήματα, ενώ υποστήριξε πως δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Κινέζο ομολογού του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό θα συμβεί ειρηνικά ή με άλλο τρόπο. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται και το ζήτημα της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο αντιδρά στα αμερικανικά σχέδια πώλησης όπλων στο αυτοδιοικούμενο νησί, με συγχωρείτε, το οποίο θεωρεί μέρος της κινέζικης επικράτειας. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. «Ελλάδα, τα καταφέραμε», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμη 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εξαιρετικά εύθραστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμη και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχτεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor, τον Financial Times, θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων άσκησε η εισαγγελέα στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Τιθωρέα. Καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική, τοπικά 7 μποφόρα, από 14 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική, τοπικά 7 μποφόρα, από 14 έως 30 βαθμούς η

0: ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη, 13 Μαΐου. Εδώ είμαστε, στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά και Ηράκλειο είστε συνδεδεμένοι και συντονισμένοι και εννοείται μας ακούτε και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ ψηφιακά από όπου και αν βρίσκεστε. Είναι η εκπομπή Τζιανή, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 αυτή την ημέρα, το μεσοβδόμαδο ουσιαστικά και ακούσαμε πριν βέβαια και το τραγούδι της νίκης όπως το λένε, γιατί χθες ήταν ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision στην Βιέννη της Αυστρίας, όπου η ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το Φέρτο κατάφερε να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Σαββάτου, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που είχε γίνει από όλη την ομάδα και της ΕΡΤ και της ελληνικής πια εθνικής αποστολής, σε ένα διαγωνισμό που ναι μεν μπορεί να έχει και τα στραβά του, αλλά πάντως είναι μια μεγάλη γιορτή και ένα τεράστιο τηλεοπτικό και όχι μόνο γεγονός παγκοσμίως πια. Και ο Ακύλας ανακοινώθηκε πρώτος από τις 10 χώρες που πήραν το εισιτήριο χθες, από τις συνολικά 15 διαγωνιζόμενες. Ανακοινώθηκε πρώτος ευτυχώς, όχι σαν πέρυσι, με την κλαβδία που ανακοινώθηκαμε τελευταίοι, που βέβαια είναι τυχαία η σειρά, αλλά έχει να λέει. Έχει να λέει, γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί. Είμαστε ένα από τα μεγάλα φαβορί. Το Σάββατο που θα διαγωνιστεί, μαζί με τις υπόλοιπες 10 χώρες από τον δεύτερο ημιτελικό, τον αυριανό, και τις 5 χώρες, τις 4 μεγάλες, τις βασικές χρηματοδότριες χώρες και την Αυστρία, 25 χώρες θα διαγωνιστούν για την πολυπόθητη νίκη. Δεν θα σας κρυφτώ, ξεκινήσαμε και έτσι διότι προφανώς η ΕΡΤ είναι η διοργανώτρια αρχή και ο Εθνικός Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας είναι αρμόδιος υπεύθυνος για να στείλει την αποστολή και γιατί έχουμε βέβαια πάρα πολλές από ό,τι φαίνεται πιθανότητες να διεκδικήσουμε μια πολύ υψηλή θέση, αν όχι την ύψιστη. Θα τα πούμε και αργότερα. Εδώ στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας. Τη γραμματική υποστήριξη κάνει στο στούντιο των Χανίων, από όπου εκπέμπουμε, η Γλυκερία Γρηγορίου, ενώ οι καλοί συνάδελφοι στο Ηράκλειο που αναμεταδίδουν την εκπομπή, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης, εναλλάσσονται στις ρυθμίσεις των ήχων και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Τετάρτη και 13. Της Αγίας Γλυκερίας της Μάρτυρος σήμερα. Χρόνια πολλά. Και του Σέργιου. Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή και Σεργιούλα. Χρόνια πολλά σε εορτάζονται, σε εορτάζουσες, γενεθλιάζοντες, γενεθλιάζουσες. Και μια μέρα η οποία σήμερα ειδικά από χθες το βράδυ, θα το πούμε γιατί έχει αυτή την ουσία, μας βάζει σε καλοκαιρινό. Mood, tempo, ό,τι θέλετε σε ξενικές λέξεις. Πάντως ο καιρός πλέον έχει μπει σε τροχιά καλοκαιρινή. Έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ειδικά αυτό που σας έλεγα και χθες, κατά τη διάρκεια της νύχτας, προχθές όχι χθες, χθες ήταν η ευτυχία εδώ, 30 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα, γιατί παρά τους δυτικούς ανέμους που θα είναι εντάσσεως έως 5 μποφόρ συνολικά, το θερμόμετρο ανεβαίνει. Έχουμε και μια ελαφριά σκόνη στην ατμόσφαιρα. Υπάρχει αυτή, ευνοείται αυτή η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ομοίως και για αύριο Πέμπτη θα είναι μια αντίστοιχη κατάσταση. Ωστόσο, επειδή θα είναι λίγο πιο έντονη η δυτική άνεμη, η θερμοκρασία θα είναι σε υψηλά επίπεδα, αλλά θα κρατηθεί κατά τη χαμηλότερα σε σχέση με σήμερα, στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια παράλια. Και στην ίδια κατάσταση θα κλείσει η εβδομάδα με 23 βαθμούς την Παρασκευή, ανώτατη θερμοκρασία. 27-28 το Σαββατοκύριακο.

Έχουμε σήμερα τις φοιτητικές εκλογές επίσης, που θα διεξαχθούν σε όλα τα ιδρύματα, τα πανεπιστημιακά, σε όλη τη χώρα, και θα αναδείξουν τους εκπροσώπους των φοιτητών για την επόμενη ημέρα. Είχαμε κάποια επεισόδια στο Απιθύτα, στην Θεσσαλονίκη, με κάποιες εντάσεις που προέκυψαν, και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπως διαβάζω εδώ στο Earth News. Υποτίθεται και αυτών των επεισόδιων οι σημερινές φοιτητικές εκλογές, που βέβαια δίνουν την εκπροσώπηση των φοιτητών. Απ' την άλλη, υπάρχει και ένα ζήτημα συνολικά για το τι σημαίνει, πώς μεταφράζεται αυτή η εκπροσώπηση και στη διοίκηση, γιατί πλέον δεν έχουμε τέτοιο σύστημα στα πανεπιστήμια όπως παλαιότερα, αλλά συνολικά και λίγο και στο φανατισμό παραπάνω, τον κομματικό, τον παραδοξιακό φανατισμό, που δυστυχώς, παρότι το έχουμε ξεπεράσει σε άλλες πτυχές της κοινωνίας, από ό,τι φαίνεται και με τα επεισόδια που έγιναν, στους φοιτητές καλά κρατεί. Και δεν εννοώ το θετικό κομμάτι, τα κακέκτυπα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάει στην Κίνα. Αυτή είναι η είδηση των τελευταίων ωρών και ετοιμάζεται έτσι με πυρετώδεις ρυθμούς η συνάντηση των δύο ηγετών, των δύο προέδρων των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ από τη μία και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ από την άλλη, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Βέβαια είναι πολλά τα ζητήματα, πολλά τα πεδία που είναι ανοιχτά για τις σχέσεις των δύο χωρών και φυσικά το πώς επηρεάζεται και η υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα από αυτό, γιατί μιλάμε για δύο εκ των κορυφαίων υπερδυνάμεων σε όλη την Ηφείλιο. Από ό,τι λένε οι αναλυτές, δεν έχουμε πολλά να περιμένουμε, δεν έχουν κάτι συνταρακτικό να υποθεί, είτε θετικό είτε αρνητικό. Ωστόσο γίνεται αυτό διότι έχουμε σε εξέλιξη τις πολεμικές διεργασίες, υπάρχουν υπόνοιες ότι συμμετέχει σκιωδώς και η Κίνα στην πλευρά, με την πλευρά του Ιράν, ότι κάποιες αγορές όπλων έχουν γίνει με την κινέζικη συνδρομή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι στη σφαίρα, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί κάτι επίσημα, αλλά είναι στη σφαίρα αυτού του που κινείται η κάθε υπερδύναμη. Προφανώς χρειάζεται να υπάρχει συνεννόηση και αν όχι συνεννόηση, χρειάζεται να υπάρχει ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας για να μην έχουμε χειρότερα.

Επιστρέφω λίγο στα της Eurovision για να το κλείσουμε και να πάμε έτσι μουσικά και να εισαχθούμε στην τοπική επικαιρότητα των Χανίων και της Κρήτης συνολικά. Ήταν μια βραδιά πολύ λαμπερή χθες, ο χθεσινός πρώτος ημιτελικός, και ξεκίνησε άματι εμφανίση, άματι ενάρξη η βραδιά, καθώς η θρυλική Βίκη Λέανδρος έδωσε μια πρώτη έτσι... έκανε την έναρξη ουσιαστικά στο διαγωνισμό και έδωσε έτσι μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό μετά από πάρα πολλά χρόνια που είχε κερδίσει με το τραγούδι Bleu. Η Ελληνίδα Αηδός, η πρώτη Ελληνίδα που κέρδισε τον διαγωνισμό, παρότι δεν εκπροσωπούσε την Ελλάδα, εκπροσωπούσε το Λουξεμβούργο, και στις δύο δηλαδή συμμετοχές της εκπροσωπούσε τη χώρα. Ήταν μια μαγική στιγμή, έδωσε ένα πολύ μεγάλο μπάσιμο. Βέβαια η υπόλοιπη βραδιά κατά τη γνώμη μου υστερούσε σε σχέση με άλλες αντίστοιχες βραδιές. Καλή διοργάνωση στην Βιέννη, ωστόσο το πρόγραμμα, η ροή και λίγο η καλλιτεχνική έτσι, του διεύθυνση του πράγματος, όχι της διαγωνιστικής διαδικασίας, των υπολείπων, ήθελε λίγο μια όση. Μπορεί να δούμε κάτι καλύτερο την Πέμπτη, αύριο στο δεύτερο ημιτελικό, ή ακόμα και το Σάββατο, εκείνη οι προσδοκίες για το μεγάλο τελικό. Ελλάδα τα καταφέραμε, ήταν η πρώτη δήλωση του Έλληνα εκπροσώπου, του Ακύλα, ο οποίος είπε ότι δεν μπορώ να το πιστέψω, είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και νιώθω την καρδιά μου να χτυπάει, ανέφερε ο Έλληνας εκπρόσωπος, και βέβαια εξέφρασε για ακόμη μια φορά την ευγνωμοσύνη του και την περηφάνεια του που εκπροσωπεί τη χώρα τη δεδομένη στιγμή. Γενικώς, εξαιρετική για ακόμη μια φορά, ξαναλέω κατά την προσωπική μου γνώμη, η μετάδοση του διαγωνισμού με εύστοχες παρατηρήσεις, ωραία σχόλια από τους δύο εκφωνητές, αναμεταδότες της Eurovision, τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καμπουτζίδη. Τουλάχιστον είχαμε αυτή τη ζεστή έτσι, σχέση που κρατάνε δια μικροφόνου, και μας κράτησε καλύτερα, διότι πολλές ήταν οι στιγμές που θα μπορούσε κάποιος και να πει ότι θα κοιμόμουν εύκολα. Περνούσε και η ώρα παραπάνω, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια άλλη στιγμή. Πολύ καλή παρουσίαση, πολύ καλή η ωραία σχέση που έχουν χτίσει αυτοί οι δύο άνθρωποι και κάνουν πολύ ωραία δουλειά σε αυτό το κομμάτι παρουσιαστικά. Και βέβαια έμειναν εκτός αρκετές χώρες και κάποια ενδεχομένως φαβορή, δηλαδή ο Boy George που ήταν μαζί με το San Marino και την εκπρόσωπο εκεί, την Senhit, έμεινε εκτός. Πέρασαν μαζί με την Ελλάδα η Φινλανδία, που είναι το πρώτο φαβορί, είναι πρώτο στα στοιχηματικά γραφεία τραγούδι.

εκεί την Zenit, έμεινε εκτός. Πέρασαν μαζί με την Ελλάδα η Φινλανδία, που είναι το πρώτο φαβορί, είναι πρώτο στα στοιχηματικά γραφεία τραγούδι.

Λοιπόν, και θα πάμε λίγο με τα δύσκολα της ημέρας, με τη δύσκολη επικαιρότητα που έχει να λέει διάφορα. Είχαμε χθες δυστυχώς το θάνατο ενός 7 μηνών, συγγνώμη, βρέφους, ενός ζευγαριού Ολλανδών που έφτασε στα Χανιά τις προηγούμενες ημέρες. Το παιδάκι αντιμετώπιζε κάποια δυσφορία αναπνευστική, με τους γονείς να το μεταφέρουν χθες εκτάκτως και εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Όμως ήταν κατεπήγουσα η διακομιδή του σε εξειδικευμένη μονάδα του Ηρακλείου, όπως και έγινε, με το βρέφος μόλις 7 μηνών να αντιμετωπίζει μια βαρύτατη λίμωξη του αναπνευστικού. Και δυστυχώς, λίγες ώρες αργότερα, μετά που έφτασε στο Ηράκλειο, σε νοσηλευτικό ίδρυμα, άφησε την τελευταία του πνοή. Υπήρχε βεβαρημένο ιστορικό υγεία σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες οι αστυνομικές τουλάχιστον εξετάζουν όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα, με αυτό το παθολογικού θανάτου να είναι το επικρατέστερο. Το περνάμε γρήγορα φυσικά και πάμε σε ένα ακόμα θάνατο, ο οποίος σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό από Κορώνου, εδώ στα Χανιά, όπου ένας 34χρονος χθες κατέρευσε το βράδυ. Λιποθύμησε, τον βρήκαν συνάδελφοί του, παρά την άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και των διασωστών που ξεκίνησαν επί τόπου κάρπα, και την άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, που είναι πιο κοντά χιλιομετρικά στον Καβρό. Δυστυχώς ο 34χρονος, ο οποίος ήταν εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα, δεν τα κατάφερε, εξέπνευσε. Δεν μπορούσε να κρατηθεί στη ζωή. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα ξεκριβωθούν, θα έρθουν στο φως με την νεκροψία, νεκροτομή που παραγγέλθηκε. Και βέβαια μπαίνει και πάλι ερωτηματικό

γιατί σαν να πληθαίνουν τα περιστατικά. Προφανώς δεν λέω ότι κάτι έφταιγε στις συνθήκες διαβίωσης. Προφανώς μπορεί να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας και να μην το γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Εννοείται όλο αυτό. Αλλά επειδή πληθαίνουν κάθε χρόνο τα περιστατικά κατάρρευσης, δεν λέω απαραίτητα οι θάνατοι, σε εργαζομένους στον τουρισμό συνολικά, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε τις συνθήκες κατά από τις οποίες εργάζονται κάποια άτομα και κάποιοι κλάδοι, πως οι συνθήκες που υπάρχουν πως μπορούν να βελτιωθούν, και το λέει συχνά και το εργατικό κέντρο που παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, το λένε συχνά όλοι οι εμπλεκόμενοι με τα εργασιακά και με τον κλάδο συνολικά του τουρισμού, που ναι μεν είναι επικερδής, είναι εξαιρετικά προσοδοφόρος, ωστόσο είναι και σκληρός στις συνθήκες εργασίας, αν σκεφτεί κανείς ότι ξεπερνάνε κατά πολύ, πολλές φορές, τα 8 ώρα, τα 10 ώρα, ακόμα και τα 12 ώρα οι εργαζόμενοι, αδιακοπά, αλλεπάλληλα, κάθε μέρα, χωρίς ρεπό, χωρίς τις βασικές συνθήκες, τα εργασιακά δικαιώματα. Βέβαια, υπάρχουν στιγμές που προφανώς μπαίνει το ζήτημα το να αμείβουμε καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω δεν πρέπει να αφήνεται εύκολα αυτό το κομμάτι της ξεκούρασης, της αναγκαστικής. Είναι βασική ανάγκη του ανθρώπινου οργανισμού. Ας μην το τραβήξουμε, διότι μπορεί να μην είναι κάτι τέτοιο, ξαναλέω, το ανάλογο περιστατικό, αλλά επειδή πληθαίνουν, καλό θα είναι να τα λέμε. Καλό θα είναι να τα βλέπουμε και να μην φτάνουμε σε τραγικές καταστάσεις όπως αυτή η συγκεκριμένη, για να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σε τελείως διαφορετικό τώρα πλάνο πάμε, καθώς χθες αφήχθη το απόγευμα στα Χανιά η Αμερικανίδα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή στην Ελλάδα, η Kimberly Guilfoyle. Η κυρία Guilfoyle έφτασε το απόγευμα με ειδική πτήση από την Αθήνα, προσγειώθηκε στον αερολιμένα Χανίων και κατέληξε στο ξενοδοχείο όπου και διέμεινε το βράδυ, διανυκτέρευση δηλαδή. Αλλά εκεί έγινε κιόλας, παρασχέθηκε και ένα δείπνο προς τιμήν της σε ξενοδοχείο στο Μαράθι ακροτηρίου, σε πολύ μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, όπου το δείπνο αυτό το παρέθεσε ο διοικητής της βάσης, της αεροναυτικής ευκολίας της Σούδας, προς τιμήν της και με την παρουσία κάποιων αυτοδιοικητικών, δηλαδή ήταν ο Περιφερειάρχης, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ήταν ο Δήμαρχος, ήταν εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων, κάποιων από τα σώματα ασφαλείας και τις ενόπλες δυνάμεις, όπου έδωσαν το παρόν. Γύρω στις 8 ήταν η πρόσκληση για το δείπνο. Δεν έχει γίνει γνωστό τι υπόθηκε προφανώς και δεν έχει γίνει γνωστό και το υπόλοιπο πρόγραμμα, δηλαδή έχει κρατηθεί ιδιωτικά η επίσκεψη, η σχεδόν διήμερη παρολίγο επίσκεψη, διότι σήμερα αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Guilfoyle να φτάσει και να ξεναγηθεί σε κομμάτια, σε τμήματα της βάσης και στο Μουζουρά, ενδεχομένως και στο Μαράθι και στην αεροπορική, δηλαδή και στην ναυτική βάση, ενώ αργότερα θα παραθέσει και μια συνέντευξη, από ό,τι μαθαίνουμε, στην νέα τηλεόραση Κρήτης. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια για το τι θα υποθεί. Φαντάζομαι θα είναι ανάμεσα στα ερωτήματα των συναδέλφων δημοσιογράφων και η ενδεχόμενη στήριξη, επιπλέον ενίσχυση της βάσης, επέκταση, δεν ξέρω τι, διότι είναι στρατηγικό το μέρος, το ξέρουμε πολύ καλά. Δεν τίθεται κανένα θέμα να κλείσει η βάση φυσικά, παρότι διαμαρτύρονται κάποια σωματεία, κάποιοι φορείς. Και βέβαια, αν και εφόσον έχουμε κάτι νεότερο να πούμε, ενδεχομένως για μια επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, όπως φημολογείται τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο διάστημα, το χρονικό, όπου θέλουν, και διαστόματος Guilfoyle δηλαδή έχει υποθεί ότι θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, να μεταβεί στην Ελλάδα, να επισκεφθεί τη χώρα και φυσικά να δώσει και το παρόν σε διάφορα σημεία κομβικά, μεταξύ των οποίων, αν όχι το σημαντικότερο, είναι και η βάση της Σούδας.

Πάντως επίσημες θεσμικές συναντήσεις δεν έχει. Δεν έχει καταγραφεί τουλάχιστον κάτι τέτοιο στην επικαιρότητα, στην πληροφόρησή μας, στη δημοσιότητα καλύτερα, στην επικαιρότητα, έτσι ώστε να δούμε, ξέρω εγώ, αν θα πάει κάπου. Έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο πρωτόκολλο, βέβαια, κυρία Γκυλφόιλ, λίγο πιο lifestyle, θα έλεγα, με τις επισκέψεις και τις επαφές που κάνει στην Αθήνα κυρίως. Οπότε εδώ δεν νομίζω ότι έχει κάτι τέτοιο. Πεδίο για τέτοιες επισκέψεις δεν νομίζω ότι υπάρχει. Θα ήταν ενδεχομένως, θα μπορούσε να επισκεφθεί θεσμικά είτε τον αντιπεριφερειάρχη είτε τον δήμαρχο σε κάποια από τα δύο μέγαρα, τα αυτοδιοικητικά. Παρ' όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Τα είπαν χθες ιδιωτικά, φανταζόμαστε όλοι.

0: και πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και με τα ανατολικά μας. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα Γιώργο, καλή Τετάρτη.
1: Καλή Τετάρτη, καλημέρα όλη μέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Για την ώρα, δόξα τω Θεώ.
0: Μεταξύ παραλιακής εκεί στα Καμίνια και δικαστικού Μεγάρου, φαντάζομαι είστε όλοι συνάδελφοι. Πολύ πράγμα έχει πέσει.
1: Τώρα, πολύ πράγμα, ναι. Ομαδών.
0: Ναι, σωστά.
1: Το λέμε τις τελευταίες μέρες. Χθες ξεκίνησε, επανεκκίνησε μάλλον η δίκη για την τραγωδία με τον μικρό Άγγελο.
0: Τι συνταρακτική υπόθεση πραγματικά μας σόκαρε και μας συγκλώνησε όλους.
1: Είναι έτσι το χρονικό πλαίσιο, γιατί αύριο θα έχει διακοπή, θα συνεχιστεί την Παρασκευή και μετά θα έχει πάλι διακοπή και θα ξεκινήσει τέλος του μήνα πάλι, 27-28 θυμάμαι.
0: Ναι, το
1: πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει άλλη διακοπή. Αυτές είναι προγραμματισμένες και για να μην ξενίζεται έτσι ο ακροατής, έχουν να κάνουν με την καταλληλότητα της αίθουσας. Επειδή ούτως ή άλλως υπήρχαν προγραμματισμένες δίκες, η δίκη συγκεκριμένη είναι μεγάλη, δηλαδή είναι τρεις κατηγορουμένοι, δύο οι βασικοί. Ένας είναι και μεταξύ των κατηγορουμένων και ο φυσικός πατέρας. Δεν βαραίνεται βέβαια τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες που βαραίνουν οι άνθρωποι, δηλαδή η μητέρα και ο σύντροφός της ο τότε. Αλλά είναι και αυτός κατηγορούμενος, σύμφωνα με μαρτυρία της μητέρας, γιατί είχε χτυπήσει το παιδί σε προγενέστερο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα αποδειχθούν στο δικαστήριο. Το θέμα είναι ότι έχουμε περίπου 40 μάρτυρες, αν βάλουμε και τους πραγματογνώμονες δηλαδή, ιατροδικαστές κλπ. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται μια μεγάλη αίθουσα και γι' αυτό έχουμε αυτές τις διακοπές και επανεκκινήσεις της δίκης. Χθες είχε καταθέσει η μητέρα, η αδελφή και μια φίλη της οικογένειας της μητέρας. Η μητέρα εννοώ της κατηγορουμένης, έτσι.
0: Η γιαγιά του μικρού.
1: Η γιαγιά του μικρού Άγγελου, η αδελφή της και μια φίλη τους, μια φίλη της οικογένειας. Και οι τρεις είπαν ότι, τα λέω έτσι όσο πιο περιληπτικά γίνεται, ότι η συγκεκριμένη ήταν αδύνατο να κάνει κακό στο παιδί της, ότι θεωρούσε ότι από μικρή, επειδή είχε ένα ζήτημα ανοριμότητας, δεν μπορούσε να διαχειριστεί καταστάσεις που είχαν σχέση με τη βία. Βρισκόταν σε κατάσταση σοκ όταν άκουγε, ας πούμε, φωνές δυνατές κλπ. Οπότε το θεωρούν απίθανο να έχει κάνει ίδια κακό στο παιδί της. Και οι τρεις μάρτυρες, δηλαδή και η μητέρα της και η αδελφή της μεγαλύτερη και η γειτόνισσα, επέριψαν στην ουσία ευθύνες στον πρώην σύντροφο. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η δίκη. Επανεκκίνησε πριν από λίγο στο μεικτό ορκωτό του Ηρακλείου και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε λίγο αναμένεται να προσέλθει και από την άλλη υπόθεση.
0: Πριν πάμε στο επόμενο, να πω λίγο ότι. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είναι τραγωδία ούτως ή άλλως, όπου και να το πιάσει, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω, δεν ξέρω πώς γίνεται. Ακόμα και με τις καταθέσεις αυτές, ότι ήταν σε αυτή την κατάσταση, ψυχολογική, κοινωνική, η μητέρα του τρίχρονου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν έκανε κανείς τίποτα. Πώς δεν μπορούσε, ας πούμε, η γιαγιά, κάποιος από την οικογένεια, την ευρύτερη, ή γειτόνισσα ακόμα να ειδοποιήσει κάποιον.
1: Δεν είχαν αντιληφθεί κάτι.
0: Πώς γίνεται?
1: Γιατί μην ξεχνούμε ότι έμεναν μακριά, έτσι. Αυτοί έμεναν στην Αθήνα, η μητέρα με το παιδί ήταν εδώ. Υποστήριξαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάτι. Η γειτόνισσα, η φίλη της οικογένειας, είπε ότι σε κάποια, λέει, επικοινωνία μέσω διαδικτύου που είχαν, δηλαδή με εικόνα, έβλεπε το παιδάκι ότι δεν ήταν, λέει, έτσι πολύ κεφάτο. Η ίδια, ωστόσο, αναφερόμενη στη μητέρα του παιδιού, φαινόταν ότι δεν μπορούσε να μιλήσει όπως θα ήθελε και αντιλήφθηκε ότι κοντά βρισκόταν ο σύντροφός της. Αυτό είναι αιχμή, άμεση αιχμή, ότι εξαιτίας της παρουσίας.
0: Και στο κομμάτι ότι όταν περιγράφεις έναν άνθρωπο που δεν μπορεί να αντιδράσει, που όλα αυτά που λέει, ταραζόταν τις φωνές, όλα αυτά, νομίζω ότι προσπαθείς να κάνεις κάτι, να κάνεις μια στήριξη τουλάχιστον για το παιδάκι αυτό, έστω. Δεν ξέρω. Κανείς δεν φανταζόταν ότι θα γίνει το ανεπανόρθωτο.
1: Γιατί ρωτήθηκαν, ναι, ότι δεν είχαν αντιληφθεί το παραμικρό. Θεωρούσαν ότι το παιδί ήταν σε καλή κατάσταση.
0: Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι ήταν συγκλονιστικό.
1: Παραδόθηκε και ένα βίντεο από την ημέρα που το παιδί με τη μητέρα ήρθαν στο Ηράκλειο για να συναντηθούν με τον σύντροφο. Γιατί μην ξεχνούμε ότι είχαν γνωριστεί το ζευγάρι αυτό, εντός αγωγικών ζευγάρι, είχε γνωριστεί μέσω διαδικτύου, έτσι. Και παρουσιάστηκε αυτό ως τεκμήριο ότι το παιδί μέχρι εκείνη την ημέρα ήταν σε καλή κατάσταση, δεν είχε μόλοπες, δεν είχε μελέτη, γιατί στο βίντεο εμφανίζεται ο άτυχος μικρούλης. Έτσι. Δηλαδή, προφανώς η υπεράσπιση της μητέρας το παρουσίασε αυτό το βίντεο για να δείξει ότι όσο ήταν με τη μητέρα και ήταν εκτός Κρήτης, το παιδί ήταν καλά. Άρα όσα συνέβησαν, συνέβησαν με το που ήρθε στην Κρήτη. Επιρρύπτοντας και πάλι σαφώς ευθύνες στον σύντροφο. Θα δούμε σήμερα ποιοι είναι. Παρακολουθεί να συμφωνεί καλά θα εκεί μαζί με τη Σταυρολογία Τσουλάκη τη δίκη σήμερα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο το έργο των δικαστών. Μην ξεχνούμε ότι και τους δύο, δηλαδή και ο σύντροφος και η μητέρα, έχουν τις ίδιες κακουργηματικού τύπου κατηγορίες και για την πρόκληση του θανάτου του παιδιού, έτσι, αλλά και για τον πρώτερο βασανισμό. Διότι όσο φρικτό και να ακούγεται, οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν μέχρι και ίχνη αποσβησίματα τσιγάρου πάνω στο κορμάκι του παιδιού.
0: Συγκλονιστικό.
1: Κανονικό βασανισμό. Ναι. Δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι το αντέχει
1: κανείς. Αυτό, ναι, ακριβώς. Αυτό όσον αφορά τη συγκεκριμένη δίκη. Ένα απίστευτο φρικαλαίο περιστατικό, το οποίο μας συγκλώνησε όλους και συγκλονίζουν όταν ακούμε λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να τις μεταφέρουμε μέχρι σε ένα βαθμό, έτσι. Ο καθής βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη συναισθηματική θέση. Και επειδή βρισκόμουν και χθες έξω από τα δικαστήρια και υπήρχε αυτή η κινητικότητα,
0: ναι,
1: με τις κάμερες, τους συναδέλφους, με τους αστυνομικούς, έχει ανοίξει την τουριστική περίοδος. Τα δικαστήρια του Ηρακλείου βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Πάρα πολλοί τουρίστες σταματούσαν και ρωτούσαν: μα τι συμβαίνει, παιδιά, εδώ? Έβλεπαν και το αυτοκίνητο από το σοφρονιστικό ίδρυμα, όπου το αναγράφηκε στα αγγλικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και ρωτούσαν τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα,
0: τι να πεις εκεί πέρα, τι να εξηγήσεις.
1: Ο χρόνος, ναι, δεν κάθομαι να το εξηγήσω, γιατί ακόμη και να εξηγήσεις έναν ξένο που έρχεται και κάνει τουρισμό,
0: ναι.
1: Ότι αυτή τη φρικώδη υπόθεση, δεν νομίζω, θα του χαλάσει την ημέρα. Μια ξεναγός ωστόσο που με ρώτησε, γιατί τη ρωτούσε τον γκρουπ το δικό της, τη είπα, είναι υπόθεση. Α, μου λέει αυτό το παιδάκι βασανίστη. Τι να του πω τώρα, μου λέει. Λέω, μην του πει τίποτα. Έτσι. Του είπε κάτι άλλο, ότι κάποιο εγκληματία κλπ. Δηλαδή, είναι μια υπόθεση που δεν μπορεί να την περιγράψει. Αυτά τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο. Τη συγκεκριμένη τραγωδία, η τραγωδία είναι αυτά που βγαίνει στο παιδάκι. Όσον αφορά τώρα την περίπτωση της κοπέλας που βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, κατηγορείται ο σύζυγός της για απόπειρα φόνου, να το πούμε έτσι, αυτή είναι η κατηγορία, απόπειρα φόνου εκπροθέσεως. Πήρε αναβολή χθες από την απολογία του στον ανακριτή. Έχει προγραμματιστεί σήμερα στις 11 να επανέλθει. Αλλά ακούσαμε χθες τον συνήγορο του, τον κύριο Διονύση Βέρα, να λέει, και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι από τη στιγμή που η κοπέλα ευτυχώς είναι καλά και εξελίσσεται καλά η πορεία της υγείας της, κάποια στιγμή θα είναι σε θέση να καταθέσει. Και κακά τα ψέματα, είναι η μόνη που θα ρίξει πραγματικά φως και ή θα επιβαρύνει την θέση του συζύγου της, λέγοντας ότι με πέταξε έξω από το αυτοκίνητο, θα λέω απλά, ή ότι έπεσα μόνη μου. Δηλαδή η άποψη του κατηγορουμένου, ότι άνοιξε η εύνηση πόρτα, δεν ήταν καλά ασφαλισμένη και η κοπέλα βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου.
0: Βέβαια υπάρχει η μαρτυρία αυτή, το λέω προσθετικά, το έχετε αποκλειστικά και σαν του Ηρακλείου και αξίζουν και θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και στο Γιώργο τον Λαμπράκη.
1: Εντάξει, τα συγχαρητήρια δεν είναι.
0: Με ποια έννοια, ότι ρίχνει φως στην υπόθεση συγκεκριμένο, δηλαδή ανεξάρτητα το τι θα καταθέσει, υπάρχουν μια μαρτυρία.
1: Για τον μάρτυρα.
0: Βέβαια, η μαρτυρία του αυτόπτη που ακολουθούσε με το αυτοκίνητο.
1: Αυτόπτη, γιατί δεν είδε πώς βρέθηκε η γυναίκα έξω από το αυτοκίνητο. Την είδε πεσμένη κάτω, έτσι. Το σύζυγό της σε έξαλλη κατάσταση, είπε ότι επιχειρούσε να την πάρει και να την πάει σπίτι τους, ενώ η γυναίκα ήταν σε αυτή την κατάσταση με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και αιμορραγούσε. Εκείνος προσπαθούσε, ήταν σε μια κατάσταση εκτός εαυτού, προσπαθούσε να την πάρει, λέει, και να την πάει στο σπίτι, αντί να πάει στο νοσοκομείο, έτσι. Και έκαναν ό,τι μπορούσαν, γιατί βρέθηκε άλλο ένα ζευγάρι εκεί, μάλιστα ένας ήταν διασώσεις εκτός υπηρεσίας και προφανώς έπαιξε ρόλο με την παροχή πρώτων βοηθειών.
0: Φυσικά, είναι κρίσιμα τα πρώτα λεπτά.
1: Ναι, ναι. Και αυτό που έκανε ήταν να προσπαθήσουν να τον εμποδίσουν από το να πλησιάσει τη γυναίκα που ήταν πεσμένη κάτω μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και η αστυνομία.
0: Φαντάζομαι κλήθηκαν σε κατάθεση όλοι οι μάρτυρες αυτού του περιστατικού, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: προφανώς,
0: και αυτό έχει να δώσει στην διαδικασία.
1: Βεβαίως. Από εκεί πέρα εκκρεμεί όμως η πραγματογνωμοσύνη και σε αυτό πρέπει να πούμε ότι έχει δίκιο ο συνήγορος του κατηγορουμένου, διότι πρέπει να πάρει στα χέρια της η ανακρίτρια την πραγματογνωμοσύνη, έτσι, για το πώς προκλήθηκαν οι ζημίες στο αυτοκίνητο, η αστυνομική πραγματογνωμοσύνη για το πού βρέθηκαν οι κοιλίδες αίματος, και σαφέστατα παίζει μεγάλο τη βαρύτερη σημασία η κατάθεση της ίδιας της γυναίκας. Η οποία, ξαναλέω, και αυτό είναι το ευτυχές αυτή την σκοτεινή ιστορία, δεν κινδυνεύει η ζωή της, επανέρχεται σιγά σιγά, γιατί είχε υποστεί περιτραυματική αμνησία, όπως μας έλεγε και ο κύριος Καλκαράκης, ο διοικητής του Πανεπιστημιακού, δεν μπορούσε να θυμηθεί ακριβώς, έλεγε μισόλογα, επανέρχεται σιγά σιγά η συνείδησή της, θα επανέλθει ούτως ή άλλως, βεβαιώνουν οι γιατροί, και αναμένεται τις επόμενες ώρες ή ημέρες να καταθέσει. Αυτό είπε λοιπόν ο κύριος Βεραστής, ότι έως ότου ληφθεί η κατάθεση, θα εξαντλήσει το οφειλόμενο, σύμφωνα με τη δικονομία, περιθώριο των 5 ημερών. Ναι. Μέχρι να απολογηθεί δηλαδή ο πελάτης του στην ανακρίτρια. Είπε ο κύριος Βεραστής ότι αν μέχρι την Παρασκευή που συμπληρώνονται 5 ημέρες, δεν έχει γίνει κατορθωτή η λήψη της κατάθεσης της παθούσης, τότε ναι, θα πάει ο πελάτης του να απολογηθεί με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Έτσι. Αλλά προσδοκά και αυτός ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχει ληφθεί η κατάθεση, ώστε να είναι και πιο στοιχειοθετημένος ο φάκελος της υπόθεσης.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η περίεργη υπόθεση ούτως ή άλλως. Μακάρι να μην έχουμε, να μην επιβεβαιωθούν τα κακά σενάρια στην υπόθεση αυτή. Παρά τη δίωξη δηλαδή, που έχει γίνει μέχρι τώρα, να υπάρξει μια σαφή εικόνα. Κάτι άλλο νομίζω δεν έχουμε να πούμε. Είναι σε εξέλιξη γενικώς, και το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, το λέγαμε, και οι μεταναστευτικές ροές παράλληλα σύν της άλλης, που φτάνουν κάποιες και στο Ηράκλειο, ομοίως και στα νότια της Γάβδου, και στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Υπάρχει πίεση σίγουρα, και φαντάζομαι με την καλοκαιρία των επόμενων ημερών, αν και εφόσον όντως υπάρξει αυτή, ότι θα έχουμε περαιτέρω, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, περαιτέρω αφήξεις, και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα για το πώς θα γίνεται διαχείριση και δει στο Ηράκλειο, που ακόμα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση με τους προσωρινή φιλοξενία χώρους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά.
1: Ναι, Περικλή μου.
0: Θες κάτι άλλο?
1: Όχι, απλώς κοντεύει και 11 και ναι, αυτό, μας προσκύψουν και διάφορα θέματα.
0: Ωραία, να αποδεσμεύεσαι. Ευχαριστώ πολύ, καλή ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: χαιρετισμού στο Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, βεβαίως, καλημέρα.

Λοιπόν, και φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος. Τρία λεπτάκια μένουν για τις 11. Να σας πω πριν κλείσουμε ότι καθυστερεί εκ νέου το άνοιγμα του Φαραγγιού της Αμαριάς. Οι δηλώσεις που έχουν κάνει τοπικοί και οι αυτοδιοικητικοί της περιοχής λένε ότι μάλλον θα φύγουμε και από τις 15 του Μάη για να ανοίξει το φαράγγι. Πάμε προς τα τέλη δηλαδή του μήνα και αυτό είναι το καλό σενάριο, καθώς έχει υποστεί συντριπτικές φθορές, σοβαρά προβλήματα στατικότητας και ασφαλείας στη διαδρομή του Εθνικού Δρυμού της Αμαριάς. Το μονοπάτι έχει καλυφθεί από φερτά υλικά, έχουν καταγραφεί καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και πτώσεις δέντρο, ενώ υπάρχουν ακόμα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού στον ποταμό που διασχίζει τον οικισμό χαμηλά στο φαράγγι. Υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας σοβαρά, ζωτικά, για να ανοίξει γρήγορα. Ενώ και ο καθηγητής, ο Ευθύμης Λέκας, που έκανε αυτοψία τις προηγούμενες ημέρες με την επιστημονική ομάδα του, έχει πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν επιτρέπει αυτή την ώρα να γίνει το άνοιγμα ή η επανεκκίνηση λειτουργίας και για τη φετινή σεζόν του Φαραγγιού. Και βέβαια την ίδια ώρα γίνονται πυρετόδεις προετοιμασίες, εργασίες, έτσι ώστε να αποκατασταθούν σε πολλά σημεία οι φθορές που έχει υποστεί το φαράγγι. Και ευελπιστούμε όλοι ότι τουλάχιστον προς τα τέλη του Μάη θα ανοίξει, θα είναι επισκέψιμο και πάλι για τους επισκέπτες, τους περιπατητές, τους ντόπιους, τους εγχώριους αλλά και τους αλλοδαπούς. Έτσι κλείνουμε, θα πάμε μουσικά. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, Περικλής Κουκλάκης και εκπομπή Ερτζιάνη. Αύριο πάλι με υγεία. Γεια σας.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν σήμερα στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίων. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενο στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε στο ΕΤ News 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστήμιων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λυπούν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητας στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Δρομανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του ορμού, αν και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα σε λίγη ώρα στην πλατεία Κλαθμών ως η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί γιατροί, εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί σημαντικό πλωστάσιο βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, η Τεχεράνη φαίνεται να έχει διαφυλάξει μεγάλο μέρος των πυραυλικών της δυνατοτήτων, ακόμα και μετά τις παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις που έπληξαν κρίσιμες υποδομές. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη καλεί την Ουάσιγκτον να αποδεχθεί το ειρηνευτικό της σχέδιο, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με αποτυχία. Συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη μετάβαση στην ενέργεια. Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες έπεσαν χθες στο κενό από εξαόρροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζονται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει 11 ληστείες σε διάστημα 4 ετών. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε από καιρό την δράση τους. Τους καταδίωξε αμέσως μετά τη ληστεία και τους ανάγκασε να παραδοθούν. Ο καιρός. Γενικά έθυρος ο καιρός όλη τη χώρα, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο

0: Κάθε πρωί,
1: η Μαρίνα Μαδακάκη
0: και η Κατερίνα Πολύζου
1: για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΣΕΡΤ Ώρα για Σπορ. Μια εκπομπή που εκπέμπει από το Εράκλειο 97, και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδους 102,4 μεγακύκλους και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Μια εκπομπή που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Καραλαμπάη, σε γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει η σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι, καθώς έχουμε πλήρη δράση στην Super League. Χθες είχαμε τα play-out, όπου τα πράγματα σιγά σιγά αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Σε πιο δύσκολη θέση από όλους η ΑΕΛ Novibet και μετά ο Πανσεραϊκός, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Όφη ψάχνει μετά τον τελικό του κυπέλου να βρει τα πατήματά του, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Είχε ξεκινήσει νικηφόρα τα play-out, αλλά μετά τον τελικό του κυπέλου Ελλάδος δεν μπόρεσε να ξαναβρει ρυθμό, με αποτέλεσμα να προέρχεται από συνεχόμενες ήττες, κάτι που δεν είναι καθόλου ευχάριστο για τον Χρήστο Κόντι. Να πούμε ότι το σημερινό παιχνίδι με το Λεβαδιακό θα γίνει στις 5 στην Λιβαδιά. Θα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια το πώς προετοιμάζεται η ομάδα. Να πούμε ότι θα μιλήσουμε και με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων, να δούμε τι γίνεται εκεί με την Super League 2 και τις άλλες δραστηριότητες.

δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες στο νομό, στο δεύτερο μεγάλο νομό της Κρήτης, στα Χανιά, και βεβαίως θα έχουμε όλη την υπόλοιπη αθλητική κίνηση. Έχουμε προτελευταία αγωνιστική στα μπαράζ ανόδου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα δούμε πώς είναι το πρόγραμμα και τι ακριβώς παίζεται. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, ενώ ξεκινούν και οι προημιτελικές φάσεις των πανελληνίων πρωταθλημάτων βόλεϊ ανδρών K18 και γυναικών K18. Θα δούμε και εδώ το πρόγραμμα στους παίδες μας, εκπροσωπεί γκέι στις κορασίδες, είναι μας εκπροσωπεί ο Κίδων, και έχουμε βεβαίως και το πόλο, καθότι έχουμε και εδώ αγωνιστική δράση.

0: Θα ξεκινήσουμε όμως, φίλες και φίλοι, από το ρεπορτάζ του Όφη. Όφη ψάχνει μια νίκη μετά από αυτή που έκανε στην πρεμιέρα επί του Λεβαδιακού. Παίζει σήμερα στις 5 με το Λεβαδιακό. Για να δούμε πώς είναι το ρεπορτάζ των δύο ομάδων.
1: Γκονζάλες θα πάρει λίγα μέτρα φορά λοιπόν να εκτελέσει το κόρνερ. Εκτελεί ο Γκονζάλες. Κεφαλιά, γκολ! 1-0 σκόρερ Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος σκοράρει και πάλι. Είχε σκοράρει και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην κανονική διάρκεια. Σκοράρει και τώρα στο 5 λεπτό 1-0 με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο να σκοράρει τον αρχηγό του Όφη.
0: Λοιπόν, Όφη, φίλες και φίλοι, θα πάει να παίξει στην Λιβαδιά, την ομάδα που είναι στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας, την ομάδα που Όφη μέχρι στιγμής την έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα, έχει μέχρι στιγμής 6 μάτς, έχουν βαρεθεί να παίζουν αυτές οι δύο ομάδες. Τα 6 μάτς που έχουν δώσει φέτος σε πρωτάθλημα και κύπελλο, Όφη έχει 3 νίκες, ο Λεβαδιακός μία νίκη, ένα μάτς έχει λήξει ισόπαλο. Όφη, ο οποίος απέκλεισε το Λεβαδιακό στα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος, πήγε στον τελικό και κατέκτησε το κύπελλο. Έκτο λοιπόν φετινό παιχνίδι ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Όφη. Επαναλαμβάνουμε, 3 νίκες Όφη, μία ο Λεβαδιακός και ένα μάτς έχουν λήξει. Ένα μάτς έχει λήξει ισόπαλο. Στο πρωτάθλημα είχαμε 3 αγώνες, όπου στο παιχνίδι που έγινε το Σεπτέμβριο, ο Λεβαδιακός συνέτρεψε τον Όφη με 4-0 με γκολ του Λαγιούς, του Όσμπολ, του Πεντρόζου και του Μανθάκη, ενώ Όφη τέλειωσε το μάτς με 9 παίκτες λόγω αποβολής του Χριστογιώργου και του Νους. Τον Φλεβάρι το 2026 ο Όφη κέρδισε μετά από ένα εντυπωσιακό παιχνίδι το Λεβαδιακό με 3-2 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θεοδωσουλάκη, Σαλτσέδο, Σεγγέλια τα γκολ για τον Λεβαδιακό, σκόραν Πετρόζο και Παλάσιος, ενώ στα play-off στο παιχνίδι της πρεμιέρας ο Όφη κέρδισε τον Απρίλιο, στις 18 το Απρίλη, το Λεβαδιακό 2-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο με γκολ του Κοστούλα και του Νους. Έτσι λοιπόν πάμε για έκτο φετινό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Λεβαδιακός, παρότι η πέμπτη θέση πλέον δεν οδηγεί στην Ευρώπη, θέλει και για λόγους πρεστής να τερματίσει σε αυτή την θέση. Έχει το πάνω χέρι μέχρι στιγμής, καθώς είναι στο συν 3 από τον Άρη και στο συν 8 από τον Όφη, ενώ απομένουν ακόμα δύο αγωνιστικές. Να πούμε επίσης ότι για το σημερινό παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης δεν υπολογίζει Χατζηθεοδωρίδη, Γκονζάλες και Χριστόπουλο που είναι τραυματίες, ενώ προβλήματα έχει και ο Νίκος Παπαδόπουλος, καθώς Κωστή, Αμπουχάνα, Λαμαράνα και Λαγιούς, είτε λόγω τραυματισμού είτε λόγω τιμωριών, δεν θα είναι στη διάθεσή του για το σημερινό μάτς με τον Όφη. Είπαμε ότι για το κύπελο Όφη είχε αποκλείσει το Λεβαδιακό στα ημιτελικά, είχε φέρει 1-1 στο Ηράκλειο με τα γκολ του Γκονζάλες και του Μπάλτσι σε ένα μάτσο που αποβλήθηκαν Νους και Λοντίκιν και κέρδισε στη Λιβαδιά 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Λαμπρόπουλος στο 45 σε ένα παιχνίδι που Όφη έπαιζε με 10 παίκτες από το 34 λόγω αποβολής του Σαλτσέδο. Το έχει πάρει τον αέρα του Λεβαδιακού τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Σε αυτά επαναλαμβάνουμε τα 5 μάτς που προηγήθηκαν σε πρωτάθλημα και κύπελο, Όφη μετράει 3 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα. Η τελευταία νίκη πάντως του Όφη σε πρωτάθλημα ήταν πριν από 14 χρόνια στη Λιβαδιά, όταν είχε κερδίσει το Λεβαδιακό 2-0 με γκολ του Παπολή και του Μάντζιου. Η τελευταία ισοπαλία των δύο ομάδων ήταν τον Σεπτέμβριο του 2024, πριν από 2 χρόνια, 1-1 το τελικό αποτέλεσμα με τα γκολ του Μπάλτσι και του Λαμπρόπουλου, ο οποίος σοφάρισε στον 95ο λεπτό, ενώ η τελευταία νίκη του Λεβαδιακού στην έδρα του πλην της φετινής είχε γίνει πριν από 3 χρόνια, το Μάρτιο του 2023, όταν είχε κερδίσει τον Όφη 2-0 με γκολ του Διαμαντή, αυτογκολ και του Νίκα στο 27. Γενικά στην Λιβαδιά σε 17 αγώνες ο Λεβαδιακός έχει 10 νίκες, Όφη μόλις 3 και 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Στα τελευταία πάντως 7 μάτς στη Λιβαδιά Εκτός των αγώνων του κυπέλου, ο Λεβαδιακός έχει 5 νίκες, ενώ 2 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Βλέπουμε ότι στο κομμάτι αυτό ο Λεβαδιακός έχει πάρει τον αέρα του Όφη, ειδικά όταν αγωνίζεται στην έδρα του. Είναι πάντως ένα παιχνίδι αμφίροπο. Ο Λεβαδιακός θέλει την νίκη για την 5η θέση. Όφη θέλει την νίκη για να μπορέσει να σκαρφαλώσει όσο γίνεται ψηλότερα στην βαθμολογία. Πλέον η 5η θέση δύσκολα θα μπορέσει να την κατακτήσει ο Όφη, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση στον βαθμολογικό πίνακα. Τουλάχιστον θα μπορέσει για την έκτη θέση. Ο Άρης βεβαίως είναι στο συν 5, αλλά τα πάντα είναι ανοιχτά σε αυτές τις δύο τελευταίες αγωνιστικές, τουλάχιστον από βαθμολογικές πλευράς. Διαιτής του αγώνα Λεβαδιακός Όφη είναι ο Κουκούλας από τη Λέσβο, βοηθή είναι ο Βολιώτης από τη Λάρισα και ο Νάξας από την Λάρισα επίσης. Τέταρτος είναι ο Γιουματζίδης από την Μπέλα, VIR ο Τσακαλής από τη Χαλκιδική και βοηθός VIR ο Κατσικογιάννης από την Ήπορο. Επίσης σήμερα στις 5 θα παίξουν Βόλος Άρης, διαιτής είναι ο Σιδηρόπουλος και βοηθός VIR ο Δημήτρης Μόσκου, ο διαιτής από τον Άγιο Νικόλαο. Στην βαθμολογία ο Λεβαδιακός έχει 28 βαθμούς μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές στα play-off του Group 5 με 8. Ο Λεβαδιακός είναι στην 5η θέση με 28 βαθμούς, έκτος ο Άρης με 25, 7ος ο Όφη με 20, 8ος ο Βόλος με 17 βαθμούς.

Πάμε και για τα play-off των θέσεων 1 έως 4. Εδώ το πρωτάθλημα έχει ολοκληρωθεί. Το ενδιαφέρον περιορίζεται στη δεύτερη θέση. ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός διεκδικούν τη δεύτερη θέση που βγαίνει υποδηγή στο Champions League. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια από την περασμένη Κυριακή. 14ο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Σήμερα σε 7.30 θα παίξουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με διαιτητή τον Ομπρένοβιτς από την Σλοβενία. Ενώ την ίδια ώρα θα παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ με διαιτητή τον Γιαμπλόνσκι από την Γερμανία. Στην βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 72 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 62, Ολυμπιακός 62, ενώ τέταρτος είναι ο Παναθηναϊκός με 51 βαθμούς. Επαναλαμβάνουμε τώρα εδώ το ενδιαφέρον. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των αγώνων για τα play-off των θέσεων 1 έως 4 περιορίζεται στη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι ισόβαθμοι με 62 βαθμούς, στην κορυφή ΑΕΚ με 70, η οποία από την περασμένη Κυριακή, όπως είπαμε και νωρίτερα, κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Η χθεσινή ημέρα πάντως για τον Όφη είχε και μια ευχάριστη είδηση, καθώς πήρε άδεια να παίξει και για την Ευρώπη, και το λέμε αυτό διότι τις τελευταίες ημέρες είχαν βγει διάφορες φήμες περί οφειλών της ομάδος σε ποδοσφαιριστές και τα λοιπά. Η άδεια που εξασφάλισε αναδεικνύει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, καθώς ο Όφη πήρε την άδεια για την συμμετοχή του τόσο στις διοργανώσεις της UEFA όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Μια άδεια που βγήκε από το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Πάμε τώρα στα play-out του Super League, όπου και εδώ αρχίζει, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά και ξεκαθαρίζει η κατάσταση μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Σε πιο δύσκολη θέση από όλους πλέον είναι η ΑΕΛ Novibet, αλλά και στη συνέχεια ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει παράπονα για την διαιτησία του χθεσινού παιχνιδιού του Ευαγγέλου και του VR του Παπαπέτρου στο μάτς με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Στα χθεσινά παιχνίδια είναι η 8η αγωνιστική, απομένουν ακόμα 2 αγωνιστικές για την λήξη των play-out και όπως είπαμε η ΑΕΛ Novibet και ο Πανσεραϊκός πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο, ούτως ή άλλως και από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ήταν οι δύο ομάδες που ήταν καθυλωμένες σχεδόν στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Το μάτς που έγινε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αστέρας Τρίπολης σχέση τον Πανσεραϊκό 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε στο 59 με κεφαλιά ο Φεντερίκο Μακέντα, το 35χρονος Ιταλός φόρ του Αστέρα Τρίπολης. Να πούμε ότι ο Πανσεραϊκός από το 18 έπαιζε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Στέφαν Ομεόγκα, του 30χρονου Βέλγου, ενώ είχαμε και 2 αποβολές στο τέλος του παιχνιδιού, καθώς το 1 το λεπτό των καθυστερήσεων αποβλήθηκαν ο Μουνιώθ Μούμο του Αστέρα Τρίπολης, 31 ετών Ισπανός μέσος, και ο Ιγκόρ Κάλινιν, ο 31 ετών ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού από την Ρωσία. Με πρωταγωνιστή ένα πρώην παίκτη του Όφη, το Μακάνα Μπάκου, ο οποίος κάνει ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα με τον Ατρόμητο, έχει φτάσει ήδη τα 9 τέρματα για τις 4 ασίστ. Ο Ατρόμητος κέρδισε εκτός έδρας την Κυφυσιά με 3-0, με δύο γκολ όπως πάμε του Μακάνα Μπάκου στο 59 και στο 64 και άλλο ένα του 33χρονου στόπερα από τη Βραζιλία, του Μανσούρ. Έτσι είχαμε το Κυφυσιά Ατρόμητος 0-3 και η ΑΕΛ Novibet που έπαιζε το τελευταίο της χαρτί στο Αγρίνιο ισοφαρίστηκε στο 95 σε 1-1 από τον Πανετολικό, σε ένα παιχνίδι που η ΑΕΛ προηγήθηκε με ένα γκολ του Λιούμπομιρ Τούμτα, του Σλοβάκου 28χρονου επιθετικού της, στο 58, αλλά στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού στο 95 ο Χουάν Μανουέλ Γκαρσία, ο 34χρονος Αργεντινός, διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα Πανετολικός Λάρισα 1-1. Στην βαθμολογία να πούμε ότι πλέον η ομάδα του Ατρομήτου είναι στην 1η θέση με 43 βαθμούς, η Κηφισιά έχει 37 στη 10η θέση, στην 11η ο Πανετολικός με 35, αυτές οι ομάδες έχουν ήδη σωθεί και από εκεί και πέρα πατά γερά στην κατηγορία, αλλά ακόμα δεν έχει εξασφαλίσει την παραμονή του Αστέρας Τρίπολης με 32 βαθμούς και ακολουθούν οι ετοιμοθάνατοι, ας μας επιτραπεί η έκφραση, Πανσεραϊκός με 28 και η ΑΕΛ Novibet με 27 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική για τα play-out είναι το Σάββατο 16 του μήνα, το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή, και περιλαμβάνει τα παιχνίδια Αστέρας Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός.

0: Να πούμε κάτι ακόμα για τον Όφι. Πριν πάμε αλλάξουμε ρεπορτάζ, ακούγονται διάφορα για μεταγραφές, για τον Μπαρτόλο του Αστέρα Τρίπολης. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζει Όφι, παίζει πάντως αυτή η πληροφορία, είναι σωστή. Έχουμε τις περιπτώσεις και ποδοσφαιριστών που πιθανόν Όφι να δεχτεί κρούση. Μιλάμε για τον Χριστογιώργο, τον οποίο γλυκογητάζει καταρχάς ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ μπορεί να τον πάρει, καθότι όταν μεταγράφηκε από τον Παναθηναϊκό στον Όφι κριτική ομάδα δεν πλήρωσε για τη μεταγραφή αυτή. Είναι και ο Κρίσμαντς, για τον οποίο ακούστηκε ότι πιθανόν να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκός, αλλά είναι νωρίς ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες της Super League και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία διαδίδονται αριστερά και δεξιά. Επαναλαμβάνω, κάποια έχουν βάση, όπως παραδείγματος χάρη η περίπτωση του Μπαρτόλο από τον Αστέρα Τρίπολης, κάποια άλλα όχι, αλλά και για τα συμβόλαια που λήγουν στον Όφι, 10 συμβόλαια ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο δεδομένο, κάποια δεδομένη ή λυμένη απόφαση. Λοιπόν, αλλάζουμε όμως κλίμα, φίλες και φίλοι, αυτά συμβαίνουν στον Όφι. Δυστυχώς φέτος η Κρήτη δεν θα έχει εκπρόσωπο στην Super League 2, καθώς τα Χανιά υποβιβάστηκαν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Όμως δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει με τα Χανιά για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε ήδη συνδεθεί με τα Χανιά και με τον καλό φίλο και συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων, τον Βασίλη Φουντουλάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Βασίλη, καλή σου μέρα καταρχάς.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Ηράκλειο και στο Λασίθι και σε όλη την Κρήτη φυσικά. Πώς είστε?
0: Μια χαρά είμαστε, Βασίλη, εδώ. Κοιτάζουμε να ολοκληρωθεί η σεζόν για τον Όφι και να δούμε το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη αγωνιστική περίοδο, που Όφι θα παίξει στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια. Έχει 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια μίνιμουμ και εδώ έχει πολύ δράση το καλοκαίρι, Βασίλη. Λείγουν αρκετά συμβόλαια, χρειάζονται μεταγραφές.
1: Ασχολείστε με υγιή πράγματα, γιατί εμείς στα Χανιά τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Εσείς ασχολείστε με υγιή πράγματα με την έννοια ότι είναι μια φυσιολογική ροή πραγμάτων, με τον Όφι να είναι κυπελούχος, να δίνει τώρα τα διαδικαστικά τελευταία του παιχνίδια στα play-off, ας πούμε, τον 5-8, να ετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις μεταγραφών κτλ. Για τη νέα περίοδο. Εμείς στα Χανιά έχουμε ένα ομιχλώδες τοπίο. Έχουμε καταρχάς ένα τοπίο το οποίο είναι δυσάρεστο, με την έννοια ότι η ομάδα που εκπροσώπησε περιοχή των Ομοχανίων στη Super League 2 όλα αυτά τα χρόνια υποβιβάστηκε, είναι στην γάμα εθνική κατηγορία. Το θέμα είναι όμως ποια θα είναι, Γιώργο, η επόμενη ημέρα αυτής της ομάδος, διότι πλέον τα πράγματα είναι πολύ συγκεχημένα. Από τη μία υπάρχει αυτή η κατάσταση με τους Κύπριους επενδυτές που ήρθαν στα Χανιά το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε.
0: Βασίλη, συγγνώμη σε διακόπτω. Εγώ ειλικρινά δεν έχω καταλάβει. Έγινε μεταβίβαση των μετοχών, ανέλαβαν το management.
1: Μεταβίβαση μετοχών δεν υπήρξε.
0: Άρα λοιπόν υπήρξε, ο Αντώνης Δοκάγης έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο συγκεκριμένο θέμα, έτσι.
1: Φυσικά, φυσικά. Μεταβίβαση των μετοχών, Γιώργο, δεν υπήρξε ούτε με τον κύριο Δρόσο στην πρώτη περίπτωση πέρυσι που ανέλαβε αυτός σαν πρόεδρος την ομάδα και ξαφνικά εν μία νυχτή εξαφανίστηκε. Ήταν μια εξαφάνιση πραγματικά, γιατί όχι μια μέρα, μερικές ώρες πριν εξαφανιστεί, γιατί έτσι έγινε, είχε κάνει δηλώσεις ο κύριος Δρόσο σε αθηναϊκό μέσο που ασχολείται με τη μικρή λίγκα, ήρθα στα Χανιά για να κάνω πέντε πράγματα, για να, τέλος πάντων, για να διεκδικήσω τίτλους, για να διεκδικήσω άνοδο κτλ. Και μετά από μερικές ώρες εξαφανίστηκε. Και μετά είχαμε την είσοδο των Κυπρίων, που εγώ θα το πω καλή τη θελήση ότι μπορεί να έχουν αγνές και καλές προθέσεις να επενδύσουν στην ομάδα και ό,τι άλλο τέλος πάντων θέλουν να κάνουν στην πόλη των Χανίων. Αλλά δεν υπάρχει, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, δεν υπάρχει μεταβίβαση των μετοχών. Οι μετοχές παραμένουν στον κύριο Ροκάκη. Οπότε θα πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει γενικότερα, μιας και είμαστε ακόμα στον Μάιο Και βέβαια περνάει ο καιρός. Θα πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει, είτε με κάποια συνέντευξη τύπου, είτε με οποιοδήποτε τρόπο, λογικά με κάποια συνέντευξη τύπου, τι ακριβώς συμβαίνει με τη διοίκηση και ποιο ακριβώς είναι το καθεστώς που υπάρχει στη διοίκηση. Τη στιγμή, μάλιστα, τώρα, Γιώργο, που η ομάδα δεν θα είναι ΠΑΕ, γιατί υποβάστηκε, είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, οπότε πάβει να είναι ανώνυμος εταιρεία. Να δούμε δηλαδή τι θα ισχύσει για την νέα περίοδο, διότι και προχθές είδα εγώ, ας πούμε, και στον δρόμο κάποιους ανθρώπους της διοίκησης Ροκάικη, τους συνεργάτες του κτλ. Και τα λόγια τους ήταν αισιόδοξα ότι η ομάδα θα κάνει τις κινήσεις που πρέπει κτλ. Αλλά ως τώρα δεν μας έχει εξηγήσει κάποιος πώς θα είναι το διοικητικό καθεστώς.
0: Έτσι είναι, Βασίλη. Και υπάρχουν και πληροφορίες τι θα γίνει με το Αφημί. Θα παίξει σαν Χανιά, σαν Κισαμικό, σαν...
1: Το Αφημί είναι γυμναστικός σύλλογος Κισαμικός.
0: Ναι.
1: Ωραία. Δεν είναι Χανιά. Δηλαδή Όχι. Τα Χανιά ήταν μια μετέπειτα κατάσταση που ήταν πολύ φυσιολογικό να... ας πούμε, να υπάρχει σαν ένα εμπορικό όνομα το οποίο θα προσελκύσει και τον κόσμο, γιατί όμως το αφημί της ομάδας είναι Κισαμικός. Από τη μία ακούμε απόψεις από την Κίσαμο, από το Καστέλι, ότι η ομάδα επειδή έπεσε κατηγορία δεν πρόκειται να αλλάξει πάλι όνομα, δηλαδή θα μείνει στο Κισαμικός. Από την άλλη, υπάρχουν οι φωνές των φίλων των Χανίων, που είναι και παλιοί φίλοι και του ΑΟ Χανιά. Αν και θυμίζω ότι το ΠΑΕ Χανιά δεν έχει σχέση με το ΑΟ Χανιά, είναι άλλο πράγμα, δηλαδή είναι άλλο αφημί, άλλο σύλλογος, που λένε ότι αν υπάρξει όνομα Κισαμικός, εμείς δεν θα στηρίξουμε την ομάδα. Και είναι και λογικό αυτό, γιατί ο κόσμος εδώ στα Χανιά θέλει μια ομάδα με το όνομα Χανιά, όχι με κάποιο άλλο όνομα, γιατί ο Κισαμικός είναι ιστορική ομάδα. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη περιοχή της Κισάμου. Όπως είναι ο Πλατανιές που εκπροσωπεί τον Πλατανιά, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Γρανίτης που εκπροσωπεί την Αγία Μαρίνα και τη Καταχανιά εν συνεχεία και πάει λέγοντας. Το ίδιο είναι και στο Ηράκλειο, δηλαδή το Ατσαλένιο, ο Γιούχτας, οι Αρχάνες κτλ.
0: Ο Κισαμικός έχει και το νέο Κισαμικό, έτσι, που αν έβγαινε κατηγορία.
1: θα είχαμε. Ντέρμπι Κισαμικού με νέο Κισαμικό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Που λέω λόγος.
0: Άρα λοιπόν, Βασίλη, να συνοψίσουμε αυτή τη στιγμή. Όπως είπες και εσύ, ναι. Το τοπίο είναι ομιχλώδες. Δεν υπάρχει κάτι
1: Τελείως.
0: Συγκεκριμένο. Έτσι.
1: Μα δεν υπάρχει, όντως δεν υπάρχει.
0: Παρά τα αυτά, ναι. Ακούμε διάφορα ότι είναι πολύ πιθανό ο Νίκος Νιόμπλιας να κλείσει ως νέος προπονητής εκεί στην ομάδα. Τώρα, με τι αφημί και με τι όνομα. Και αυτό ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί, τουλάχιστον με αυτά που μας λες και εσύ και μας μεταφέρεις, έτσι. Και αυτή είναι και η πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν υπάρχει φως, υποθέσεις κανομικασίες.
1: Κοίτα, το να ακούς ένα όνομα σαν τον Νίκο Νιόμπλια, που είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα για τα δεδομένα μιας ομάδας που πρόκειται να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική για τα Χανιά, είναι κάτι που σου δίνει μια αισιοδοξία ότι...
0: Είχε διατελέσει προπονητής ο Νίκος Νιόμπλια στον Όφη, στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, βέβαια. Θυμίζω ότι είναι και ο τελευταίος προπονητής που πήρε πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή έχει και αυτή την ιστορική, ας πούμε, συγκυρία. Υπάρχει αυτή η ιστορική συγκυρία. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα όνομα πολύ σημαντικό για ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά άλλο Όφη και άλλο Χανιά επίσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να είμαστε δηλαδή και δίκαιοι σε αυτό. Άλλο μέγεθος Όφη, άλλο μέγεθος Χανιά. Τι να σου πω τώρα, ότι από τη μία λοιπόν ακούγεται ένα τέτοιο όνομα και ότι υπάρχει αισιοδοξία, ότι υπάρχει μάλλον η βούληση ότι η ομάδα θα ενισχυθεί, για την άλλη να μην έχουμε ακόμα καμία ενημέρωση, ούτε εμείς σαν δημοσιογράφοι. Γιατί να σου πω κάτι, δηλαδή αν μου πει εμένα κάτι κάποιος από την ομάδα και το γράψω και μετά την άλλη μέρα δεν ισχύσει, γιατί ούτε αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν ακριβώς τι θα ισχύσει, θα εκτεθώ και εγώ ή ο συνάδελφός μου οπωσδήποτε ότι κάναμε λάθος ρεπορτάζ. Δηλαδή έχουμε να λογοδοτήσουμε και στον κόσμο, δηλαδή ουσιαστικά. Δεν μπορείς να γράψεις κάτι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
0: Άρα, Βασίλη, περιμένετε κι εσείς τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή.
1: Επίσημο,
0: έτσι. Μόνο πληροφορίες, αριστερά,
1: μόνο
0: δεξιά
1: κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ σημαντικό αυτό που είπες, το τι θα γίνει με το αφημί. Δηλαδή, τι ονομασία θα έχει αυτή η ομάδα. Θα είναι μια ονομασία που θα μπορέσει να εμπνεύσει και να συσπυρώσει τα Χανιά, ή θα μείνουμε στον Κισαμικό, το οποίο θα αλλάξει τελείως και το τοπίο και ενδεχομένως να φέρει και αλυσιδωτές εξελίξεις και στο νέο Κισαμικό που είναι στο τοπικό και ο οποίος νέος Κισαμικός σύμφωνα τουλάχιστον με τις πληροφορίες μας, οργανώνεται ώστε του χρόνου να διεκδικήσει πρωτάθλημα και να ανέβει και αυτό στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει μεγάλη επιθυμία στην Κίσαμο να υπάρξει ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Στη ΓΑΜΑ Εθνική από την περιοχή αυτή.
0: Ναι, Βασίλη, τώρα η Τρίτη Εθνική, έτσι όπως διαμορφώνεται η σύνδεσή της, είναι σαν το παλιό περιφερειακό που.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά στον όμιλο της Κρήτης που λέγαμε. Εκτιμάς ότι θα έχουμε λίγαν συντόμως εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα αυτό. Και το λέω αυτό διότι γνωρίζω ότι εκεί έχει παραμένει και ο Ανδρέας Κίτης, ο οποίος δουλεύει για την επόμενη μέρα. Γίνονται κάποιες παρασκηνιακές επαφές, αλλά όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Εκτιμάς ότι ενδεχομένως αυτό να γίνει σύντομα και νομίζω ότι και ο Αντώνης Οροκάγκης, ας μου επιτραπεί Βασίλη να το πω αυτό, πρέπει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τώρα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πρέπει να βγει και αυτός ώστε να ξεκαθαρίσει τη θέση του.
1: Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή και λόγω της ενασχόλησής του με τα Χανιά, αλλά και λόγω του ρόλου που έχει σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα σημαίνον πρόσωπο για την πόλη, οπωσδήποτε πρέπει να πάρει και αυτός, ας πούμε, την πρωτοβουλία να βγει προς τα έξω και να μιλήσει πάνω στα δρόμενα των Χανίων, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εγώ, βάσει εμπειρίας, Γιώργο, εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε σίγουρα πάρα πολλές εξελίξεις, για να, δηλαδή, θα χαρτογραφηθεί η κατάσταση και θα ξέρουμε, δηλαδή, πού κινείται αυτή η ομάδα και σε τι πλαίσιο κινείται η ομάδα. Διότι φαίνεται ότι υπάρχει μια μαγιά καλή, γιατί και οι Κύπροι, ξαναλέω, επενδυτές, φαίνεται ότι θέλουν να εμπλακούν ενεργά με την ομάδα, να βάλουν και χρήμα και να οργανώσουν σωστά το οικοδόμημα, αλλά να μας πούν και στον κόσμο κυρίως, δηλαδή, με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Αυτό είναι που θέλει να μάθει ο κόσμος. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο αυξάνεται και η πίεση, οπότε πρέπει να γίνουν οι συγκεκριμένες ενημερώσεις επί του θέματος. Τη στιγμή, μάλιστα, και για να σε πάω και στο κομμάτι της ΓΑΜΑ Εθνικής, τη στιγμή που στη ΓΑΜΑ Εθνική, εκτός από τα Χανιά, θα έχουμε άλλες δύο ομάδες των Χανίων που είναι πάρα πολύ σημαντικές, να ξέρεις. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι ο Πλατανιάς, ας πούμε, που θα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική, που πήρε τώρα και το τρόπαιο προχτές στο κύπελο, για μένα. Αλλά όχι μόνο για μένα, για πολύ κόσμο θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αυτό είναι βάση και πληροφοριών που έχουμε. Δηλαδή, ότι ο Πλατανιάς οργανώνεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα, ούτως ώστε να παρουσιαστεί πάρα πολύ ανταγωνιστικό στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν θα είναι, δηλαδή, ο Πλατανιάς ότι ανέβηκε σαν νεοφώτιστος και εντάξει, πάμε σε μια αναγνωριστική χρονιά και μετά βλέπουμε. Βλέπουμε έναν Πλατανιά, βάσει αυτών που ακούμε, ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, ότι θα διεκδικήσει άμεσα, μη σας πω, και άνοδο στη Super League 2, όσο και αν ακούγεται φυσικά δύσκολο, γιατί υπάρχει και τα μπαράζ, όπως ξέρεις και εσύ.
0: Άρα μεγάλο μπάτζετ εδώ, και αν και τα Χανιά διεκδικήσουν κάτι τέτοιο, θα έχουμε. Αυτό μας δες είναι μια σημαντική, μια χρηστική πληροφορία.
1: Σίγουρα.
0: Για τον Πλατανιά, ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει.
1: Και σε δεύτερο χρόνο και σε δεύτερο πλάνο, ο Πανακροτηριακός θα είναι και αυτός ανταγωνιστικός. Δεν ξέρω, βέβαια, αν οι άνθρωποι θα θέλουν να επιτόπου την άνοδο, αλλά έχοντας ένα πολύ ισχυρό οικονομικό παράγοντα σαν πρόεδρο, νομίζω ότι θα επιδιώξουν τουλάχιστον να είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι και οι δύο ομάδες των Χανίων που θα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική του χρόνου θα είναι πάρα πολύ δυνατές. Οπότε και εκεί ακόμα θα δούμε και τα Χανιά σε τι κατάσταση. Τα Χανιά με ποια ονομασία, τέλος πάντων, θα παίξουν και σε τι κατάσταση θα είναι σε αυτό το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, που θα είναι πολύ ανταγωνιστικό, με την έννοια ότι θα είναι και οι ομάδες και του Ηρακλείου πολύ ανταγωνιστικές. Νομίζω ο Εργοτέλης είναι ήδη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Συν της άλλης, και οι ομάδες που ήταν και πέρυσι. Το Ρέθυμνο επίσης έχει και αυτό βλέψεις με Ρεθυμνιακό. Και τώρα εκεί Επισκοπή, νομίζω.
0: Ναι, η Επισκοπή είναι η δεύτερη. Αν δεν δικαιωθεί δικαστικά ο Ερμής Ζωνιανών.
1: Σωστά. Θέλω να πω, δηλαδή, θα είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
0: Κοίταξε τώρα, να σου πω και εγώ ότι οι ομάδες του Ηρακλείου, Βασίλη, περιμένουν να δουν τι θα κάνουν οι ομάδες των Χανίων. Δηλαδή, αν διαθέσουν χρήματα αρκετά και ξεφύγουν, δεν θα ακολουθήσουν στο κομμάτι αυτό, έτσι. Αλλά θα θέλουν να φτιάξουν μια ομάδα για παραμονή στην κατηγορία. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι και εκεί, και για τον Πλατανιέ, τον Πανακροτηριακό, πρέπει να περάσει ένα διάστημα, και το θεωρώ λογικό και εύλογο, για να μπορέσουν να δουν πώς θα
1: Απλά να σε διακόψω.
0: Στήσουν την ομάδα την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
1: Σωστά. Απλά να σε διακόψω, να σου τονίσω ότι ο Πλατανιάς ναι, μεν είναι νεοφώτιστος, αλλά θυμίζω ότι έχει πολύ βαριά φανέλα. Έτσι, δηλαδή με την έννοια ότι είναι μια ομάδα. Έχει παίξει πρώτη εθνική 6 χρόνια. Ήταν στη Β' Εθνική, θυμίζω, που διεκδίκησε τότε με τον Όφη στα Μπαράζ επάνω εδώ στη Super League. Έχει χτίσει ένα.
0: Και την έχασε με αυτό το γκολ από το Θεό, με το να μπει αυτό το 3-2 στο Σκάι.
1: Απίστευτο, έτσι, απίστευτο. Απίστευτο. Πώς θα αλλάζει η ιστορία γενικότερα σε κάποια πράγματα, αλλά εντάξει. Θέλω να πω ότι ο Πλατανιάς, λοιπόν, είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι της πλάκας με την έννοια ότι μπαίνει σαν ένα.
0: Όχι, έχει background, έχει ιστορία. Έχει ιστορία.
1: Έχει ιστορία. Και είναι και να πούμε και την είδηση. Δεν είναι είδηση, βασικά το ξέρει. Έχει ακουστεί, έχει κυκλοφορήσει ότι και άνθρωποι που ήταν τότε στην ομάδα επί Super League και επί Super League 2 και τα λοιπά έχουν ξαναμπεί με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν.
0: Δραστηριοποιούνται ξανά δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή η ομάδα γυμνή και από αυτούς, δηλαδή έχουν επανέλθει και αυτό δηλώνει από μόνο του και αυτό που είπαμε και πριν ότι ο Πλατανιάς θέτει υψηλούς στόχους εν όψη της νέας χρονιάς.
0: Άρα ούτε ο Πλατανιάς λοιπόν, ούτε ο Πανακροτηριακός και πόσο μάλλον τα Χανιά αν τελικά κατέβουν σαν Χανιά και οι Κύπροι επενδυτές επενδύσουν χρήματα στην ομάδα, δεν θα είναι οι φτωχές συγγενείς της κατηγορίας, αλλά θα είναι οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.
1: Από τη μία δηλαδή δεν θα υπάρχει ομάδα των Χανίων σε επαγγελματική κατηγορία, αλλά από την άλλη τα Χανιά θα έχουν πολύ ισχυρή παρουσία, έτσι φαίνεται τουλάχιστον τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική με επιθυμία να επιστρέψουν στη Super League 2
0: επόμενη χρονιά. Ο Πλατανιάς θα παίξει στην φυσική του έδρα ή στην
1: στα
0: περβόλια που ήταν και όταν έπαιζε στην πρώτη εθνική.
1: Νομίζω ότι η λογική λέει ότι τουλάχιστον για φέτος στη ΓΑΜΑ Εθνική θα παίξει στο Μάλεμε στη φυσική του έδρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος λόγος να πάει στα περβόλια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και σαν έδρα, σαν έδρα που θα την νιώσει και ο αντίπαλος, θα είναι νομίζω καλύτερο αυτό. Δεν έχει βγει ακόμα κάτι, αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί συγκλίνει η κατάσταση. Δηλαδή, ΓΑΜΑ Εθνική είναι, δεν είναι και επαγγελματική κατηγορία ακόμα. Ενδεχομένως, αν η ομάδα καταφέρει να κάνει το βήμα παραπάνω, να τη δούμε να επιστρέφει στα περβόλια εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, το Μάλεμε νομίζω ότι είναι μια ιδανική έδρα για τον Πλατανιά για να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μην ξεχνάμε ότι έχει και δίπλα το προπονητικό κέντρο, δηλαδή είναι ένα πλήρες γήπεδο για μια ομάδα η οποία έχει στόχους να επανέλθει στα επαγγελματικά πρωταθλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Προπονητικά να σου πω επίσης, ναι. Μιας και μιλάμε για αυτές τις ομάδες, ότι η παραμονή του Τάκη Διακάκη στον πάγκο του Πλατανιά φαίνεται τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή ως πιθανότερη. Νομίζω ότι είναι ένας προπονητής που ειδικά για επίπεδο ΓΑΜΑ Εθνικής και με την εμπειρία που έχει ο Τάκης Διακάκης είναι ένας προπονητής που νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στη νέα προσπάθεια της ομάδας, στην επιστροφή της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Ενώ τα δεδομένα λένε ότι είναι σε καλό δρόμο και οι επαφές του Πανακροτηριακού με τον Βασίλη Κούτα, τον ίδιο προπονητή της ομάδας, που ανέλαβε φέτος προερχόμενος από τον Μινόταυρο. Και φυσικά η πρόσληψή του στον Πανακροτηριακό συνδυάστηκε με κατάκτηση του τίτλου των Χανίων και με τη θέση φιναλίστ στο τελικό του Χανίων. Οπότε το πιθανότερο είναι και οι δύο προπονητές να ξεκινήσουν, αυτοί να είναι δηλαδή προπονητές για τη νέα χρονιά, εκτός απρόβλητου πάντα, όπως δείχνουν τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Και να σου πω επίσης, ναι. Ότι και, να περιμένετε και το Γρανίτη που υποβάστηκε τη ΓΑΜΑ Εθνική στο τοπικό, να διεκδικεί βάσιμα και αυτό στην επιστροφή του στη ΓΑΜΑ Εθνική, έχοντας και την τεχνογνωσία. Οι άνθρωποι εκεί δεν το έχουν παρατήσει ίσα-ίσα και θα δούμε και εκεί πολύ μεγάλη, ας πούμε, προσπάθεια η ομάδα να επανέλθει σε αυτήν την κατηγορία και μάλιστα πιο όρημη από πριν.
0: Ο Γρανίτης πήγε ανάποδα. Στο τέλος έκανε τις εμφανίσεις και στο ξεκίνημα ήταν
1: κάκιστο
0: ξεκίνημα. Λοιπόν, Βασίλη, για να πάμε και λίγο στο Πόλο, εκεί που ο Νόχ στους άνδρες θέλει να παραμείνει στην κατηγορία, πέρασε τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, παίζει με τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης, ο Νόχ που έχει μεγάλη παράδοση, μακράν είναι η κορυφαία ομάδα στην Κρήτη και από τις κορυφαίες επαρχιακές ομάδες, έτσι, με τόσες κατακτήσεις σε μικρά μεγάλα πρωταθλήματα, πρόσφατα είχαμε και την ευρωπαϊκή παρουσία των κοριτσιών. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Ναι, βέβαια. Στο conference.
0: Στο conference cup, ναι.
1: Και φαντάσου ότι όλα αυτά γίνονται, Γιώργο, σε μια περίοδο μεταβατική.
0: Που δεν έχει κολυμπητήριο.
1: Το κολυμπητήριο, ναι, είναι, ανακατασκευάζεται. τουλάχιστον αυτό το κομμάτι πάει καλά, δηλαδή η διαδικασία ανακατοσκευής πάει καλά και λογικά θα έχουμε νεότερα τους επόμενους μήνες, δηλαδή σιγά σιγά θα αρχίσει να διαμορφώνεται εκεί η κατάσταση και να μπαίνουν σιγά σιγά τα τμήματα μέσα. Ο Νόχ, όπως είπε σωστά και εσείς, 2 η ώρα το μεσημέρι σήμερα παίζει απέναντι στον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Το πρώτο μάτι είναι στο Ποσειδόνιο, ο κολυμπητήριος στη Θεσσαλονίκη. Και θέλει να ξεκινήσει με νίκη. Είναι στις 2 νίκες η σειρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή best of 3.
0: Αν κερδίσει, μείνει κατηγορία.
1: Αν νικήσει ο Νόχ, αν πάρει 2 νίκες, παίρνει την κατηγορία. Σώζει την κατηγορία και παραμένει στην Α1. Water Polo League, όπως λέγεται.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο μάτς λοιπόν είναι σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή ήθελε να κάνει το break η ομάδα του Κατσουλάκη, του Γιώργου Κατσουλάκη. Και το δεύτερο παιχνίδι είναι την Κυριακή στο Ηράκλειο, όπου έχει ως έδρα ο Νόχ, στο κολυμπητήριο Ηράκλειου. Είναι το δεύτερο παιχνίδι.
0: Μια από τις έδρες που έχει δηλώσει φέτος ο Νόχ. Μια από τις έδρες.
1: Ναι, που έχει παίξει παντού πραγματικά.
0: Αυτό
1: που γίνεται φέτος είναι απίστευτο. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον είναι μεταβατική χρονιά. Ελπίζουμε να σώσει και την κατηγορία και σιγά σιγά να δρομολογούνται τα πράγματα όπως πρέπει για να είναι ο Νόχ και στην Water Polo League όταν θα επιστρέψει πλέον στο κολυμπητήριο Χανίων.
0: Και δοθεί τη ευκαιρία να πούμε ότι σήμερα θα παίξει και ο ναυτικός όμιλος Ρεθύμνου με την Ναυτική Ένωση Πατρών στις 12 στο κολυμπητήριο Ηρακλείου, σε λίγο δηλαδή για την παραμονή στην κατηγορία. Λοιπόν, Βασίλη, ήσουν αναλυτικός.
1: Αν μου επιτρέπεις να πω κάτι, μιας που τώρα βρισκόμαστε και στην οικογένεια της ΕΡΤ, κάτι που θέλω να το πω, να εκφράσω τη βαθιά θλίψη μου για το θάνατο του Ηρακλή Κοντζιά, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που συνδύασε τη φωνή του με τα παιδικά μας χρόνια, αν θυμάσαι, Γιώργο, και εσύ.
0: Ναι, και έστησε μαζί με τον Μότσι την Ερασπόρ, έτσι, την Ερασπόρ, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η φωνή του Κοντζιά είναι αποτυπωμένη στη μνήμη μας, γιατί ακούγαμε στα ροδιαφωνάκι τότε τους αγώνες. Ήταν αυτός που συντόνιζε τις εκπομπές, όπως κάνει τώρα πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ επάξια
0: στον
1: διάδοχό του, δηλαδή ο Σύφης, ο Βοντζάκης. Και πραγματικά αυτό ήθελα να το πω έτσι, το είπα έτσι
0: με καλά έκανες, την καρδιά μου. Και καλά
1: ήταν μια έκανες. Μεγάλη μορφή, ας πούμε, ο Ηρακλής Κοντζιάς, αν μη τι άλλο.
0: Γιατί
1: και
0: όποιος...
1: συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Βεβαίως, γιατί όποιος δεν τιμά την ιστορία του δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Έτσι, για να
1: τα λέμε
0: όλα, για να τα ξεκαθαρίζουμε.
1: Πολύ σωστά.
0: Λοιπόν, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω αναλυτικότατος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αρκετές φορές στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά και είμαστε εδώ για ό,τι νεότερο.
1: Χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη και στο Ηράκλειο. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Βασίλης Φουντουλάκης, λοιπόν. Ακούσαμε θολό το οποίο αναφορά το πώς θα κινηθεί η ομάδα των Χανίων την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Οι Κύπροι επενδυτές παραμείνουν. Είναι και ο Ανδρέας Κέτσος εκεί. Έχει ακουστεί το όνομα του Νίκου Νιόμπλη, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο, κάποια επίσημη ανακοίνωση αφενός. Και αφετέρου, αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο όσον αφορά την επόμενη ημέρα. Περιμένουμε και και την άποψη, εν πάση περιπτώσει, του Αντώνη Ροκάκη, του ανθρώπου ο οποίος είχε το πλειοψηφικό παγκέντρο μετοχών. Είναι πολλά τα θέματα, θα τα δούμε όμως όλα αυτά τις προσεχές ημέρες.

Να πούμε φίλες και φίλοι ότι συνεχίζονται και τα μπαράζ ανόδου στην Super League 2. Σήμερα έχουμε την πέμπτη αγωνιστική, εμβόλυμη αγωνιστική, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Στον πρώτο όμιλο θα παίξουν Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Πανδρακικός. Ο Πανδρακικός ήδη έχει από την προηγούμενη αγωνιστική αγκαλιάσει την άνοδο στην κατηγορία. Έχει πάρει και το κύπελλο Ερασιτέχνων. Είναι μια ομάδα δομημένη και φτιαγμένη για πρωταθλητισμό. Το είδαμε και με τα αποτελέσματα. Εθνικός λοιπόν Νέου Κεραμιδίου Πανδρακικός και Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι πολύ κοντά στην άνοδο, τελευταίο χαρτί για την Ελασσόνα. Στις 4 τα παιχνίδια αυτά, ο Πανδρακικός έχει 12 βαθμούς, Απόλλων Καλαμαριάς 9, Ελασσόνα 3 και Εθνικός Κεραμιδίου χωρίς βαθμό στο ενεργητικό του. Πάμε και στον δεύτερο όμιλο, όπου επίσης έχουμε την πέμπτη αγωνιστική. Εδώ ο Άρης Πετρούπολης προηγείται με 7 βαθμούς, ακολουθεί ο Πας Πύργος με 5 και ένα παιχνίδι λιγότερο, Ιζάκηνδος 4 και ένα παιχνίδι λιγότερο. Ήταν το μεταξύ τους παιχνίδι που διακόπηκε την προηγούμενη αγωνιστική λόγω επεισοδίων. Ο Εθνικός είναι στην τέταρτη θέση με 2 βαθμούς. Μεγάλο ρόλο θα παίξει το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση δικαστικά Πας Πύργος Ζάκυνθος, για να δούμε τις ομάδες που θα τερματίσουν στις δύο θέσεις, τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας που οδηγεί στην Super League 2. Το πρόγραμμα στις 4 σήμερα θα παίξουν Εθνικός Πύργος και Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης. Να επενθυμίσουμε ότι από την τρίτη φάση της τρίτης εθνικής έχουν γίνει δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων. Από κάθε όμιλο οι δύο πρώτες ομάδες θα ανέβουν στην Super League 2.

Λοιπόν, έγινε γνωστό και το πρόγραμμα του 31ου Κυπέλλου Μάχης Κρήτης, το οποίο θα διοργανώσει φέτος η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Το Σάββατο 23 Μαΐου θα γίνουν οι προκριματικοί αγώνες στο γήπεδο Κριτσάς και Συσίου, ενώ ο μικρός και ο μεγάλος τελικός θα γίνουν την Κυριακή 24 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Περικλής Μελιδονιώτης. Στην φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν οι μεκτές K16 των Ενώσεων με παίκτες γεννηθέντες το 2010 και νεότερους. Σύμφωνα με την προκήρυξη επιτρέπεται η συμμετοχή σε ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε ομάδες K16 και K14 των ΠΑΕ Football League και Super League και έχουν αγωνιστεί στα πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων K16 και K14. Το πρόγραμμα. Το πρώτο μάτς Σάββατο 23 Μαΐου στις 4:30 στο γήπεδο της Κριτσάς θα γίνει ανάμεσα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου και την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου και το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει στο Δημοτικό Γήπεδο Συσίου το Σάββατο 23 του Μάη θα είναι ανάμεσα στην ΕΠΣ Χανίων και την ΕΠΣ Ηρακλείου. Ο τελικός θα γίνει οι μικροί τελικοί θα γίνουν στις 10 η ώρα το πρωί στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, θα παίξουν οι ηττημένοι των δύο ημιτελικών και στις 12:30 θα γίνει ο μεγάλος νικητές θα γίνει ο τελικός με τους νικητές των δύο ημιτελικών. Να πούμε κάτι και για τα οπτικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ, όπου οι μοίρες όπως δίνουν τα πράγματα δεν θα αγωνιστούν στην Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, παρά το γεγονός πως έχουν ήδη εξασφαλίσει αγωνιστικά την άνοδό τους. Σύμφωνα με αυτά τα οποία διαρρέονται, η διοίκηση θεωρεί πως αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για την ομάδα των μοιρών.

Να πούμε κάτι και για, για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου, όπου συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Επισκοπή και τον Ερμή Ζωνιανών. Να πούμε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή της Επισκοπής Οντύπου με τριετή αποκλεισμό από κάθε επίσημο ή φιλικό αγώνα λόγω του αντικανονικού του δελτίου. Ωστόσο, η Επισκοπή δεν τιμωρήθηκε με αφαίρεση βαθμών στη συγκεκριμένη απόφαση. Παρ' όλα αυτά, η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς η συγκεκριμένη απόφαση αφορά αποκλειστικά το ίδιο τον ποδοσφαιριστή και όχι το κύρος της αναμέτρησης στην οποία αγωνίστηκε. Για το παιχνίδι, μάλιστα, αυτό ο Ερμής Ζωνιανών έχει κάνει ένσταση και αναμένεται νέα απόφαση τις επόμενες μέρες με τους ανθρώπους του Ερμή να ευελπιστούν πως θα δικαιωθούν και θα πάρουν το μάτς στα χαρτιά. Μάλιστα, σε περίπτωση που δικαιωθεί ο Ερμής Ζωνιανών, θα καλύψει τη διαφορά από την Επισκοπή και θα είναι εκείνος που θα πάρει την άνωση στην Τρίτη Εθνική αντί της Επισκοπής που τερμάτισε δεύτερη στη βαθμολογία, πρωταθλητής ο Ρεθυμνιακός, ο οποίος μάλιστα πήρε και το κύπελλο και το Super Cup στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ρεθύμνου. Και κλείνουμε με βόλεϊ, καθώς ξεκινούν οι προημιτελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Βόλεϊ Ανδρών K18 και κοριτσιών K18. Στους άνδρες K18 η ΓΕΗ, που είναι η πρωταθλήτρια Κρήτης, παίζει στον τρίτο όμιλο στο Κλειστό Γυμναστήριο στο Ζιρίνιο με αντιπάλους την Κηφισιά, τον Πανιόνιο και την Άθληση Μυτιλίνης. Σήμερα στις 6 θα παίξουν ΑΟΠ Κηφισιά ΓΕΗ, αύριο στις 8.30 Πανιόνιος ΓΕΗ και την Παρασκευή στις 12.30 το μεσημέρι ΓΕΗ Άθληση Μυτιλίνης. Και όσον αφορά την προημιτελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών K18, ο Κίδων, που ήταν πρωταθλητής Κρήτης, θα παίξει τον τρίτο όμιλο στο Αθλητικό Κέντρο Ηλισσίων Αντώνης Φώτσης με αντιπάλους στην Γυμναστική Ένωση Παναχαϊκής, τον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα και τον Αθλητικό Όμιλο Ηλισσιακού. Σήμερα στις 8.30 θα παίξουν Κίδων Ηλισσιακός, αύριο στις 6 Κίδων Γυμναστική Ένωση Παναχαϊκής και την Παρασκευή στις 2 Αθλητικός Σύλλογος Πέρα, Αθλητικός Όμιλος Κίδων. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από την συχνότητα του δημόσιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ Ηρακλείου. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη, που είχε την επιμέλεια του ήχου, και την Ελένη Ξυλούρη, που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη, ευχές για μια καλημέρα και καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη σκιά των θεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοιτητική λειτουργία μη κρατικών ξένων πανεπιστημίου. Από τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Η παραβατικότητα στα. Την ανάγκη, με συγχωρείτε, όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Όπως δήλωσε το Earth News Radio 105,8, δεν οφείλουμε μόνο να καταδικάζουμε τη βία, οφείλουμε και να την προλαμβάνουμε, σημειώνοντας ότι άτομα εισήλθαν στο πανεπιστήμιο εν ώρα μαθημάτων. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη στήριξη των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά. Τις εικόνες βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια σχολίασε ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο σταθμό μας, τονίζοντας πως προφανώς λοιπόν κάθε συμπολίτη μας τέτοιες εικόνες. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, δίνει διαρκή μάχη νομιμότητα στα πανεπιστήμια, επισημένοντας ότι στο παρελθόν η αστυνομία δεν παρενέβαινε σε αντίστοιχα περιστατικά, ενώ πλέον πραγματοποιούνται επιχειρήσεις ακόμα και εκ των υστέρων. Ο κ. Ρωμανός χαρακτήρισε σημαντική αλλαγή το γεγονός ότι η παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια θεωρείται πλέον κανονική, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Η Ελλάδα κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2025. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση που είχε με τον Europe Editor των Financial Times στο πλαίσιο του συνεδρίου Σύνοδος Κορυφής για τη Μετάβαση στην Ενέργεια, Ανατολική Μεσόγειος και Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Είμαστε, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μία από τις 10 κορυφαίες χώρες, τόσο στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα βρισκόμαστε ακόμα υψηλότερο, όσο και στην αιολική. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέπτεται την Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, με αφορμή την επικείμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο και υπό τη βαριά σκιά του πολέμου στο Ιράν. Μέρος της ατζέντας αποτελεί η πίεση της Κίνας να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, αν και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας. Άλλο σημαντικό θέμα είναι η ανάγκη να διατηρηθεί εύθραστη εμπορική ισορροπία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Εντείνεται η ανησυχία στο Κογκρέσο για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τον Μπάρακ, με μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων να ζητούν από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να διευκρινίσει αν εκφράζουν την επίσημη γραμμή της Ουάσιγκτον. Οι νομοθέτες εκφράζουν προβληματισμό για το ενδεχόμενο επανεπροσέγγισης ΗΠΑ Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 αλλά και για τις αναφορές του πρέσβη σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Η παρέμβαση γίνεται μέσω επιστολής που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Ελλάδα, τα καταφέραμε, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ακύλας. Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα 9 χώρες. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνο, στη Θεσσαλονίκη από το άγαλμα Βενιζέλου αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας οι απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Κανονικά κινούνται τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάτου, αποκαλύπτοντας το Earth News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς σε μπράγματες εξασφαλίσεως 100.000 ευρώ. τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονε έπεσαν στο κενό από εξάωροφο κτίριο, με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η δεύτερη να δίνει μάχη στο ΚΑΤ για να κρατηθεί στη ζωή, ερευνούν οι αρχές. Εξετάζεται το ημερολόγιο και τα κινητά των κοριτσιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, από 14 έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 13 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
1: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
0: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
1: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
0: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
1: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
0: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
1: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
0: Περικλής Κουκλάκης.
1: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
0: Αυτός είσαι.
1: Από επαγγελματίες.
0: Μου κόβεις την τύχη.
2: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, είδα μόλις τώρα, πολύ τώρα δηλαδή, την είδηση που έχει ενδιαφέρον. Βγαίνει από την συζήτηση που είχε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Μπεν Χάλτον, Financial Times. Είπε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται. Να το δούμε αυτό, μακάρι, κύριε Μητσοτάκη μου, να το δούμε αυτό και να μην το πιστεύουμε κιόλας, αλλά και ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης αν χρειαστεί. Και αυτό επίσης το αναμένουμε, χωρίς να είναι αυτά τα μέτρα κάθε φορά που απευθύνονται σε ένα κοινό συγκεκριμένο, διότι θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι και η μεσαία τάξη πάσχει και πάσχει

0: βαριά και βαθιά. Προφανώς τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα είναι αυτά που προηγούνται της στήριξης. Απλώς θα πρέπει να λάβει η κυβέρνηση υπόψη της και το θέμα της μεσαίας τάξης. Το κύριο πρόβλημα, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, στην Ευρώπη είναι το κόστος ζωής. Στην Ελλάδα να δούμε πόσο είναι το κύριο θέμα το κόστος ζωής, με ένα πληθωρισμό 5,4 και ένα μέσο όρο πληθωρισμού στην Ευρώπη 3. Ό,τι και αν είναι. Ωραία. Και μόνο που το θέτουμε και το ξανασυζητάμε είναι θετικό.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Έχει κάνει και άλλες δηλώσεις. Κρατώ αυτό. Γιατί το θέμα, η συζήτηση έγινε κυρίως για την ενέργεια, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει δώσει μια σειρά πληροφοριών, ότι, παραδείγματος χάρη, ότι πάνω από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται πλέον στην Ελλάδα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Και είμαστε και μετά από μάλλον για πρώτη φορά εξαγωγείας ενέργειας η χώρα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια κάναμε εισαγωγή ενέργειας και μάλιστα και ακριβής ενέργειας, και είναι η πρώτη φορά που εξάγουμε ενέργεια. Και αυτό είναι καλό.
0: Ναι, και βεβαίως είναι καλό και θα είναι ακόμα καλύτερο όταν μας σκεφτούν, διότι έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και κάθε φορά που χρειάζεται να παίρνουμε ένα υπογλώσιο.
1: Δεν έχεις βάλει μπλε τιμολόγιο?
0: Και λοιπόν,
1: είσαι στο μπλε ή στο πράσινο?
0: Όχι, εγώ είχα ακούσει τον κύριο Σκυλακάκη και είμαι στο πράσινο.
1: Μα ναι, αλλά ο κύριο Σκυλακάκη μετά είπε στα μπλε. Δεν τον άκουσα στο μπλε.
0: Δεν μπορώ τις φούρνες.
1: Σε πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ έχω βάλει μπλε.
0: Δεν είπε ποτέ τα μπλε.
1: Τα είπε μετά. Είναι η δεύτερη φορά.
0: Δεν είχε τελειώσει σε μνή διαδικασία.
1: Όχι, εγώ πέρσι το έβαλα για δεύτερη χρονιά το μπλε. Με 8 λεπτά την κιλοβατόρα.
0: Ναι, που όμως τώρα αν ακούσεις πάλι τους αναλυτές, γι' αυτό παθαίνω.
1: Τι λένε
0: κάτι,
1: οι αναλυτές?
0: Θα σου εξηγήσω. Ότι και τα μπλε τιμολόγια έχουν καλύτερες τιμές για οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση.
1: Έχουν σταθερή τιμή.
0: Για οικογένειες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση, εξηγούν το μουαγέντα έτσι, τα αλλιώς.
1: Θα σου πω.
0: Δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω αυτά. Έχω τρελαθεί πια.
1: Θα σου εξηγήσω. Επειδή εγώ σπίτι έχω φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Τους δύο τελευταίους μήνες το έκλεισα το φυσικό αέριο τελείως, που είχε κρύο, άνοιξα το air condition, και η διαφορά του ηλεκτρικού ρεύματος που μου ήρθε στο λογαριασμό με το σταθερό μπλε σε σχέση με το φυσικό αέριο που έχει πάει στο Θεό ήταν μέρα με
0: και
1: νύχτα.
0: Θα πάει παραπάνω αυτό, ναι, γι' αυτό και τέλος πάντων.
1: Γι' αυτό.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε σε άλλη ώρα. Πάμε να πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 4 και ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ότι είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση ήχου. Την Ήρα Πανανίδου με το μουσικό λόγο, την ευχαριστούμε πολύ με το υπέροχο τραγούδι που επέλεξε για να αρχίσουμε. Την Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, φίλες και φίλοι, μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber, αναζητώντας μας, και γράφετε πολύ απλά το Earth News Radio 105,8. Μας βρίσκετε, στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Βιάζομαι και προχωρώ γρήγορα για να καλωσορίσω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, που τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό
0: τι κάνετε?
2: Είμαι καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια πολύ δυσάρεστη μέρα με δύο νέα παιδιά.
1: Ναι.
0: Θέλω να αναφερθώ σε αυτό συνειδητά. Ναι, μάλιστα έλεγα και στον Δημήτρη κουβέντα να μην κάνουμε. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Παναγόπουλε, θεωρώ ότι πρέπει όλοι τώρα να σιωπήσουμε. Θα έρθει η ώρα να το αναλύσουμε από κάθε του πλευρά, να αναλύσουμε μια τέτοια τραγωδία από κάθε πλευρά. Αλλά τώρα όλο αυτό, και μου δίνεται την αφορμή να πω, που μέσα ενημέρωσης έχουν φτάσει να δείχνουν εικόνες τραγικές, να μην σέβονται τη νεκρή, να δείχνουν το σημείωμά της, να. Αυτά για τη δημοσιογραφία είναι ντροπή, κύριε Παναγόπουλη, και για την κοινωνία μας επίσης.
2: Πράγματι είναι, έχει χαθεί το μέτρο, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά δεν σχολίασα τίποτα από αυτά. Είπα απλώς πόσο
0: έχετε δίκιο.
2: Πόσο σοκ ήταν για όλους.
0: Σοκαρισμένοι είμαστε όλοι.
2: Και πόσο
0: βαθιά θλιμμένοι, κύριε Παναγόπουλε. Θλίψη έχουμε, βαθιά θλίψη. Yeah, τέλος πάντων, ας γυρίσουμε λοιπόν τώρα εδώ στα πεζά τα δικά μας τα συνηθισμένα. Είχατε λοιπόν αυτήν τη διήμερη ενδιαφέρουσα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που επιβεβαιώνει αυτά που κάποιοι από εμάς αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητά μας και στις επαφές μας με τους πολίτες και τους φίλους μας κτλ. Ας πάμε στο θέμα, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Βλέπουμε ότι εσείς βγάζετε ως το ενδεχόμενο το δεύτερο κόμμα να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το Πασόκ, με συγχωρείτε.
1: Έχει μπερδευτεί με την interview.
0: Όχι. Άλλο είχα, άλλο στο νου μου. Το Πασόκ, κύριε Παναγόπουλε, συγγνώμη.
1: Εκτός και αν έχει το κληρονομικό χάρισμα η Ευαγγελία και βλέπει μπροστά.
0: Όχι, δεν έχω κληρονομικό χάρισμα. Αλλά ήθελα να πω ότι βγαίνει δεύτερο κόμμα το Πασόκ. Όμως πάρα πολλοί αναλυτές, πολιτικοί αναλυτές, αλλά και συνάδελφοί σας δημοσκόποι, αυτό ήθελα να πω και μπερδεύτηκα, βλέπουν το ενδεχόμενο με την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι το δεύτερο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε διάλυση.
1: Σωστά.
0: Θα τα πούμε σε λίγο, με συγχωρείτε.
2: Εντάξει, λοιπόν, να απαντήσω. Ακούστε, ο ρόλος των δημοσκοπήσεων είναι να αποτυπώνουν την εικόνα της πραγματικότητας σήμερα.
0: Προφανώς.
2: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα επίσημα από τον κύριο Τσίπρα ούτε και από κάποιον άλλον. Mm. Άρα οι καταγραφές των μετρήσεων οφείλουν να αφορούν αυτό που σήμερα υπάρχει.
0: Ναι.
2: Το να κάνει κανείς εκτιμήσεις είναι θεμητό και δικαίωμά του. Ναι. Αλλά να είναι σαφές ότι καλό είναι να αφήνουμε να μιλάει η δουλειά μας σε σχέση με αυτό που υπάρχει.
0: Προφανώς.
2: Όπως γνωρίζετε άλλωστε, οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ έχουμε και δημοσίως το έχουμε ανακοινώσει ότι δεν βάζουμε στην πρόθεση ψήφου κόμματα τα οποία δεν έχουν επισήμως ανακοινωθεί.
0: Ναι.
1: Πια όμως, κύριε Παναγόπουλε, το κόμμα Τσίπρα μπαίνει. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι θα το ανακοινώσει εκεί στις αρχές Ιουνίου με το θεριστή. Και επειδή μπαίνει το κόμμα Τσίπρα και επειδή σε κάποιες μετρήσεις είναι και δεύτερο, έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος από στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων. Είδα μία ανάρτηση του κυρίου Φαναρά, ένα κείμενο του κυρίου Ζούπη, δεν ξέρω αν έχουν πάρει και εσάς τα σκάλια.
2: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν τίθεται θέμα μίας ή άλλης εταιρείας. Οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ κινούμεθα σε επίπεδο θεσμικό συνολικά.
1: Mm-hmm.
2: Είναι λοιπόν πράγματι, σωστά το έχετε επισημάνει κύριε Τάκη, ότι είναι μια περίοδος που ξαναρχίσαμε πράγματα που τα έχουμε ζήσει.
0: Τα έχουμε ξαναδεί και τα ακούσει βεβαίως.
2: Ούτε καινούργια είναι και ούτε και θα σταματήσουν εδώ. Και είναι ευκαιρία που το ρωτήσατε για να πω ότι δεν υπάρχει ούτε τίποτα περίεργο ούτε τίποτα διαφορετικό στην Ελλάδα από ό,τι γίνεται στις περισσότερες χώρες που έχουν δημοκρατία, γιατί δημοσκοπήσεις δεν υπάρχουν εκεί που δεν υπάρχει δημοκρατία. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Έχουμε πολλές έρευνες και είναι λογικό. Έχουμε πολλά μέσα που θεωρούν ότι οι έρευνες, οι πολιτικές έρευνες, οι δημοσκοπήσεις είναι ενδιαφέρον υλικό για τα ίδια και άρα ζητούν από εταιρείες να τις πραγματοποιήσουν. Άρα τίποτα περίεργο στο ότι υπάρχουν αρκετές έρευνες. Άλλωστε δεν είναι η μόνη χώρα που υπάρχουν αρκετές έρευνες. Έχουμε καλές καταγραφές στην Ελλάδα κατά παράδοση. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που το επίπεδο, αν μπορώ να το πω έτσι, των δημοσκοπήσεων συγκρινόμενο με το ευρωπαϊκό είναι καλό. Και επίσης δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο στο να κάνουν εταιρείες εκτίμηση ή αναγωγή ψήφου. Στην ΑΛΚΟ δεν το κάνουμε παρά μόνο στο τέλος πριν τις εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι μια παραδεκτή μεθοδολογία. Ο καθένας χρησιμοποιεί όποια ο μοντέλο θέλει. Ούτε αυτό είναι περίεργο. Σωστή. Τώρα, εάν μπούμε ξανά στη λογική, το να αναζητούμε ύποπτα σενάρια πίσω από τη δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων, η απάντηση είναι ότι τίποτα καλό δεν πρόκειται να βγει από αυτό. Οι εταιρείες ερευνών στην Ελλάδα είμαστε στην αγορά πολλά χρόνια όλες. Έχουμε αξιολογηθεί, είτε μας αξιολογούν θετικά είτε αρνητικά. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έχει λογική το να, αν δεν σου αρέσουν κάποιες αποτυπώσεις μετρήσεων, να επιτίθεσαι σε αυτούς που κάνουν τις μετρήσεις.
0: Και καλά είναι, ναι, με συγχωρείτε.
2: Και επιτρέψτε να πω και κάτι. Υπάρχει δε και το εξής ενδιαφέρον. Στο πλήθος αυτών των μετρήσεων οι διαφορές που μπορεί να βρει κανείς στην πρόθεση ψήφου είναι ελάχιστες τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Δηλαδή οι καταγραφές είναι παραπλήσιες. Yeah. Δεν λέω κοινές, είναι παραπλήσιες. Άρα καπαντά και λίγο, επιτρέψτε μου να πω, αστείο το να ξαναμπούμε σε αυτή τη λογική.
0: Αυτό μπήκαμε, ήθελα να επισημαίνω, ότι καλά είναι, αυτό ξεκίνησα να λέω, να μην μπούμε σε αυτή τη λογική την οποία ζήσαμε, έτσι.
2: Την έχουμε ζήσει πολλές φορές.
0: Βέβαια. Και τη ζήσαμε και την τελευταία φορά πριν από αυτή και με ένταση μεγάλη, θα έλεγα.
1: Αλλά μπήκαμε, έχει δίκιο ο κύριος Παναγόπουλος.
0: Ναι, αλλά είναι κάπως να το φρενάρουμε όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, ένας τρόπος είναι, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, να μας δίνετε τη δυνατότητα να λέμε και εμείς τις απόψεις μας. Ναι. Θέλω να ξεκαθαρίσω.
1: Πιστεύετε, κύριε Παναγόπουλε, μια και το λέτε τώρα, ότι το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στη θέση που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023, ενώ στο να αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις θα το ζήσετε από άλλη εκδοχή?
2: Ελπίζω πως όχι. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα, επιτρέψτε μου τον όρο, θεσμικό κόμμα. Έχει μεγάλη εμπειρία και στην ανάγνωση των δημοσκοπήσεων. Η αλήθεια είναι ότι παντού υπάρχουν περιφερειακά στελέχη που μπορεί να έχουν την άποψή τους. Θέλω να ελπίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ επισήμως δεν θα μπει σε αυτή τη λάθος λογική, όπως και κανένα άλλο κόμμα.
0: Το point είναι ακριβώς αυτό που θέτεται τώρα, κύριε Παναγόπουλε. Αν το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ επισήμως, θέλω να πω, θα μπει σε αυτή τη λογική. Το ότι ενδεχομένως θα βρεθούν στελέχη περιφερειακά ή και πιο κεντρικά να διατυπώσουν μια άποψη στην κατεύθυνση που προκάλεσε τις αντιδράσεις και τη συζήτηση που κάνουμε, αυτό είναι μια άλλου είδους ιστορία. Θα ήθελα εδώ να το κλείσουμε.
2: Επιτρέψτε μου να το κλείσουμε με μια φράση μόνο. Το να βλέπει ένας καλός συνάδελφος, ο Στράτος ο Φαναράς, τίτλους που να λένε η απάτη της εταιρείας του,
1: ναι,
2: είναι επιεικώς απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Αυτή η φρασιολογία δεν έχει καμία σχέση ούτε με την επιστημοσύνη που έχει να κάνει γύρω από τις μετρήσεις, θα σας έλεγα ούτε και με τον πολιτικό διάλογο.
0: Καμία σχέση δεν έχει, κύριε Παναγόπουλε, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό λοιπόν και καλά κάνετε και σας είπα ότι εκείνη η ουσία, ότι τα κόμματα επισήμως ας δουν και ας αποφασίσουν την θέση που θα έχουν απέναντι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και επίσης, κατά το κοινό λεγόμενο, να μαζέψουν και τυχόν φωνές που δημιουργούν όχι τέτοιου είδους παραφωνίες. Δεν είναι παραφωνία αυτό, είναι μία συμπεριφορά που είναι ανεπίτρεπτη πολιτικά, να το πω έτσι.
2: Και να μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι καλό είναι και τα μέσα να είναι προσεκτικά.
0: Αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να σας πω και μετά εμείς οι δημοσιογράφοι.
2: Προφανώς το να είναι μια εταιρεία μέλος του ΣΕΔΕΑ ή να μην είναι δικό της θέμα. Να ξεκαθαρίσουμε όμως για τις ακροάτριες και τους ακροατές σας ποια είναι η διαφορά. Οι εταιρείες που είμαστε μέλη του ΣΕΔΕΑ υφιστάμεθα συνεχείς και συστηματικούς ελέγχους για την ποιότητα της δουλειάς μας από ανεξάρτητους ελέγχτες. Αυτό έχει μια σημασία.
0: Πώς δεν έχει?
2: Οι έλεγχοι, μάλιστα, μια και το φέρει κουβέντα, φτάνουν στο σημείο που οι ελεγκτές έχουν πρόσβαση τα τηλέφωνα των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε συνομιλήσει και έχουν το δικαίωμα να τους καλέσουν προκειμένου να διαπιστώσουν αν όντως τους μιλήσαμε. Αυτό είναι μέρος του ελέγχου.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα έχει μια σημασία να παρακολουθεί κανείς. Όταν λοιπόν ο ΣΕΔΕΑ λέει ότι δεν μετρούμε κόμματα που δεν υπάρχουν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι θεωρώ φάουλ να υπάρχουν μέσα που προβάλλουν μετρήσεις που δεν έχουν αυτή τη λογική.
0: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε, κύριε Παναγόπουλο, γιατί είστε ένας έμπειρος δημοσκόπος. Αυτό είναι ενταγμένο σε μία στο πολιτικό παιχνίδι και θα πρέπει και εσείς να το λέτε και εμείς τις εταιρείες αυτές, λοιπόν, επειδή ξέρουμε ποιοι είναι μέλη και ποιες είναι μέλη και ποιες δεν είναι, να έχουμε μία στοιχειώδη προσοχή. Ξαναγυρνώ λοιπόν, γιατί τελειώνει ο χρόνος, για να ρωτήσω το εξής, και έχει και άμεση σχέση με το τι προκάλεσε την αντίδραση του Στράτου Φαναρά και τη συζήτηση που κάνουμε τώρα τόση ώρα. Ενδέχεται τα στοιχεία που έχετε εσείς από το υποίδρυση κόμμα, το δυνάμει λοιπόν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με την προοπτική, γιατί βλέπουμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε, λέει το ρεπορτάζ, αναμένουμε αυτό που λέμε την αναστολή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και μπερδεύτηκα εγώ στο μυαλό μου να τα διατυπώσω λίγο αλλιώς. Αυτό να οδηγεί και με τη μετακίνηση των ψηφοφόρων να δημιουργήσει μία εικόνα ανατροπής σε σχέση με τώρα και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας δεύτερος με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ.
2: Ακούστε, δεν θα
0: γιατί
2: ήθελα
0: γι' αυτό
2: να
0: γίνεται όλη η φασαρία.
2: Για κάτι που δεν υπάρχει ακόμα. Ναι, προφανώς όλοι βλέπουμε πράγματα ή μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα στοιχεία των μετρήσεων.
0: Έχει αλλά... τέτοια δυναμική, δηλαδή, αν υπάρχει από κάτω, το βλέπετε εσείς.
2: Δυναμική υπάρχει στα έμεσα ερωτήματα, αυτά που επιτρέπεται να γίνονται.
0: Προφανώς.
2: Ερωτήματα που αφορούν το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το υποδημιουργεί ακόμα. Είχαμε στην έρευνά μας ένα παρόμοιο ερώτημα, το οποίο δείχνει μια πολύ ισχυρή αφετηριακή βάση για το υποδημιουργεί ακόμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά αυτό είναι θεωρητικό. Στην πράξη θα το δούμε όταν το κόμμα δημιουργηθεί και όταν θα αρχίσει να καταγράφεται, και να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι και απαραίτητο να είναι οριστικά τα συμπεράσματα μιας πρώτης καταγραφής. Mm-hmm. Πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν ότι πρέπει να δίνεις λίγο χρόνο σε καινούργια κόμματα, γιατί υπάρχουν κόμματα που ξεκινούν χαμηλά και ανεβαίνουν. Αλήθεια. Και αντιστρόφως όμως.
0: Φτάνει να υπάρχει και χρόνος εν τω μεταξύ.
1: Ναι, μα να σας πω κάτι και με, το κόμμα, και με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου έτσι έγινε. Μία δημοσκόπηση το εμφάνισε στη δεύτερη θέση. Το ΠΑΣΟΚ άρχισε να πυροβολεί. Μετά το εμφάνισαν όλες στη δεύτερη θέση.
0: Άντεξε όμως για κάμποσο καιρό.
1: Ναι, και μετά ύστερα επανήλθε στα κυβικά του.
2: Κύριε Τάκη, αυτό ήταν θέμα συγκυρίας. Και ήταν αυτό που είπατε, το απόλυτο παράδειγμα της φράσης «οι δημοσκοπήσεις μετρούν τη στιγμή».
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Και δεν χρειάζεται για τη στιγμή να σηκώνεται τόσο θόρυβος και να βγαίνουν τέτοια σπαθιά από τα σικάρια.
0: Δεν ρωτάω για τη στιγμή, γι' αυτό και είπα αν βρίσκουν, αν έχουν ενδείξεις δυναμικής και τα λοιπά, γι' αυτό το ρώτησα.
2: Θα μου επιτρέψετε να κάνω την ατμόσφαιρα λίγο πιο εύθυμη με μια φράση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων σε σχέση με τα υποδημιουργία κόμματα θυμίζει πάρα πολύ την ασύλληπτη ατάκα του Κώστα Χατζηχρήστου στην ταινία της Κακομοίρας, εκεί που είναι μπακαλόγατος, όπως την έχουμε συνηθίσει, όπου κάτι συνομιλεί στο τηλέφωνο και λέει την ασύλληπτη φράση «αναμείνατε ο λίγον τι».
1: Μάλιστα.
2: Εκεί είμαστε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αναμένουμε ο λίγον τι, κύριε Παναγόπουλε.
1: Επειδή θα αναμένουμε, η εικόνα θα διαμορφωθεί πιο καθαρή προς τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου ή Σεπτέμβριο. Και με αυτό να κλείσουμε.
2: Θα έχουμε φάσεις διαμόρφωση της εικόνας. Εάν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπως διαβάζω και εγώ και ακούω, ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε πρώτες καταγραφές σε επόμενο κύκλο ερευνών, όπου θα καταμετρηθεί.
1: Κλείνουμε, κλείνουμε. Κλείνουμε γιατί πάει 12.30.
2: Σας αφήνω λοιπόν, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, κύριε Παναγόπουλε. Γεια σας. Πάμε τίτλους ειδήσεων και γυρνάμε, φίλες και φίλοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι τιμές της ενέργειας αναμένω ότι θα συνεχίζουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα και ελπίζω ότι και το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τον Europe Editor των Financial Times, Ben Hall, στο πλαίσιο συνεδρίου που συνδιοργανώνουν με την Καθημερινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το υψηλό κόστος ζωής ως το σημαντικότερο πρόβλημα στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και άλλα μέτρα εφόσον χρειαστεί. Σε εξέλιξη στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, οι απεργιακές συγκεντρώσεις αδεδεί με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα κλειστή Βασιλής Σαμαλίας. Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματά τους, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας υπό την σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ανάγκη όχι μόνο καταδίκηση αλλά και πρόληψη φαινομένων βίας στα πανεπιστήμια υπογράμμισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίσετε από την κανονική αστυνομία, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Sky. Στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του και θα συζητήσει τα περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο. Στο ΚΑΤ, διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονη που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 12 και 35 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης είναι αυτό το ημίωρο στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου παραμένει στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μωαραβελάκη στην παραγωγή της. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Και φίλες και φίλοι, σε αυτό το υπόλοιπο της εκπομπής θα συζητήσουμε για την συνάντηση, για το ταξίδι Τραμπ αύριο και μεθαύριο στην Κίνα. Είναι ένα ταξίδι που γίνεται στη βαριά σκιά, όχι απλώς στη σκιά του αδιεξόδου στον πόλεμο του Ιράν. Η Τεχεράνη με την στάση της απέναντι στις τελευταίες προτάσεις της Αμερικής επί της ουσίας χαλάει τα σχέδια Τραμπ για να συναντήσει τον Σι Τζιπινγκ ως νικητής. Τα θέματα και η ατζέντα της συνάντησης αυτής έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα ερώτημα που θα το θέσουμε στην συζήτησή μας αμέσως που έχουμε με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, που είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Προς το τέλος της συζήτησης, και αφού μας δώσει όλα τα δεδομένα, να δούμε τελικά η διπλωματία τι περιθώριο έχει σε τέτοιου είδους συνθήκες. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Πρεβελάκη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Πρεβελάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Σας μιλάω από τη Νέα Βίσα, στη Θράκη.
0: Στη Θράκη.
1: Ωραία.
0: Και ήσασταν στη Θράκη γιατί είχατε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο, κύριε Πρεβελάκη, ακριβώς, για τη διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Που έτσι θα ήθελα να κλείσουμε αυτήν την συζήτηση και να μας πείτε για την διπλωματία, εάν έχει ζωτικό χώρο πλέον και ρόλο η διπλωματία σε αυτήν την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ακριβώς για το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα και να μας πείτε επί της ουσίας ποιο είναι το διακύβευμα αυτού του ταξιδιού, τι θα επιχειρήσει ο Τραμπ να κερδίσει, να διασφαλίσει, να συνεννοηθεί με τον Σι Τζιπινγκ.
2: Έχει κάποια σύνδεση η εξέλιξη με το συνέδριό μας, γιατί το συνέδριό μας ξεκινάει με το συνέδριο του Βερολίνου, όταν οι δυνάμεις αποφάσισαν για το μέλλον των Βαλκανίων.
0: Ναι.
2: Οι μικρές χώρες και οι μικροί λαοί είχαν πολύ λίγο λόγο σε ό,τι αφορά τη μοίρα τους. Και είναι λίγο το ίδιο που συμβαίνει και τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή πλέον η μοίρα των λαών τίνει να καθορίζεται από τις διαπραγματεύσεις και τις εννοήσεις που γίνονται κατά βάση μεταξύ των τριών μεγάλων, που είναι η Κίνα, η Αμερική και η Ρωσία. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα είδος, δεν θα έλεγα διαλόγου, διπλωματίας, μάλλον ένα είδος συναλλαγής. Και η αφίσα του συνεδρίου μας έχει κάτω ένα διπλό προφίλ. Είναι από μια μεριά ο Μπίσμαρκ και από την άλλη ο Τραμπ. Είναι σαν ο Τραμπ να λειτουργεί όπως ο Μπίσμαρκ εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πηγαίνει στην Κίνα για να δει αν μπορεί με τον Κινέζο τώρα, που το έχει κάνει και προηγουμένως άλλες φορές με τον Ρώσο, αν μπορεί να καταλήξει σε κάποια ας πούμε ρύθμιση η οποία να επιβληθεί στο Ιράν. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Έχει φτάσει σε αδιέξοδο στο Ιράν, και πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να ξεπεραστούν τα προβλήματα με παρέμβαση σε υψηλότερο επίπεδο. Προφανώς πηγαίνει από θέση αδυναμίας, ενώ θα ήθελε να μπορούσε να
0: πάει ως νικητής, αυτό που ήθελε δηλαδή. Ναι.
2: Δεν πηγαίνει ως νικητής όμως.
0: Όχι,
2: τώρα. Πηγαίνει, θα ήθελε να μπορούσε, αλλά πηγαίνει μάλλον για να ζητήσει βοήθεια. Φυσικά το θέμα είναι τι θα πρέπει να δώσει ως αντάλλαγμα. Γιατί και με τον Πούτιν και πάλι ζητάει υποστήριξη και δίνει ανταλλάγματα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη και την Ουκρανία.
0: Αυτό είναι το ένα θέμα, ενώ ο πόλεμος με την Τεχεράνη. Υπάρχουν όμως μείζωνα θέματα σε αυτήν την ατζέντα, που είναι η Ταϊβάν, που είναι η στρατιωτική ισορροπία στην Ασία. Η Ταϊβάν, παραδείγματος χάρη, είναι ένα αγκάθι, κύριε Πρεβελάκη, για τον Τραμπ, αλλά και αγκάθι για την Κίνα. Λέγαμε εδώ στην εκπομπή πολλές φορές, διαβάζαμε το ερώτημα πώς η Κίνα μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα δεν έκανε την κίνηση κατάληψης της Ταϊβάν. Για να μην πω βεβαίως ότι υπάρχει ένα μείζον θέμα με τον έλεγχο της Σινικής θάλασσας από την Κίνα, εννοώ.
2: Κοιτάξτε, η Κίνα έχει ως στρατηγικό στόχο να υποτάξει την Ταϊβάν. Δεν ξέρω ποια μορφή θα πάρει αυτή η υποταγή, αν θα είναι κατάληψη, αν θα είναι, ας πούμε, ένα καθεστώς εξάρτησης. Αυτό είναι ένα στρατηγικό στόχος διακηρυγμένος. Τώρα το timing, το πότε θα γίνει αυτό, αυτό θα το εκτιμούν συνέχεια.
1: Ναι.
2: Είναι τώρα η στιγμή, ίσως εκτιμούν ότι αργότερα μπορεί να είναι και καλύτερη στιγμή. Είναι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν αυτού του είδους την σκέψη, που είναι και θέματα εξοπλισμών και θέματα ισορροπιών γενικότερων. Μπορεί να περιμένουν οι Κινέζοι, λέω, μπορούμε να κάνουμε πολλές υποθέσεις, μπορεί να περιμένουν να δυνατήσει ακόμα περισσότερο η Αμερική.
0: Πάντως, ένας από τους βασικούς γεωστρατηγικούς, ας το πω έτσι, πυρήνες αντιπαράθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα είναι η Σινική θάλασσα, είναι αυτό το South China Sea, που συνδέεται ευθέως με την Ταϊβάν, γιατί αφορά τον έλεγχο της περιοχής ολόκληρης. Μιλάμε για τη στρατιωτική κυριαρχία στις θάλασσες, το εμπόριο, είναι ένα πακέτο ολόκληρο, και αυτό είναι κάτι που την Αμερική προφανώς την ενοχλεί.
2: Κοιτάξτε, ένα από τα θέματα που είχαμε στο συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη ήταν η σχέση ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα.
0: Ναι.
2: Αυτό που είχαμε ήταν την κυριαρχία της Αμερικής στις θάλασσες. Ναι. Κυριαρχία η οποία είχε και ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, ότι οι Αμερικανοί μπορούσαν να εγγυηθούν και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια της Μεσηπλοϊκής. Ναι. Αυτό έχει τυναχτεί στον αέρα αυτή τη στιγμή, και έχει τυναχτεί όχι μόνο γιατί ενδεχομένως οι Αμερικανοί να μην θέλουν να κάνουν αυτή την προσπάθεια, την επένδυση, αλλά γιατί αυτό που έδειξε η κρίση στα στενά του Ορμούζ είναι ότι δεν μπορούν κιόλα. Δεν μπορούν, δηλαδή. Βλέπετε ότι ο τεράστιος αμερικανικός στόλος δεν μπορεί να απελευθερώσει την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς, γιατί η τεχνολογία με τα drones και με άλλα ελαφρά μέσα δίνει τη δυνατότητα στις περιοχές οι οποίες, ή μάλλον στις θάλασσες οι οποίες είναι οι κλειστές θάλασσες, εν πάση περιπτώσει, εκεί που η απόσταση ανάμεσα στη γη και τη θάλασσα είναι μικρή, την κυριαρχία την έχει η γη, γιατί από τη γη μπορούν να εξαπολυθούν ελαφρές επιθέσεις.
1: Και βλέπουμε έτσι ότι ενδεχομένως και η τεχνολογία να λειτουργεί εντός εισαγωγικών με κάποιο πιο δημοκρατικό τρόπο, γιατί βοηθάει και τους πολύ ισχυρούς και τους αδύναμους.
2: Ναι, αλλά οδηγεί επίσης και στην κατάλυση της ελευθερίας της
0: ναυσιπλοείας.
2: Πάρα πολύ βαρύ θέμα.
1: Είπαμε, είναι σαν το μαχαίρι. Το χρησιμοποιείς για να κόψεις ψωμί, το χρησιμοποιείς και για να σκοτώσεις.
2: Βλέπετε, και αυτή η ιστορία η πολύ δυσάρεστη με το υποβρύχιο drone.
0: Με το drone.
2: Το οποίο είναι ουκρανικό, το οποίο εξάγει, αν θέλετε, την αβεβαιότητα και την αστάθεια και στη Μεσόγειο. Σκεφτείτε τι συνέπειες θα έχει το να μην αισθανόμαστε ασφαλείς από τον Ψαρά μέχρι το πολεμικό μέσα στη Μεσόγειο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα, για να γυρίσουμε στο θέμα της Κίνας, είναι πάλι ένα κεφάλαιο από αυτή την αλλαγή που ζούμε στην εποχή μας, ανάμεσα στην ισορροπία, ανάμεσα στις θαλάσσιες δυνάμεις, ανάμεσα στη θάλασσα, τη θάλασσα και τη γη. Γιατί η Κίνα, η Αμερική ήλεγχε όλες τις θάλασσες. Η Κίνα είναι ένα υπηρετικό σύνολο το οποίο θέλει να βγει προς τη θάλασσα αυτή.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή να προβάλλει τη δύναμη της γης στη θάλασσα. Και είναι ενδιαφέρον ότι γυρίζουμε παραπάνω από ένα αιώνα πίσω, mm-hmm. την εποχή που αναπτυσσόντουσαν στην Ευρώπη οι σιδηροδρομικές γραμμές και ο μεγάλος Άγγλος γεωγράφος ο Μάκιντερ έφτιαξε το δόγμα της αγγλοσαξονικής πολιτικής, γιατί είπε ότι τώρα δεν έχουμε πια κυριαρχία του κόσμου επειδή είμαστε κυριαρχούμε στους ωκεανούς, γιατί οι πυρωτικές δυνάμεις μπορούν να αναπτύξουν την κυκλοφορία στον χώρο τους και κατόπιν να βγουν προς τα έξω και να μας απειλήσουν. Έχουμε μια επανάληψη της ιστορίας μέσα από τις εξελίξεις, πάλι μετά τις εξελίξεις τις τεχνολογικές.
1: Μια και είπατε αυτό, κύριε καθηγητά, και επειδή διαβάζω ότι στην... μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ θα είναι και μεγάλοι τεχνολογικοί ηγέτες όπως ο Tim Cook από την Apple ή ο Elon Musk κλπ. Και επειδή η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ένα από τα βασικά θέματα στις συζητήσεις των δύο κρατών, μια και οι δύο χώρες προσπαθούν να τη χρησιμοποιήσουν και ως όπλο το επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις για αυτό το θέμα, ή θα είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός που θα ξεφύγει η ιστορία από ένα σημείο και μετά, γιατί και οι δύο χώρες προσπαθούν να κυριαρχήσουν σε αυτό το τομέα που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το μέλλον, έτσι.
2: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Βέβαια, μια υπόθεση πολύ αρνητική για την Ευρώπη θα μπορούσε να είναι να συνεννοηθούμε εμείς οι δύο που είμαστε ισχυροί και να επιβάλλουμε εκθέλησή μας στις υπόλοιπες χώρες. Ναι. Και εκεί, αν θέλετε, το ότι η Ευρώπη είναι πίσω,
1: πολύ
2: είναι
1: πίσω, πολύ βαρύ. Πολύ πίσω.
2: Είναι πολύ βαρύ.
0: Αυτό το γεγονός, κύριε καθηγητά, το ότι ο Τραμπ, όπως όλα δείχνουν, έτσι, αύριο ξεκινάει, ξαναλέμε, το ταξίδι του, δεν θα έχει λύσει το θέμα του πολέμου, δεν θα πηγαίνει με έναν αέρα του νικητή που λέγαμε λίγο νωρίτερα, και απομειώνει την δική του δύναμη διαπραγμάτευσης, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα μπουν έναντι του Xi Jinping.
2: Προφανώς είναι πολύ χειρότερο να πηγαίνει με μια κατάσταση στο πεδίο του Ιράν προβληματική παρά αν πήγαινε με μια νίκη, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει πίσω σε αυτή τη συνάντηση, γιατί ακριβώς χρειάζεται ένα deal που λέει και ο ίδιος με τους Κινέζους για να μπορέσει να ξεφύγει από την παγίδα στην οποία έχει βάλει τον εαυτό του με το Ιράν.
0: Και η Κίνα θέλει να μπει σε αυτό. Θέλω να πω, σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Αμπάς Αραχτσί, ήταν στην Κίνα. Μάλιστα, το ταξίδι του αυτό γέννησε ελπίδες για ενδεχόμενη επιτυχή μεσολάβηση του Πεκίνου για να αρθεί το αδιέξοδο. Μιλάμε πια, το θέμα είναι τα στενά του Ορμούζ, έτσι.
2: Όλοι είναι σε συνεννόηση, όλοι επικοινωνούν. Δεν είναι κάτι περίεργο το ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη.
0: Ναι, όχι, δεν είπα ότι εγώ ότι είναι περίεργο. Ίσα που ακούστηκε και έπεσε και στο τραπέζι, λέει, οι πληροφορίες από το διεθνές ρεπορτάζ, μήπως η Κίνα ήταν εγγυήτρια μιας τέτοιας συμφωνίας. Και λέω, αν η Κίνα, ρωτώ ευθέως, αν η Κίνα έχει λόγους να το κάνει.
2: Κοιτάξτε, η Κίνα έχει ένα πρώτο λόγο, είναι ότι η γενικευμένη αστάθεια και τα προβλήματα στην ναυσιπλοεία σίγουν την οικονομία της. Μην ξεχνάμε ότι η Κίνα έχει μια τεράστια εξαγωγική δραστηριότητα η οποία έχει ανάγκη από τις μεταφορές.
0: Ναι.
2: Επομένως, μέχρι ενό σημείου όλη αυτή η αναστάτωση είναι ανοιχτή από την Κίνα. Και η Κίνα δεν θέλει, βέβαια, να πάμε και σε μια καταστροφική εξέλιξη. Δηλαδή, υπάρχει ένα κοινό συμφέρον. Mm-hmm. Οι μεγάλες δυνάμεις συνεργάζονται και ανταγωνίζονται ταυτόχρονα. Είναι σε μια σχέση αμφίσιμη.
0: Ναι.
2: Πέρα από αυτό το γενικότερο, το να διαπραγματεύεται με έναν Τραμπ ο οποίος την έχει ανάγκη, της δίνει και τη δυνατότητα να εξασφαλίσει κάποια ανταλλάγματα. Άρα κερδίζει διπλά.
0: Ναι, ναι. Επιχειρώντας λοιπόν να, να κλείσουμε τη συνομιλία μας έτσι όπως ξεκινήσαμε, και αναφερόμενοι στο θέμα της, στο πεδίο της διπλωματίας αυτήν την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων, όπου βλέπουμε ότι τα θέλω μέσα σε εισαγωγικά λοιπόν του ισχυρού λύνονται με πόλεμο. Πώς λοιπόν, πού είναι λοιπόν ο ζωτικός χώρος που σας ρωτούσα νωρίτερα για τη διπλωματία?
2: Λοιπόν, θα σας συνοψίσω λίγο τα συμπεράσματα του συνεδρίου μας, των ελληνογαλλικών διαλόγων, στους οποίους είχαμε και την... ακούτε και ένα κόκορα από το βάθος.
0: Ναι. Ήτανε και η ΕΡΤ, χορηγός επικοινωνίας.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Στο οποίο είχαμε και τον... Herman von Rompuy, κεντρικό ομιλητή. Λοιπόν, καταρχήν κάναμε μία ανασκόπηση.
1: Όταν είσαι στην περιφέρεια και οι ήχοι παίζουν έχουν τη σημασία τους.
2: Ναι. Βέβαια, αλλά πρέπει να μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
1: Σωστά.
0: Εννοείται.
2: Η περιφέρεια.
0: Εννοείται.
2: Έλεγα λοιπόν ότι προσπαθήσαμε πρώτα να δούμε την αστάθεια, να δούμε τους παράγοντες αστάθειας, να δούμε τις αλλαγές, και προφανώς το συμπέρασμα δεν είναι ευχάριστο. Είναι πράγματι, έχουμε υποχώρηση της διπλωματίας, έχουμε αδυνάτισμα των διεθνών οργανισμών,
0: ναι.
2: Και έχουμε αυτό που και έχουμε και την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου.
0: Ναι.
2: Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να πω ότι το δεύτερο μέρος που θελήσαμε να μιλήσουμε για τις λύσεις και το τι πρέπει να κάνουμε, γιατί φυσικά το να απελπιζόμαστε δεν βοηθάει. Αυτό που βοηθάει είναι να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια πιο θετική στάση. Δόθηκε έμφαση στο πόσο σημαντικό είναι το διεθνές δίκαιο, το οποίο δεν εξαφανίζεται, γιατί το διεθνές δίκαιο έχει μια μακρά ιστορία, έχει επιβιώσει από πολύ μεγάλες κρίσεις, υποχωρεί και επανέρχεται, είναι ένα υπόβαθρο της παγκόσμιας ζωής, το οποίο ανταγωνίζεται την βία, αλλά δεν μπορεί να γίνει και η παγκόσμια σκηνή μια ζούγκλα. Επομένως πρέπει να είμαστε πιο ισορροπημένοι στις αξιολογήσεις μας. Και το δεύτερο, το οποίο αν θέλετε ήταν σημαντικό και έβγαινε από την ομιλία του Herman von Rompuy, είναι και το θέμα της Ευρώπης, που και εκεί η συζήτηση σήμερα είναι πολύ απεσιόδοξη και βλέπουμε όλες τις δυσκολίες. Ήταν πολύ σημαντικό ήταν πολύ σημαντικό
0: για το θέμα της Ευρώπης, μας λέγατε.
2: Το μήνυμα του Van Rompuy, ο οποίος επισήμανε φυσικά το μεγάλο πρόβλημα που είναι η πολυδιάσπαση της Ευρώπης, είναι ότι δεν έχουμε ενότητα. Επισήμανε ότι έχουμε ένα έλλειμμα σε ένα αίσθημα κοινότητας, αλλά βέβαια καταλήξαμε όλοι στο ότι η καλύτερη προοπτική μας είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη, προοπτική ευρωπαϊκή, είναι μια προοπτική πολιτισμού, ειρήνης, και επομένως έχει πολύ μεγάλη σημασία να, χωρίς να αγνοούμε τις δυσκολίες, αλλά να μπούμε σε μια και σε μια προοπτική θετική. Μάλιστα. Και δημιουργική. Να μην σηκώνουμε τα χέρια μπροστά στις δυσκολίες. Γιατί η ανθρωπότητα έχει περάσει δυσκολίες και άλλες φορές και τις ξεπέρασε.
0: Ναι, και μια Ευρώπη που επιτέλους θα πρέπει να βρει τον βηματισμό της και να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Πρεβελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Φίλες και φίλοι, πού είναι η Ευρώπη, τι θέλουμε κι εμείς? Υπέρ της Ευρώπης είμαστε, αλλά.
1: Για να δούμε. Εμάς και την ξυπνήσει ο Τραμπ.
0: Ξέρεις, είναι μια αντίληψη αυτό, ότι μέσα από τη από τη σχέση η οποία δημιουργείται και τις πιέσεις και τις απειλές του Τραμπ, ενδεχομένως να μπορέσει η Ευρώπη μέσα από τη δική της άμυνα να ενεργοποιηθεί, να φύγει προς τα μπρος. Θα το δούμε όλο αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Βλέπω εδώ τα μηνύματα. Ο Τραμπ είναι Τραμπ. Ναι, τραμπούκος. Γράφει ένας φίλος ακροατής. Κωνσταντίνα, βλέπω το μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους υπόλοιπους, ένας φίλος, ο Γιώργος, κάτι λέει για το Ισραήλ που δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι το μήνυμά του. Δεν έχει σημασία που τώρα εγώ δεν μπορώ να διαβάσω. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Λοιπόν, εις αύριο πάλι τα σπουδαία. Με νέα καλύτερα.
1: Ελπίζουμε.
0: Με νέα καλύτερα, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν ρίξει και τη δική μας ψυχολογία, έχετε υπόψη σας.
1: Βαριά και
0: πάρα πολύ,
1: τραγικά.
0: Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό
0: υπόλοιπο μέρες. Γεια χαρά. Γεια.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
4: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
3: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Κακαρικός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της

0: το πλοίο.
1: Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγη ώρα, καθώς έχουμε την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικών καλλιεργειών, βιολογικών παραγωγών θα λέγαμε, ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Για το λόγο αυτό θα πάμε στην Μαρία Σταθοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και παρακολούθησε την συνέντευξη του κυρίου Χινά. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακυρώνονται τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας.
1: Ναι.
2: Τα χρήματα θα κατανεμηθούν, όπως είπε ο κύριος Σκηνάς, σε κάποιες άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε τάξη στη βιολογική παραγωγή, καμία ανοχή στην παραβατικότητα, προστατεύουμε τους έντιμους παραγωγούς και καταναλωτές. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των ελέγχων που έχουν γίνει. Διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε. Από 34.000 το 2020 έφτασε 119.000 το 2024, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης των 250%. Θα πρέπει να πούμε ότι οι έλεγχοι έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς που ελέγχθηκαν, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι προενταξιακοί έλεγχοι στο πρόγραμμα, είναι αυτοί που υπέβαλαν αιτήσεις δηλαδή για το πρόγραμμα αυτό, το 55,4% είπε... είχε κάποια ευρήματα μη συμμόρφωσης με το πρόγραμμα, είτε αποχώρησαν οι ίδιοι οικειοθελώς. Είδαμε δηλαδή, όπως έλεγε για παράδειγμα και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Τσιάρας, με το που ανακοινώθηκαν οι έλεγχοι, πάνω από 5.000 αγρότες που είχαν κάνει αιτήσεις τις απέσυραν. Πρόστιμα επίσης μπήκαν σε 6 φορείς, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. Εξάμηνη αναστολή έγκρισης είχαν πάρει άλλοι 3 φορείς. Άλλοι είχαν πάρει αναστολή διαπίστευσης 2 φορείς, και αυτό γιατί αυτά από τα ευρήματα που βρέθηκαν ήταν πρωτοφανή. Για παράδειγμα, στα αρχεία που εξετάστηκαν από φορείς πιστοποίησης έδειξαν ότι ο ίδιος έλεγκτης έκανε την ίδια μέρα 15 επιτόπιους ελέγχους, πράγμα που δεν γίνεται. Mm-hmm. Παραπάνω από έναν ή δύο ελέγχους δεν μπορεί να κάνει κάποιος. Ή ο ίδιος ελεγχθής, για παράδειγμα, είχε βρεθεί ταυτόχρονα την ίδια μέρα σε 3 διαφορετικές περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, Κρήτη, Μεσσηνία, αλλά και στην Ικαρία. Αυτά τα ευρήματα δηλαδή είναι πρωτοφανή. Ναι. Έπρεπε να μπει μία τάξη, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε όλα αυτά. Γι' αυτό και αποφασίστηκε η ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, πάγωμα νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής και αναδιάρθρωση του πλαισίου, ένα νέο σύστημα ελέγχων. Περιμένουν τις προτάσεις της Task Force για να δουν πώς θα είναι αυτό το αξιόπιστο και το σύγχρονο σύστημα με αυστηρότερους ελέγχους, για να μπορέσουν να προστατευτούν και οι ίδιοι οι καταναλωτές, για να ξέρουν ότι αυτό που αγοράζουν είναι όντως
1: βιολογικό. Είναι όντως βιολογική παραγωγή, έτσι ακριβώς, Μαρία.
2: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή 15 του μήνα ζήτησαν και έλαβαν από την ανακρίτρια Ροδόπης 6 άτομα τα οποία συνελήφθησαν στην Κομωτινή, στη Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και απάτης μέσω εικονικού ΚΔΑΠ. Πρόκειται για τον εμφανιζόμενο ως ιδιοκτήτη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, τη σύζυγό του, 4 εργαζόμενους και ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Και Γιάννη, κάνουμε λόγο για μία απάτη με λία τουλάχιστον 450.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε στην Κομωτινή από το ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι?
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Πρόκειται για μία πρωτοφανή για την περιοχή υπόθεση, η οποία αφορά την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε 3 σημεία της χώρας, όπως είπες, στην Κομωτινή, στην Λάρισα και στην Αλεξανδρούπολη. Στη Λάρισα οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στα 2 αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, τον εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη της ψευδεπίγραφης δομής και στη σύζυγό του, καθώς και σε 3 ακόμη μέλη στην Κομωτινή, αλλά και σε ένα ακόμη μέλος της οργάνωσης σε περιοχή του Εύρου. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης ΕΣΟ. Σε βάρος όλων των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κακουργηματικού χαρακτήρα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης.

0: Όμως τα βάουτσερ των υποτιθέμενων μαθητών. Η συνολική ζημιά, όπως είπες, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Σε έρευνες που διεναργήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκε πλήθος πλαστών εγγράφων, καταγραφικές κάμερες, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ και το ποσό των 9.285 ευρώ. Επίσης κατασχέθηκαν 3 οχήματα, εκ των οποίων το ένα αγοράστηκε με το παράνομο οικονομικό όφελος.
1: Ναι, Γιάννη, ουσιαστικά μιλάμε για ένα εικονικό γκδάπ το οποίο ήταν στην Κομωτινή.
0: Ένα φάντασμα.
1: Ακριβώς.
0: Μόνο πινακίδα απ' έξω.
1: Μόνο πινακίδα, δεν είχε καθόλου παιδιά. Και όλες αυτές οι συλλήψεις, οι οποίες έγιναν Κομωτινή, Λάρισα και Αλεξανδρούπολη, να υποθέσω ότι ήταν αυτοί οι οποίοι.
0: Στη Λάρισα, το ζεύμα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Οι εργαζόμενες εδώ στην Κομωτινή και ένα ακόμη συνεργάτης τους, ένας ακόμη συνεργάτης τους στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Έτσι ακριβώς, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει το έργο της. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε όμως στην περιοχή και να πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα. Καθώς στο μνημείο των πεσόντων Ελλήνων στο Πομακοχώρι Ωραίο του Δήμου Μίκης στην Ξάνθη, βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας για να αποτίσει φόρο τιμής προς τους Έλληνες μουσουλμάνους, οι οποίοι υπηρετώντας στις ένοπλες δυνάμεις πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαχών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι εκεί και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασιλική, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, έτσι ακριβώς. Έχει λίγα λεπτά που ολοκληρώθηκε η πολύ όμορφη τελετή εδώ στο πανέμορφο χωριό, στο Πομακοχώρι, Ωραίων, δεν είναι τυχαίο το όνομα. Υπέροχη φύση και μια υπέροχη μέρα σήμερα, εκτός από το λίγο αεράκι έτσι που είναι αρκετά δροσερό. Για πρώτη φορά υπουργός, Έλληνας υπουργός, πάτησε το πόδι του στη συγκεκριμένη περιοχή και συγκεκριμένα υπουργός Εθνικής Άμυνας και να αποτίσει φόρο τιμής στους 66 πεσόντες και από τον ομό Εύρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Εδώ συγκεκριμένα από τον οικισμό του Ωραίου ήταν 4 οι πεσόντες. Έχει στηθεί λοιπόν ένα μνημείο και κάθε χρόνο, όπως κάνει η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση Θράκης, διοργανώνει αυτή την τελετή.
1: Μάλιστα.
2: Και φέτος λοιπόν εκπροσωπήθηκε η πολιτεία στον ύψιστο έτσι βαθμό με την παρουσία εδώ του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, του κυρίου Νίκου Δένδια, ο οποίος στην ομιλία του, στην ολιγόλεπτη ομιλία του, βεβαίως αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Θράκη είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ της Ευρώπης και της Ανατολής. Ήταν πάντοτε ένα πεδίο συγκρούσεων. Τη διεκδίκησαν πολλοί, δόθηκαν πολλές μάχες στο μέρος αυτό. Ωστόσο όμως κρατήθηκε, ορθώθηκε και το χρέος μας είναι να την αναπτύξουμε. Φυσικά αναφερόμενος πάλι στη Θράκη ανέφερε το ότι αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Βέβαια η περίοδος που διανύουμε, όπως είπε, δεν είναι ειρηνική. Το στοίχημα για μια ειρηνική ανθρωπότητα δεν το κερδίσαμε, δεν το έχουμε κερδίσει στον 21ο αιώνα και πάλι έχουμε συγκρούσεις και μάχες και θα πρέπει να μην εφησυχάζουμε για να προασπιζόμαστε την ελευθερία μας. Αυτά βγήκε ο Υπουργός από την ομιλία του εδώ στον οικισμό του Ωραίου και να πω βέβαια ότι καταχειροκροτήθηκαν οι μαθητές, οι μικροί μαθητές από τα δύο μειονοτικά σχολεία του Ωραίου και της Μάντενας, τα οποία ποίηλαν και ποίηματα, είπαν και τραγούδια και απέσπασαν το πιο θερμό χειροκρότημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με καταθέσεις μαρτύρων του κατηγορητηρίου, συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τη δολοφονική κακοποίηση του τρίχρονου Άγγελου τον Ιανουάριο του 2025 στο Ηράκλειο. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, κατηγορούμενη είναι η μητέρα του παιδιού, ο πρώην σύντροφός της αλλά και ο βιολογικός πατέρας του παιδιού, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς, η δίκη συνεχίστηκε σήμερα, είναι σε εξέλιξη, έχει διακόψει τώρα γιατί είχαμε και μια μικρή ένταση μεταξύ των συνηγόρων υπεράσπισης του πρώην συντρόφου και της μητέρας του παιδιού και διέκοψε για λίγο προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα μέσα στη δικαστική αίθουσα. Έχουν καταθέσει οι γιατρός και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου δηλαδή, που πήγε στο σπίτι της οικογένειας στο Ηράκλειο στις 26 Ιανουαρίου του 2025 όταν το παιδί εμφάνισε προβλήματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γιατρός λοιπόν του ασθενοφόρου είπε ότι βρήκε το παιδί στον καναπέ παγωμένο, ρώτησε τη μητέρα και τον σύντροφό της αν ήταν

0: άρρωστο, εκείνοι απάντησαν αρνητικά. Το παιδί είπε ανέπνε, το ρώτησε πώς το λένε, της απάντησαν το λένε άγγελο, του φώναξε λοιπόν άγγελε και άνοιξε τα ματάκια του, έβγαλε ένα στεναγμό και μετά δεν αντέδρασε ξανά. Ρώτησε τι είχε συμβεί και μια της έλεγαν λέει ότι το παιδί έπεσε από τις σκάλες, ότι χτύπησε στο τραπέζι του σαλονιού, μια ότι έβλεπε τηλεόραση και ξαφνικά λιποθύμησε. Η εικόνα που είχε ήταν ότι το παιδί, τα ζωτικά του όργανα ήταν καλά, αλλά δεν μπορούσε να ξέρω τι άλλο πρόβλημα, δεδομένου ότι δεν είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας. Προβληματίστηκαν. Σε ερώτηση της Προέδρου για την εικόνα του ζευγαριού, η μάρτυρας υποστήριξε ότι και οι δύο ήταν ψύχρεμοι. Είχε ένα ελαφρύ αιμάτωμα το παιδί στο μέτωπο και όταν είπε του έβγαλε τις κάλτσες, είδε παλιά σημάδια στα άκρα των δακτύλων του δεξιού του ποδιού. Η γιατρός κατέθεσε ότι η μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στην αγκαλιά προκειμένου να το μεταφέρει στο ασθενοφόρο και αρνήθηκε επίσης να το συνοδεύσει κιόλας με το ασθενοφόρο. Τη ρώτησε η πρόεδρος αν της το δικαιολόγησε, της είπε όχι και ότι εκείνη επέμεινε να πάει μαζί τους και για την νομική τους κάλυψη. Βεβαίως στο νοσοκομείο στη συνέχεια, όταν έβγαλαν τα ρουχαλάκια του παιδιού, η γιατρός είπε ότι ήταν και άλλα σημάδια. Είχε επικοινωνήσει το μεταξύ κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο με το τηλεφωνικό τους κέντρο και έχει ζητήσει να υπάρχει μια ομάδα γιατρών έτοιμη στο Πανεπιστημιακό για να φροντίσει το παιδί. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο μικρός άγγελος λίγες μέρες μετά, και ήταν χαρακτηριστικό αυτό που κατέθεσε χθες το απόγευμα ένας από τους γιατρούς της ΜΕΘ, ότι δεν έχει ξαναδεί τέτοια κακοποίηση σε παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Λίγες μέρες μετά το παιδάκι και αφού έγιναν δωρεά οργάνων τα ζωτικά όργανα του, έφυγε από τη ζωή.
1: Τώρα, Σταυρούλα, να πάμε σε μια άλλη υπόθεση, καθώς σήμερα οδηγήθηκε εκ νέου στην ανακρίτρια ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της σύζυγου του.
0: Ναι, είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Πρόθεση του συνηγόρου του Διονύση Βέρα ήταν να πάρει και σήμερα, να ζητήσει και σήμερα προθεσμία. Γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη, σύμφωνα με τα όσα είπε χθες και χθες ο κύριος Βέρας, η δικογραφία. Δεν είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς έγινε στη δικογραφία. Δεν υπάρχει κατάθεση της 28χρονης συζύγου που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση. Δεν υπάρχει μια σειρά από σημαντικά στοιχεία, τα οποία θεωρεί ότι είναι απαραίτητα προκειμένου να απολογηθεί ο πελάτης του και βεβαίως να καταλήξει σε κρίση ανακρίτρια με την εισαγγελέα για την προφυλάκηση ή όχι του 30χρονου. Πάντως, ο 30χρονος έχει απολογηθεί, δηλαδή η ανακρίτρια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του κυρίου Βέρα. Ήταν βέβαια μια πολύ σύντομη διαδικασία, περίπου μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε και πάρα πολλά να πει με δεδομένες τις συνθήκες. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν έκανε κακό στη σύζυγό του, ότι άνοιξε η πόρτα ενώ το αυτοκίνητο ήταν εν κινήσει, γιατί είχε πρόβλημα και δεν το είχε
1: αντιληφθεί.
0: Δεν το είχε αντιληφθεί, δεν είχε φτιάξει την πόρτα. Με αποτέλεσμα εν κίνη να βρεθεί στο δόστρωμα και να τραυματιστεί και να υποστεί αυτές τις βαρύτατες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Περιμένουμε τώρα, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα. Θα τον δει και ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι ο 30χρονος. Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης βαίνει καλώς. Έχει με το περιβάλλον και είναι θέμα ημερών να δώσει και κατάθεση στους αστυνομικούς, μπας και μάθουμε και βεβαίως ξεκαθαρίσουν και οι δικαστικές τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, ένα στοιχείο το οποίο έδωσε χθες ο κύριος Βέρας στην ανάκριση είναι φωτογραφικό υλικό σε σχέση με το σπασμένο προφυλακτήρα, γιατί να θυμίσουμε ότι έφυγαν από το σπίτι και ο προφυλακτήρας στο αυτοκίνητο στη θέση του και μετά το περιστατικό είχε σπάσει ο προφυλακτήρας. Αυτό το οποίο λοιπόν έδωσε ο κύριος Βέρας ήταν κάποιες φωτογραφίες που δείχνουν, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, ότι ο προφυλακτήρας έσπασε 1,5 χιλιόμετρο από το σπίτι, όχι δηλαδή κοντά εκεί όπου τραυματίστηκε η γυναίκα, σε μια αναστροφή που επιχείρησε να κάνει ο 30χρονος.
1: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με τραγικό τρόπο εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζεύγους τουριστών από την Ολλανδία στα Χανιά, καθώς το μόλις 7 μηνών βρέφος τους άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομιακή μονάδα του νησιού, μετά από εσπευσμένη εισαγωγή του με συμπτώματα αναπνευστικής λίμωξης. Την ίδια ώρα χθες, ωστόσο, χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου ένας 34χρονος εργαζόμενος της μονάδας, όταν για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής λιποθύμησε στους χώρους του καταλύματος. Περικλής Κουκλάκης από την Ερτχανίων θα μας πει και για αυτά τα δύο τραγικά ξεχωριστά περιστατικά. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι δύσκολες οι ώρες αυτές και σε συνέχεια και των όσων περιέγραψε και η Σταυρούλα από το Ηράκλειο για τον Τρίχρονο. Ένα ζευγάρι ανδρόγυνων Ολλανδών ηλικίας 30 και 28 ετών βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα σε περιοχή των Χανίων, παραθέριζε σε ξενοδοχική μονάδα της ευρύτερης περιοχής, ενώ χθες το βράδυ το 7-μηνον μωρό παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής δυσφορίας και εισήχθη εσπευσμένα στα επίγοντα του παιδιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριά λίμωξη του αναπνευστικού και κρίθηκε αναγκαία η κατεπίγουσα διακομιδή του σε άλλη νοσηλευτική μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης, πιο εξειδικευμένη για θέματα βρεφών και νηπίων, όπου όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το μωρό άφησε την τελευταία του πνοή. Υπάρχει ήδη βεβαρημένο ιστορικό υγείας σύμφωνα με πληροφορίες από τη γέννηση του παιδιού, θέματα καρδιακά που είχε. Ωστόσο, από την αστυνομία εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάτι περαιτέρω πλην των παθολογικών αιτιών για το θάνατο του βρέφους. Χθες, ομοίως, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο 34χρονος ελληνικής καταγωγής εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα στην ευρύτερη περιοχή του Καβρού στα Χανιά, είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο. Τον βρήκαν συνάδελφοί του χωρίς τις αισθήσεις του εντός της ξενοδοχειακής μονάδας όπου εργαζόταν. Ο 34χρονος φέρεται να κατέρευσε.
1: Μάλιστα.
2: Και παρά τις προσπάθειες των διασωστών που έσπευσαν για αρχή από το ΕΚΑΒ στο σημείο, αλλά και στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, συγγνώμη, που μεταφέρθηκε λόγω χιλιομετρικής απόστασης, είναι πιο κοντά το νοσοκομείο, δεν κατάφερε να επανέλθει και να κρατηθεί στη ζωή. Ενώ τις ακριβείς συνθήκες για το θάνατο του νεαρού διερευνούν οι αρχές, με το φως για τα ακριβή αίτια να ρίχνει η νεκροψία νεκροτομή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα σε μια είδηση που μόλις είδε το φως της δημοσιότητας. Καθώς τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε οπτική ίνα στην Αστυπάλαια. Θα μας ενημερώσει ο Νίκος Λαδιανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα περιστατικό τουρκικής παρενόχλησης στην περιοχή του Αιγαίου. Να πούμε βέβαια πριν από οτιδήποτε άλλο ότι στρατιωτικές πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο περιστατικό αυτό. Το ερευνητικό σκάφος Ocean Link ελληνικής εξιοδότης έτσι είχε ξεκινήσει υποθαλάσσιες έρευνες με βάση Ναύτεξ που είχε εκδώσει προηγουμένως ο σταθμός του Ηρακλείου, ενώ είχε πάρει και άδειες από τις ελληνικές αρχές για εργασίες πόντης καλωδίων οπτικών ινών του ΟΤΕ στο πλαίσιο ενός έργου που εκτελεί ο ΟΤΕ στην περιοχή. Εκείνητο σήμερα είχε ξεκινήσει από το Ocean Link, αυτό το σκάφος είχε ξεκινήσει από την Αστεπάλαια, βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Όταν δέχθηκε αυτή την παρενόχληση στον ασύρματο από μια τουρκική πυραβλάκα, το ένα τουρκικό πολεμικό σκάφος το οποίο βρισκόταν στην περιοχή. Η τουρκική τορπιλάκατος λοιπόν μίλησε προς το σκάφος αυτό. Το σκάφος αυτό δεν έδωσε καμία απάντηση, καθώς στην περιοχή βρισκόταν και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια άσκηση του πολεμικού ναυτικού δική μας. Βρισκόταν και η ελληνική φρεγάτα σύμφωνα με πληροφορίες η Αντρίας, η οποία παρενέβη, εκείνη παρενέβη και διαβίβασε σήμα προς το τουρκικό σκάφος ότι βρίσκεται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και σε μια περιοχή που ανήκει στην ελληνική δικαιοδοσία, στην ελληνική αρμοδιότητα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάποιο άλλο συμβάν. Από ό,τι γνωρίζουμε, το τουρκικό σκάφος έχει απομακρυνθεί πολύ προς τα ανατολικά. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Τέλος στη ζωή του έβαλε χθες το μεσημέρι ο 56χρονος που κατηγορούνταν για παιδική πορνογραφία. Ο 56χρονος είχε οδηγηθεί προχθές στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην Κέρκυρα. Και η Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο 56χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετική καραμπίνα και εντοπίστηκε από διερχόμενο άτομο. Ο άνδρας είχε οδηγηθεί, όπως είπαμε, στον ανακριτή για την υπόθεση παραβίασης νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων. Κοιτάξτε, η υπόθεση αυτή ήταν πολύ μεγάλη από την διεύθυνση δίωξης κυβερνό εγκλήματος της αστυνομίας με κωδική ονομασία blockchain. Για να μην τα πολυλογώ, στις έρευνες που έγιναν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 43 σκληροί δίσκοι, 11 ψηφιακά μέσα αποθήκευσης USB και 2 λάπτοπ. Βρήκανε μέσα σε αυτούς τους σκληρούς δίσκους που κατήχαν 2 από τους κατηγορούμενους, πλήθος αρχείων υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και συνελήφθησαν. Την εξέλιξη, όπως ανέφερες, την έδωσε ο ίδιος μόλις βγήκε από τη φυλακή.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Προφυλακίστηκαν χθες οι 5 εκ των 9 κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Από τη Σάμο, Χάρη Ζαβουδάκης θα μας δώσει λεπτομέρειες. Χάρη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Οι 9 κατηγορούμενοι είναι οι πρώτοι από τους συνολικά 13 διευθύντες που οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό Μέγαρο για να απολογηθούν μετά την τριήμερη προθεσμία που είχαν ζητήσει και έλαβαν. Η υπόθεση προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρονίας εγκλημάτων Σάμου, η οποία σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικού δικτύου που φέρεται να αποτελούνταν από 2 οργανώσεις με συστηματική δράση τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στη Σάμο. Τώρα, κατά τη διάρκεια ευρείας αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθηναν συνολικά 13 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Να σημειώσουμε ότι σήμερα θα ευηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι υπόλοιποι 4 από τους 13 συλληφθέντες για να απολογηθούν. Όπως είπαμε, 4 έχουν παραμείνει ελεύθερες με περιοριστικούς όρους, 5 προφυλακίστηκαν και αναμένεται να μάθουμε και την τύχη των άλλων 4 σήμερα το μεσημέρι μετά από την απολογία τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Στα δικαστήρια της Σύρου οδηγήθηκαν σήμερα οι 2 κατηγορούμενοι ναυτικοί για το ναυάγιο που σημειώθηκε στην Άνδρο την προηγούμενη Τετάρτη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας δώσει την εξέλιξη. Λίνα.
6: Καλή μου συνεργή, κυρίες και κύριοι. Στην ανακρίτρια Σύρου βρίσκονται από νωρίς το πρωί μέχρι και αυτή την ώρα οι 2 ναυτικοί που κατηγορούνται για το ναυάγιο που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Άνδρο. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας πρωτοτικών Σύρου έχει προτείνει την ποινική δίωξη βαθμό κακουργήματος για τους 2 ναυτικούς για το κατά συναυτουργία αδίκημα της διατάραξης ασφάλειας της συγκοινωνίας των πλοίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο αξιωματικός, ο οποίος βρισκόταν μόνος του πάνω στη γέφυρα του πλοίου την ώρα του συμβάντος, δηλώνει ότι έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα το πλοίο να βγει από την πορεία του, να το σκρούσει στα βράχια και να καταλήξει τελικά σε ναυάγιο. Να πούμε ότι περιμένουμε από σε στιγμή να βγουν από την ανακρίτρια της Σύρου και να μάθουμε για το πότε θα οριστεί η δικάσιμο για τους 2 ναυτικούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση των 2 ναυτικών, παραιτήθηκε για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί μέχρι και αυτή τη στιγμή και το δικαστήριο διόρισε επεπάγγελτα νέο συνήγορο περάσπισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Στην σύλληψη τώρα ενός 37χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε να βιντεοσκοπεί παράνομα γυναίκες. Ο Κώστας Καντούρης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη, ακινητοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, όπου εντοπίστηκε να έχει κλειδωθεί στις γυναικείες τουαλέτες και να μαγνητοσκοπεί με το κινητό του μια γυναίκα που μπήκε στην διπλανή τουαλέτα από το περιθώριο που είχαν οι δύο θάλαμοι μεταξύ τους. Όπως μάλιστα κατέθεσαν και άλλοι που ήταν στο κλειστό γυμναστήριο Καλαμαριάς, ο συγκεκριμένος ήταν κλειδωμένος για ώρες, γιατί τον είδε και άλλη μία γυναίκα με ένα παιδί που είχε πάει στην τουαλέτα και ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του και μάλιστα αποκάλυψε ότι το κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό άλλωστε στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκαν συσκευές αποθήκευσης USB, μία εκ των οποίων είχε δεκάδες φωτογραφίες από γυναίκες είτε με σόρουχα είτε με μαγιό, είτε ακόμη και γυμνές από παραλίες, γυμναστήρια, τουαλέτες, ακόμη και μέσα μαζικής μεταφοράς. Πριν από λίγο ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη για αποτύπωση σε φορέα υλικού μη δημόσιας πράξης και παραπέμφθηκε σε βαθμό κακουργήματος ασφαλώς και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε Δυτική Αχαΐα και Ηλία αποφασίστηκε μετά την χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, εξαιτίας των κρούσματων φυματίωσης είχε έρθει και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ στην περιοχή.
8: Ακριβώς. Αυτή η πολύ ωραία σύσκεψη χθες αφορούσε τη διεύθυνση δημόσιας υγείας της περιφέρειας και την συμμετοχή των στελεχών του ΕΟΔΗ, όπως είπες, και της έκτησης υγειονομικής περιφέρειας. Έχουμε λοιπόν μια επιχείρηση ελέγχου των εργατών γης στη Δυτική Αχαΐα, μιλάμε πάντα, και Ηλία, δηλαδή Αμαλιάδα και Μανολάδα. Είχαμε τα πρώτα 10 κρούσματα φυματίωσης, να σας θυμίσω, ενώ στον πρώτο κύκλο ανίχνευσης, στον πολύ στενό κύκλο επαφών των 10 πρώτων ασθενών, βρέθηκαν θετικά αποτελέσματα σε 10 από τα 13 άτομα που έλεγξαν. Ο κύκλος αυτός είναι πολύ στενός των επαφών, έτσι τον ήδη νοσούνται. Και θα συνεχιστεί βέβαια αυτό το οποίο επισήμαναν οι αρχές, οι υγειονομικές, είναι ότι δεν αρκεί απλώς να κάνουν ένα μαντού στους εμπλεκόμενους εκεί και στον έλεγχο. Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία γενικότερα και με κοινωνικούς λειτουργούς και με τους Δήμους, αλλά και μια διαθεσιμότητα πνευμονολόγων σε Αχαΐα και Ηλία, προκειμένου να γίνεται έλεγχος και ακτινογραφίες για να δουν αν θα βρεθούν άλλα θετικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος αναμένεται να γίνει μεταξύ 500 περίπου ατόμων. Έχουν ήδη εξασφαλιστεί 300 δόσεις από τον ΕΟΔΗ της Φυματίνης, προκειμένου να γίνονται τα τεστ μαντού. Και ανάλογα το πώς θα καταγραφεί από εδώ και πέρα ο έλεγχος αυτός και τι θα δείξει, θα γίνει προμήθεια και άλλο. Για να επισημάνω βέβαια μεταξύ άλλων ότι αυτό που τονίστηκε στη σύσκεψη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει πανικός. Η μετάδοση της φυματίωσης ισχύει μόνο όταν υπάρχει πολύ στενή επαφή για πολλές ώρες σε κλειστό χώρο. Και σε αυτές τις κοινότητες, όπως καταλαβαίνετε, στους καταβλισμούς που διαμένουν οι εργάτες γης στις περιοχές αυτές, ευνοείται η μετάδοση διότι είναι μεγάλος και ο συχνοτισμός. Τέλος να σας πω ότι το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή, Καλλιέργεια, Τυποποίησης και Συσκευασία Τροφίμων των περιοχών που σας προείπα, χαρακτήρισε ανεπαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η πολιτεία και μεταξύ των άλλων ετοιμάτων που έχουν υποβάλει είναι και η δημιουργία ενός πλήρως εξοπλισμένου πολυδύναμου περιφερειακού ιατρίου για τους κατοίκους της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης καταγγέλει η έπαρχος του νησιού, Σμαράγδα Σαρδελή, τονίσοντας ιδιαίτερα την έλλειψη μόνιμου παιδιάτρου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθιστή Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το Ζάκυνθο. Όντως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό σε σχέση με την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, δεδομένου ότι δεν έχει κάποια άλλη δομή δημόσιας υγείας. Όπως κατήγγειλε και στην Έρθιστη Ζάκυνθο η έπαρχος Ιθάκης, το νησί δεν διαθέτει μόνιμο παιδίατρο από το 2017, με αποτέλεσμα πάνω από 400 παιδιά να μην έχουν άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Το κέντρο υγείας λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, διαθέτοντας μόνο έναν παθολόγο και δύο καρδιολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι συνταξιούχος. Δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης παιδίατρος στο νησί, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη για τους γονείς. Η έπαρχος Ιθάκης ζητά άμεση ενίσχυση του κέντρου υγείας με μόνιμο παιδίατρο και όχι μόνο, υπογραμμίζοντας ότι η υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών βρίσκεται σε κίνδυνο, ειδικά εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έχει καταγγείλει την κατάσταση μέσω επιστολών και προς το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας. Έχει ενημερώσει και την έκτη υγειονομική περιφέρεια, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Σε ένα νησί με μικρό πληθυσμό και δεν είναι και εύκολη πολλές φορές η πρόσβαση στην γειτονική κεφαλονιά. Τι χρειάζεται να μετακινηθούν οι κάτοικοι του νησιού για πολλούς και διάφορους λόγους για θέματα δημόσιας υγείας και στην Πάτρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Τον έντονο προβληματισμό του και το γεγονός ότι στην πρόσφατη προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδο ΕΣΥ για το νοσοκομείο Χίου προβλέφθηκαν μόλις 4 θέσεις, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο, και αυτό όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος, παρότι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Επιτροπή του Σκυλίτσιου Νοσοκομείου Χίου είχαν συγκεκριθεί την προκήρυξη 6 θέσεων. Αυτές οι δύο θέσεις που μένουν δίκη εκτός είναι της μειωτικής γυναικολογίας και της ορθοπαιδικής. Θεωρούνται ειδικότητες ιδιαίτερα κρίσιμες για τη λειτουργία του νοσοκομείου και με αυξημένο το φόρτο εργασίας που έχουν, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο με την αύξηση του πληθυσμού λόγω των επισκεπτών. Αλλά αυτό το ζήτημα, ειδικά με τη μευτική, το έθιξε στη συνέντευξη τύπου και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο, σημαίνοντας ότι σήμερα λειτουργεί με 2 γιατρούς και 7 μέες, ενώ θα έπρεπε σύμφωνα με το οργανόγραμμα να έχει τις διπλάσιες θέσεις, κάτι που επιβαρύνει ιδιαίτερα τη λειτουργία της μευτικής γυναικολογίας και αυτό που ζητά με την επιστολή αυτή ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου είναι να έχουμε την έγκριση των δύο αυτών θέσεων. Το απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, ζητάνε επανεξεταστεί λοιπόν αυτή η πρόσφατη ανακοίνωση των θέσεων και να έχουμε την ανακοίνωση ακόμη δύο για τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Βέβαια το ζητούμενο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πόσες τελικά θα καλυφθούν και τι ενδιαφέρον θα δείξουν και οι γιατροί.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να μείνουμε εμείς έτσι στα ιατρικά ζητήματα, καθώς στην Σάμο αύριο ξεκινά το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Μαζί μας είναι ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, ο κ. Σταύρος Τρίφων. Κύριε Τρίφων, καλό σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε όλους.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος. Αναμένουμε σημαντικές ανακοινώσεις από το βήμα του συνεδρίου καταρχήν.
11: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας φιλοξενείτε και που ανοίγετε έτσι πλατιά τα φτερά σε όλη την Ελλάδα. Η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος φιλοξενεί 210 γιατρούς πνευμονολόγους, θωρακοχειρουργούς, γιατρούς οικογενειακούς και γιατρούς εργασίας όπως και καρδιολόγους. Και αποφασίσαμε να το κάνουμε στη Σάμο για να ανοίξουμε εκεί και την εικόνα της πνευμονολογίας αλλά και την εικόνα της ιατρικής στο Αιγαίο, όπου κυριολεκτικά γίνεται μεγάλος αγώνας για να τον προβάλλουμε. Η προσπάθεια θα είναι να μιλήσουμε για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το άσθημα, τον καρκίνο του πνεύμονα, διάγνωση και θεραπεία και επίσης να δώσουμε στοιχεία και να κινητοποιήσουμε το κοινό για τη διακοπή του καπνίσματος. Mm-hmm. Το συνέδριο, εκτός από το γεγονός ότι θα έχει την ομάδα των γιατρών που θα επισκεφτούν το νησί, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς της Σάμου, αλλά ταυτόχρονα θα έχει και δύο εκδηλώσεις, μία την Πέμπτη το πρωί στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, όπου θα κάνουμε σπυρομετρήσεις και ενημέρωση του κοινού για τα καινούργια φάρμακα και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος.
1: Αυτή η δράση είναι πολύ ιδιαίτερη, θα έλεγα, κύριε Τρίφων, και ίσως να ενδιαφέρει αρκετούς. Από τι ώρα θα είναι εκεί στο...
11: Θα ξεκινήσει 9 με 2. Είχαμε την κυρία Δήμου που είναι διευθύντρια εκεί του Κέντρου Υγείας και ταυτόχρονα την δεύτερη δίπλα που μας έδωσε την άδεια. Την ενίσχυσαν και την υποστηρίζουν και η περιφέρεια όπως και η Δημαρχία Σάμου με σκοπό να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. Το Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου είναι το μόνο που δεν έχει πνευμονολόγο.
1: Ναι.
11: Το νοσοκομείο έχει έναν πνευμονολόγο, το Κέντρο Υγείας στο Βαθύ έχει μία πνευμονολόγο. Αλλά βλέπετε ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί και να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Απ' την άλλη μεριά, την Κυριακή το πρωί, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου, θα έχουμε τη δυνατότητα ομάδα επιστημόνων να κάνει μικρές αναφορές για τα καινούργια φάρμακα για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το άσθμα, γρήγορες αναφορές για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του με την αξονική χαμηλής ακτινοβόλησης και ταυτόχρονα τα καινούργια φάρμακα, την ανοσοθεραπεία που έχουμε και που στοχεύει στο προσωποποιημένο θεραπευτικό προφίλ του καθενός μας. Έτσι ώστε να δώσουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιατρική εξελίσσεται, η θωρακική νόσος, όποια και αν είναι αυτή, είναι αντιμετωπίσιμη και κυρίως να ενεργοποιήσουμε το κοινό να έρθει πιο γρήγορα κατά στους γιατρούς, ώστε η πρώιμη διάγνωση να σώσει όχι μόνο ζωές αλλά και κόστη.
1: Μάλιστα. Κύριε Τρίφων, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος στη Σάμο και όσοι μας ακούν βεβαίως, είπαμε, η πρόληψη σώζει ζωές. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη Ελλάδα» σε 60 λεπτά και η έντονη ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο της Λαψίστας για τη μη επαρκή ίδρευση και την ποιότητα του νερού άρδευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα του κάμπου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Βίκη. Όντως είναι έντονη η ανησυχία που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο του κάμπου της κρύας Λαψίστας. Καθώς η νέα αδριευτική περίοδος ξεκίνησε με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα του νερού αλλά και τη λειτουργία του δευτικού δικτύου. Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί άδεια χρήσης του νερού και παράλληλα η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες στο τάφρο της Λαψίστας, παρουσία εκπροσώπων του ΤΟΕΒ και των αγροτών, ενίσχυσε τις ανησυχίες των παραγωγών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε αρκετά σημεία της τάφρου παρακρίθηκαν έντονες οσμές, θολότητα και αλλίωση του χρώματος του νερού, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό για την καταλληλότητα του στην άνδρευση. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιθανή επιβάρυνση της τάφρου από εκροές του βιολογικού αποκαθαρισμού της πόλης των Ιαννίνων, κάτι που η ΔΕΙΑ Ιαννίνων αρνείται, καθώς και από άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες της περιοχής. Mm-hmm. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα νερού για εργαστηριακές αναλύσεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αυξημένο το μικροβιακό φορτίο σε ορισμένα σημεία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να αποβίβει ευθύνη σε μια συγκεκριμένη πηγή ρήπανσης. Οι αγρότες εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει άμεσα τις καλλιέργειες, καθώς ο κάμπος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το νερό της τάφρου για την άνδρευση. Την ίδια στιγμή κάνουν λόγο για ένα πεπαλαιωμένο αδερφτικό δίκτυο, το οποίο λειτουργεί εδώ και δεκαετίες χωρίς ουσιαστικό εξυγχρονισμό και παρουσιάζει συχνές βλάβες.
1: Μάλιστα.
13: Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτές οι εκκρεμότητες σχετικά με τις αποζημιώσεις των παραγωγών για τις περσινές ζημιές, καθώς ούτε την προηγούμενη χρονιά καλλιεργήθηκε ο κάμπος λόγω της επιβάρυνσης της τάφρου και πολλοί παραγωγοί δηλώνουν ότι βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, οι ζημιές που έγιναν από τον Παγετό σε Κορινθία, Άργος και Τρίπολη είναι εντός του κανονισμού του ΕΛΓΑ, άρα οι αποζημιώσεις θα δοθούν από τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ. Αυτό είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίπολη, και ο Σταύρος Ρομπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
14: Καλώ ήρθατε, κυρίε και κύριοι. Βίκυ, πράγματι έγινε και σύσκεψη στην έδρα τη περιφέρεια στην Τρίπολη. Mm-hmm. Ο κ. Λικουρέτζο τόνισε ότι ο ΕΛΓΑ ήδη ξεκίνησε τι αυτοψίε του, ώστε να καταλήξει στι απαραίτητε οριοθετήσει των περιοχών τη ζημιά αρχικά. Μετά είναι η διαδικασία των δηλώσεων ζημιά, όπου και αυτέ ξεκίνησαν, τολμώ να πω, γιατί έχουν γίνει αναγγελίε σε διάφορε περιοχέ. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τέλο περίπου Μαΐου. Εντός Ιουνίου θα γίνει η υποβολή των δηλώσεων καλλιέργειας, όχι ζημιάς, καλλιέργειας για το 2026. Τα συνεργεία ήδη πραγματοποιούν εκτιμήσεις, είπε ο κ. Λικουρέτζος, ο οποίος γνωστοποίησε ότι με διαδικασίες ΑΣΕΠ άμεσα θα γίνουν και 100 προσλήψεις εκτάκτων γεωπόνων, ώστε να συνδράμουν και αυτοί στο έργο. Ο κ. Λικουρέτζος είπε συνοπτικά ότι το διάστημα 2020-2026 ο ΕΛΓΑ προώθησε στους παραγωγούς 2,3 δις σε όλη τη χώρα σε αποζημιώσεις και σε ενισχύσεις. Το 1 δις είναι από τις εισφορές των αγροτών στον ΕΛΓΑ και το άλλο 1 δις από τη στήριξη που παρήχε μέσω ΕΛΓΑ στους παραγωγούς η κυβέρνηση μέσω νόμιμης χρηματοδότησης, όπως είπε χαρακτηριστικά, στη σύσκεψη που έγινε στην Τρίπολη. Τώρα, το εκτιμόμενο έργο θα ενταχθεί στο σύστημα ώστε να βγουν και γρήγορα τα πορίσματα. Μετά θα δοθούν καταβολές, όλα αυτά μέχρι τέλος φθινοπόρου να έχουν τελειώσει, έναντι βέβαια οι προκαταβολές της τελικής αξίας. Οι συνολικές αποζημιώσεις θα είναι στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Θυμίζουμε εδώ πέρα ότι ο Παγετός αρχές Μαΐου, Βίκυ, προκάλεσε ζημιές σε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε Κορινθία, περιοχή του Άργους και της Τρίπολης. Εν τω μεταξύ, αύριο στις 8 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας στην Τρίπολη έχουμε και μια ανοιχτή σύσκεψη αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων με σκοπό να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για πιθανές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι με αφορμή τα συσσωρευμένα, όπως λένε, προβλήματα του χώρου. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον Παγετό, έχουν να κάνουν και με τα αιτήματα που βγήκαν οι αγρότες το χειμώνα στους δρόμους.
1: Σταύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λόγω τώρα για περιορισμένη αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, κάνει λόγο η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας και με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιέρα Κάκη, ζητώντας φυσικά την αύξηση των δόσεων σε 120. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλικής Περιφέρειας, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια. Το έχουν επισημάνει βεβαίως και το έχουν ανοίξει και άλλοι φορείς επιχειρηματικότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια, γιατί το επιχειρήν, ιδιαίτερα το μικρομεσαίο επιχειρήν, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και βεβαίως τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει μέσω της υφιστάμενης ρύθμισης των 72 δόσεων. Και επιχειρήσεις Θεσσαλία βεβαίως βρίσκονται αντιμέτωπες μαζί με όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με πολυεπίπεδες συνέπειες, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας. Από τις κρίσεις των τελευταίων καιρών, είτε πρόκειται βεβαίως για την ενέργεια είτε για την πανδημία, το προηγούμενο χρόνια, τις πληθωριστικές πιέσεις, την αύξηση του λειτουργικού κόστους, αλλά και τις σοβαρές επιπτώσεις από ακραία καιρικά φαινόμενα, βεβαίως που χτύπησαν τη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Η εμπορική δραστηριότητα σε πολλές τοπικές αγορές είναι υποτονική, η ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις έχει εξαντληθεί και η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν επαρκεί για να καταστεί πραγματικά βιώσιμη για την μεγαλύτερη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των αυτοαπασχολούμενων. Ο μη λειτουργικός σχεδιασμός, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, αλλά και οι μηνιαίες επιβαρύνσεις παραμένουν υψηλές και οδηγούν πολλές επιχειρήσεις είτε στην αδυναμία ένταξης, είτε σε απώλεια της ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που καταφέρουν να μπουν στη ρύθμιση. Και γι' αυτό το λόγο βεβαίως ζητείται να θεσμοθετηθεί άμεσα μια συνολική και ρεαλιστική ρύθμιση για 120 δόσεις, τόσο για τις φορολογικές αλλά και για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, με όρους που θα επιτρέπουν βεβαίως την μακροχρόνια συνέπεια και τη βιωσιμότητα. Και η πρόταση αυτή, όπως αναφέρεται, δεν αποτελεί δημοσιονομικό κόστος για την πολιτεία, αφού ενισχύει την εισπραξιμότητα των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων φυλών, διασφαλίζει σταθερές και μακροχρόνιες ροές εσόδων προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ επιτρέπει και την αποτρέπει και τη δημιουργία νέων λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας, διατηρώντας έτσι ενεργό τον παραγωγικό και εμπορικό ιστό στην ελληνική περιφέρεια.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και κοντέινερς θα αποκτήσουν σύντομα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε βασικές πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση φυσικά του λευρεμπορίου καυσίμων, καπνικών προϊόντων, αλκοόλουχων ποτών, αλλά και για τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Ο Βασίλης Πρεμύθης από την Έρθωρε Εστιάδας θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς. Νέο σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, κοντέινερ, θα αποκτήσουν σύντομα τα 24 τελωνία και σημεία τελωνιακού ελέγχου σε πύλες της χώρας για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου των καυσίμων, των καπνικών προϊόντων, των αλκοολούχων ποτών, αλλά και τη διακίνηση παραποιημένων ή αδήλωτων εμπορευμάτων. Μεταξύ των τελωνίων στα χερσαία σύνορα όπου θα εγκατασταθεί το νέο σύστημα είναι και τα τελωνία κήπων και καστανεών στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ενώ ενισχυμένη υποπτία θα αφορά και μεθοριακές διόδους στα βόρεια σύνορα, όπως είναι το Ορμένιο στα ελληνοβουλγαρικά, ο Κυπρίνος επίσης στα ελληνοβουλγαρικά του Δήμου της Νέας Ορεστιάδας, αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως είναι η Εξοχή Δράμας, ο Άγιος Κωνσταντίνος και το Δημάριο στη Ξάνθη και η Νυμφαία Κομωτινής. Το σύστημα περιλαμβάνει προηγμένα δορυφορικά συστήματα GPS και νέες τεχνολογίες ψηφιακού ελέγχου που θα αποτελέσουν ουσιαστικά το παρατηρητήριο διακίνησης εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο. Ο ελεκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων με πολλές κάμερες, συστήματα ζύγησης, σταθερά και κινητά X-rays, κάμερες αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων, συσκευές ανάγνωσης ταξιδιωτικών και καρτών εισόδου-εξόδου, τα οποία θα συγκεντρώνουν πληροφορίες που θα αποστέλλονται σε μια κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα, δίνοντας τη δυνατότητα στις τελωνιακές αρχές να συγκρίνουν τη δηλωμένη πορεία ενός οχήματος ή εμπορευματοκιβωτίου με την πραγματική του κίνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την κάθετη αντίθεσή τους στην προοπτική εγκατάστασης νέων αιωλικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Καταβιάς, στην Ρόδο, εκφράζουν με ψήφισμά τους τοπικοί φορείς. Μαριέτα Γαβριλιώτη μαζί μας. Μαριέτα.
17: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στην προοπτική να εγκατασταθούν νέα αιωλικά πάρκα στην περιοχή. Να σας πω ότι η Καταβιά, για όσους δεν ξέρουν, είναι το νοτιότερο χωριό της Ρόδου. Είναι, απέχει περίπου 8 χιλιόμετρα από το Πραθονήσι και στην περιοχή του υπάρχει ήδη το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το ένα από τα δύο στο νησί, και δύο αιωλικά πάρκα. Αυτή την περίοδο λοιπόν σχεδιάζονται, ένα μάλιστα έχει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αλλά 8 αιωλικά πάρκα, που σημαίνει ότι συνολικά γύρω από το χωριό, εάν όλα αυτά βεβαίως υλοποιηθούν, θα υπάρχουν 10 αιωλικά πάρκα. Αρκεί να σας πω ότι το εργοστάσιο της ΔΕΗ έχει παραγωγική ισχύ 100 ΜΒ, ενώ τα αιωλικά πάρκα, εάν και εφόσον βεβαίως, ξαναλέω, γίνουν όλα όπως σχεδιάζονται, θα παράγουν 3.000 ΜΒ. Αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια αντίδραση. Έγινε μια λαϊκή συνέλευση με πολύ μεγάλη συμμετοχή, όχι μόνο από κατοίκους του χωριού, αλλά και από εκπροσώπους συλλόγων, φορέων. Ήταν εκεί και οι τοπικές αρχές, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος Συνδρόδου, δύο βουλευτές. Έχει βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα με το οποίο ζητείται από την κυβέρνηση να επανεξετάσει όλο αυτό τον σχεδιασμό. Και βέβαια στο ψήφισμα τονίζεται ότι αν δεν υπάρξει ανατροπή, ας το πω έτσι, θα ακολουθήσει η νομική οδός με την άσκηση ένδικων μέσων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα, να μιλήσουμε για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, την Olympus Riviera Greece. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πιερίας Ημαθίας Πέλλας και ο αναπληρωτής πρόεδρος στον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο κύριος Γρηγόρης Βεϊδαμενίδης. Κύριε Βεϊδαμενίδη, καλό σας μεσημέρι. Θα ήθελα καταρχήν να πούμε δύο λόγια για αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι καινούρια, την έχετε συζητήσει, σας έχουν βοηθήσει και πλέον είναι στον αέρα. Κάποιος πληκτρολογώντας αυτή την πλατφόρμα, τι θα μάθει?
18: Καλησπέρα σε εσάς και στους φίλους ακροαστές του ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ. Η Olympus Riviera είναι το όνομα που χρησιμοποιούσαμε πάντα σαν λογότυπο και στα έντυπά μας και σε εκθέσεις του εξωτερικού που κάναμε, μεμονωμένα σαν σύλλογοι, σαν ομοσπονδίες, σαν τουριστικοί πράκτορες κτλ. Όμως τώρα με τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Αντιπεριφέρειας της κυρίας Μαυρίδου Σοφίας και του ΠΟΤΑΠ, του Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, μαζί με τη δημιουργήθηκε αυτή η ανάδειξη για την περιοχή της Πιερίας, Όλυμπος και Παραλιακή Ζώνη, για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών. Αναπτύχθηκε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και Πιερικού Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΠΟΤΑΠ, όπως είπαμε. Είναι η πλατφόρμα Olympus Riviera. Η πλατφόρμα είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που συγκεντρώνει πληροφορίες για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής του Ολύμπου και της Πιερίας και του Ορεινού Όγκου, της Πεδιάδας κτλ. Προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο για επισκέπτες και επιχειρήγηση. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με σύγχρονο τρόπο τα φυσικά αξιοθέατα του τόπου μας, της περιοχής μας, του νομούς μας, τους πολιτικούς μας χώρους, τις δραστηριότητες και διαδρομές, τοπικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις που γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έχουμε και το Φεστιβάλ Ολύμπου, που είναι τους καλοκαιρινούς μήνες, με πληθώρα παραστάσεων και συναυλιών, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να οργανώσει πιο εύκολα το ταξίδι του.
1: Μάλιστα.
18: Καινοτομία της πλατφόρμας, ο Olympus Riviera θεωρείται καινοτόμος, γιατί ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογικές και λειτουργικές πληροφορίες. Προσωποιημένη εμπειρία του χρήστη. Η πλατφόρμα αυτή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες με βάση ενδιαφέροντα και το προφίλ του χρήστη στη δεδομένη στιγμή και να απεικονίζει την πραγματικότητα. Όχι δηλαδή να δημιουργούμε ένα ψεύτικο προφίλ. Αυτό που θα βρει θα το βρει πραγματικά. Διαδραστική χάρτη και δεδομένα. Οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν σημεία ενδιαφέροντας, διαδρομές, χρήσιμες πληροφορίες μέσα από το διαδραστικό περιβάλλον των χαρτών. Προσβασιμότητα για όλους. Η πλατφόρμα μπορεί να προτείνει διαδρομές και σημεία που είναι κατάλληλα και για άτομα με κινητικές δυσκολίες, οικογένειες ή ηλικιωμένους ή δημιουργούμε στην παραλιακή ζώνη τα σιτράκα, ξέρετε, είναι...
1: Είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε, κύριε Γρηγόρη. Θυμάμαι που μου είχατε πει ότι να σας αποκαλώ, κύριε Γρηγόρη. Είναι, θα λέγαμε, ουσιαστικά μία πλατφόρμα, ένας συμπυκνωμένος, θα λέγαμε, αναλυτικός τουριστικός οδηγός για έναν επισκέπτη στην περιοχή της Πιερίας. Του προτείνονται διάφορες δράσεις, περιπατητική διάδρομη και να φανταστώ κιόλας ότι ενημερώνεται συχνά πυκνά αυτή η πλατφόρμα και ανανεώνεται.
18: Ακριβώς, με καλύψατε.
1: Ναι.
18: Εδώ πρέπει και επιχειρήσεις και φορείς περιοχής να μπορούν να αναρτούν περιεχόμενο και πληροφορίες εύκολα, ενισχύοντας την τουριστική εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Γιατί η πλατφόρμα μπορεί να διασυνθεί με άλλα εργαλεία τουριστικής πρόθεσης και ψηφιακά συστήματα. Ήδη εκπονούμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την εφοδιαστική αλυσίδα που είναι η έδραση η Κατερίνη,
1: ναι.
18: Το παρατηρητήριο τουρισμού για το βιώσιμο τουρισμό.
1: Μάλιστα.
18: Αυτό θα πρέπει, γι' αυτό λέω εμπλεκόμαστε και εμείς όλοι οι τουριστικοί φορείς και οι σύλλογοι, πρέπει να δίνουμε πληροφορίες για να μπορούν να συλλέξει το Πανεπιστήμιο τη χρονιά που έρχεται, ας πούμε, τι κόσμος ήρθε, από πού έρχονται, πληροφορίες
1: όλα
18: για
1: τα
18: να μπορούμε στοχευμένα πλέον να στραφούμε σε διάφορους χώρες για να ενισχύσουμε την εικόνα της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
18: Μαζί με αυτό που κάνουμε η πλατφόρμα Ολύμπους Ριβιέρα θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα, κύριε Βεϊδαμενίδη, να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια των επόμενων εκπομπών, τόσο για την επισκεψιμότητα στην περιοχή, όσο και για το πώς προχωρά αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα Olympus Riviera Greece. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν και να πάμε εμείς στην Καβάλα και στο Σάκη Ασβεστά. Καθώς, από όσο φαίνεται, Σάκη, προκαλεί έκπληξη το μεγάλο κύμα επισκεπτών που παρατηρείται στην Καβάλα και στη Θάσο από βαλκανικές χώρες επισκέπτες αυτό το μήνα, το Μάιο. Ουσιαστικά τους περιμένετε συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αλλά τώρα το Μάιο γεμίσατε, έτσι δεν είναι?
19: Έτσι ακριβώς, Βίκη, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά γκρουπς με Βούλγαρους και Ρουμάνους τουρίστες, κυρίως Βούλγαρους, και πάρα πολλούς Τούρκους. Τόσους Τούρκους Μάιο μήνα είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Το κομμάτι που αφορά τους Ρουμάνους, φαίνεται πως έχουμε τους καρπούς από τη συμμετοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στις τουριστικές εκθέσεις και τις B2B συναντήσεις που γίνονται στην Ρουμανία τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον, όπως άλλωστε δήλωσε και στην ΕΡΤ ο κύριος Αρχοντής, ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Στην Άμα και στην Καβάλα, στο χερσαίο τμήμα, αλλά και στην Θάσο, τις τελευταίες ημέρες η κίνηση από τους Βούλγαρους είναι πραγματικά πρωτόγνωρη.
1: Ναι.
19: Πολλά γκρουπς με πολλά λεωφορεία επισκέπτονται και την πόλη της Καβάλας αλλά και το νησί της Θάσου. Στη Θάσο δε περιμένουν με ανυπομονησία το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που θεωρείται ορόσημο για τον τουρισμό του νησιού. Και εκτάκτως να πούμε ότι σήμερα έδεσε στο λιμάνι της Καβάλας ένα κρουαζιερόπλοιο που μετέφερε περίπου 150 τουρίστες που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε περιφέρονται στο κέντρο της πόλης Καβάλας, απολαμβάνουν την τοπική κουζίνα, αλλά και περιδιαβαίνουν τα σοκάκια στο
1: παρκάκι. Εκεί κάνουν τις βόλτες τους.
19: Καβάλας, έτσι. Η Παναγία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη, και να αφήσουμε έτσι, θα λέγαμε, το τουριστικό κλίμα και να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς η Καλαμάτα εντάσσεται στο σχεδιασμό της νέας στεγαστικής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο, καθώς ακίνητο της ΔΥΠΑ στη δυτική συνοικία της πόλης και συγκεκριμένα στη θέση Γουλιμίδες, περνά στο πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας και θα μας εξηγήσει. Κώστα.
20: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, με κοινή υπουργική απόφαση, συνολικά 8 ακίνητα της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σε διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και αυτό της Καλαμάτας, περνούν σε ελληνικό δημόσιο και στην αποκλειστική διαχείριση του Υπουργείου προκειμένου να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία νέων κατοικιών μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής. Στόχος του προγράμματος Θεραβίκη είναι μέρος των νέων κατοικιών που θα αναγερθούν να διατεθεί ως κοινωνική κατοικία σε πολίτες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος προς κατασκευαστικές εταιρείες για την ανάπτυξη των ακινήτων. Τώρα, σε δήλωσή του για το συγκεκριμένο θέμα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα συνεχών διεκδικήσεων και επαφών με αρμόδια υπουργεία, με στόχο, όπως είπε, την αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων προς όφελος κοινωνίας και ιδιαίτερα των πολιτών που έχουν ανάγκη στέγης. Ο ίδιος κλείνοντας υπογράμμισε ακόμη ότι έχει συγκεκριμένη παρέμβαση, έρχεται στη συνέχεια της εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κοινωνική πολυκατοικία στην Καλαμάτα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, τονίζοντας πάντως ότι ο Δήμος συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής στην πόλη της Καλαμάτας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία ανατρεπτική έκθεση με την κονσέρβα ως σύμβολο του συστήματος πραγματοποιείται στο Ρέθυμνο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη θα μας πει περισσότερα. Φωτεινή.
0: Δίκη, καλό μεσημέρι. Στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, το Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με τίτλο Can You Be Just Another Can? Δηλαδή, μπορείς να είσαι απλώς άλλη μία κονσέρβα, σε επιμέλεια της Λαμπρινής Μποβιάτσου και της Ισμήνης Μπονάτσου. Πάνω σε μία κινούμενη κατασκευή με τη μορφή σιδηροδρόμου, οι καλλιτέχνες δημιούργησαν έργα με πηγή έμπνευση στην κονσέρβα, η οποία ως αντικείμενο μαζικής παραγωγής συμβολίζει την ομοιομορφία και την αναλώσιμη φύση της σύγχρονης κατανάλωσης. Το ταπεινό αυτό δοχείο που στο παρελθόν απασχόλησε δημιουργούς όπως ο Άντι Γουόρχολ αναδεικνύεται εδώ σε καθρέφτη της κοινωνικής τυποποίησης. Μέσα λοιπόν από ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο, η έκθεση θέτει το κωμικοτραγικό ερώτημα αν επιλέγουμε να είμαστε απλώς άλλο ένα τυποποιημένο προϊόν σε ένα σύστημα που συνθλίβει την ατομικότητα. Η τοποθέτηση των έργων πάνω σε ράγες σιδηροδρόμου λειτουργεί με διτό συμβολισμό, παραπέμπει στη βιομηχανική γραμμή παραγωγής αλλά και στο τραγικό έγκλημα των τεμπών, καταγγέλλοντας την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής σε έναν απλό αριθμό ή ένα αναλώσιμο θύμα του συστήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έφριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά, και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Στην Ελλάδα, των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάντως, με όλα αυτά που γίνονται, με τα επεισόδια μία από τη μια πλευρά που σημειώθηκαν χθες σε δύο πανεπιστήμια με κουκουλοφόρους και τα ΜΑΤ στις πανεπιστημιακές σχολές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες με τις φοιτητικές εκλογές από τη μια πλευρά, και από την άλλη με όλη αυτή η τραγωδία με τις 17χρονες στην Ηλιούπολη και ειδικά με τον τρόπο που προβλήθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, άραγε έχει κάποιο νόημα να μιλήσουμε σήμερα για άλλα θέματα, για την πολιτική αντιπαράθεση για παράδειγμα, ή για το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, ή για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Ενεργειακό Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακυρώθηκαν προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε τις προβληματικές δράσεις, δήλωσε ο Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς, τονίζοντας ότι κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα. Στο Πεκίνο, για συνομιλίες με τον πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πόλεμο στο Ιράν θεωρείται βασικό θέμα στην ατζέντα της επικείμενης συνάντησης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με αριθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Απεργιακές κινητοποιήσεις της ΑΔΔ σε όλη τη χώρα με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε το δημόσιο στην Κομωτινή Εξάρθρωση Ελλάς, συλλαμβάνοντας 6 άτομα. Η ζημία για το δημόσιο ξεπερνά τις 450.000 ευρώ. Κακουργηματική δίωξη σε 37χρονο που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκα σε τουαλέτες κλειστού γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Όλα τα φώτα είναι στραμμένα σήμερα στο Πεκίνο, εκεί που οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κίνας, κυρίες και κύριοι, προετοιμάζονται για την πολλαναμενόμενη συνάντηση κορυφής, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν παραμείνει γενικά σταθερές τους τελευταίους μήνες και ότι επιθυμούν να διατηρηθεί αυτή η σταθερότητα. Ωστόσο, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κυρίως να διαφαίνεται, δεν φαίνεται μια εύκολη λύση. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο Energy Transition Summit, από το βήμα το οποίο τόνισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χοντρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υποχρεωμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
2: The fiscal stability is the biggest, I would say, political and economic legacy of this government.
0: Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι η μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική κληρονομιά αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται, θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα, εάν χρειαστεί, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιε, καλό μεσημέρι.
3: Καλώ ήρθατε. Με προϋπόθεση ότι θα προσθέτουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο συνολικό ενεργειακό μείγμα, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, σημείωσε πως κάποια στιγμή διαπιστώσαμε πως στην Ανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη η τιμή του ρεύματος, η χοντρική τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό και τους οποίους αντιμετωπίζουμε. Και όπως είπε, ξεκινήσαμε ως χώρα με τις ψηλότερες τιμές χοντρικής. Οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω πως οι τιμές θα συνεχιστούν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βέβαια υπάρξει και μείωση του φυσικού αερίου. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και υπογράμμισε πως οι κρατικές παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές ώστε να μην δημιουργούν νέες πληθωριστικές τάσεις, αφήνοντας ανοιχτό πάντως το ενδεχόμενο για πρόσφατα μέτρα στήριξης στο μέλλον. Ενδεχομένως, είπε, να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υποστήριξε δε πως η χώρα διαθέτει πλέον μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική, εστιάζοντας την ραγδαία ανάπτυξη των ενασωμοποιών ενέργειας αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, αφού σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα συγκαταλέγεται σήμερα με τις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες όσο στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 2005, μια μείωση που αγγίζει σχεδόν το 50%. Είμαστε εξαγωγής πλέον στην ενέργεια, γιατί η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη, και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα του κόστου ζωής, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και όπως υποστήριξε, η αντιμετώπιση της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά περνά μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παίρνει το σημείο αγωγικότητας και την αύξηση των μισθών. Αν δεν αντιμετωπίσουμε, είπε, το κόστος ζωής, όλες οι ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά.

0: να είμαστε σε θέση να προετοιμαστούμε για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, παράταση της σύγκρουσης, σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των αριθμών ανάπτυξης και ανάγκη όλων των κυβερνήσεων να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεσης, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Κρατάμε μεταξύ άλλων αυτές τις δύο αναφορές ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν θα είναι πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και το άλλο που έχει να κάνει με την ενεργειακή ανασφάλεια, καθώς οι τιμές στο ρεύμα, όπως είπε, θα συνεχίσουν να μειώνονται και θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άγιε Βαγιάννου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί με ρυθμούς ρεκόρ μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Καταλαβαίνουμε όλη την συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των προβλημάτων τροφοδοσίας από το Σινά του Ορμούς. Και ποιος τα λέει όλα αυτά? Είναι η προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει περιοριστεί σημαντικά από τον περασμένο Φεβρουάριο. Πάμε στην Κύπρο τώρα, γιατί για τη συνεδριάση σήμερα το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Εν τω μεταξύ, χθες αποφασίστηκε σε τετραμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδας, Κύπρου και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσημο αίτημα για τη χρηματοδότηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η οικονομική μας στάχτηρα Μαρίνα Δεμετζιάννα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιέγραψες και εσύ τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας. Να προσθέσω μόνο ότι σύμφωνα με τη Σαουδική Αράμκο, τους τελευταίους δύο μήνες έχουν χαθεί από την αγορά 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η ετήσια παραγωγή είναι 35 με 38 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Τώρα, έχει δυσκολέψει η κατάσταση. Όλοι επισημαίνουν ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος και παραμείνουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι συνέπειες για την παγκόσμια αγορά δεν θα είναι πια γραμμικές, αλλά θα είναι εξαιτικές. Στο πνεύμα αυτό, λοιπόν, προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας, ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Γιώργενσεν, είπε ότι θα παρουσιάσει τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη τύπου για να δούμε τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Περιμένουμε πως δεν θα πρόκειται για μέτρα εθελοντικού χαρακτήρα και θα είναι και η πρώτη φορά μετά το 2022 που ενδεχομένως θα ληφθούν τέτοια μέτρα. Τώρα, στην ατζέντα του σημερινού Συμβουλίου Ενέργειας είναι δύο, φαίνονται κάπως αντιθετικοί στόχοι. Το ένα είναι η επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης, αλλά και ο ρόλος του φυσικού αερίου μετά το 2030. Εκεί θα συζητηθούν και τα προγράμματα εξορίξεων Κύπρου και Ελλάδας, υπό το πρίσμα όμως των μηδενικών, του στόχου για μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2050. Έχει ενδιαφέρον ότι τίθεται και πάλι από 5 χώρες και 5 ισχυρές χώρες, μέσα στις οποίες είναι Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία και Πορτογαλία, έτοιμα προς την Κομισιόν για από κοινού φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών. Περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει η Κομισιόν, που έχει απορρίψει αυτό το αίτημα. Ενώ, όπως είπες και εσύ, στο νησί χτες ολοκληρώθηκε η τετραμερής για την περίφημη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είχαμε μια θετική εξέλιξη, δηλαδή μετά από το από κοινού αίτημα των δύο Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αποφασίστηκε να σταλεί επίσημο αίτημα από τον ΑΔΜΙΕ. Είναι σημαντικό ότι η ίδια η ΕΤΕΠ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα κάνει τη μελέτη δέουσας επιμέλειας που θα αποσαθμίσει και οικονομικοτεχνικές παραμέτρους του έργου, χωρίς όμως να γίνεται πλέον λόγος για ανάγκη νέας μελέτης βιωσιμότητας. Θυμόμαστε τις διαφωνίες που υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και ο Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Ενέργειας, δήλωσε ότι αυτό που έδειξε ο πόλεμος με εμφατικό τρόπο είναι πως πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα.
1: Μαρίνα Δεμελτιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ανάγκη λοιπόν να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία μιας πραγματικά νέας αγοράς ενέργειας, επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δηλώσεις του από τη Λευκωσία, που βρίσκεται προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τον ακούσουμε.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.

0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, κυρίες και κύριοι, με την κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και στην οικονομία, νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες, προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αποκαλύπτοντας στο ΕΡΤ News ότι μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια χωρίς εμπράγματα εξασφαλίσεις έως 100.000 ευρώ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
1: Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο λέει ότι το ακριβές όριο θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Θα αρχίσει να ισχύει από συμβάσεις που θα υπογραφούν από τις 20 Νοεμβρίου του 2026 και μετά.
2: Ναι.
1: Γιατί αυτό
2: 20 Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα. Γιατί αυτό προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Πάμε στον οικονομικό μας συντακτή Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Υπουργό Θάνο. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος που θα δίνει νέο πλαίσιο προστασίας για χιλιάδες δανειολήπτες. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και να τα δούμε με τη σειρά. Μιλάμε για καταναλωτικά δάνεια. Δάνεια που δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια για τα οποία δεν έχουμε κληθεί να υποθηκεύσουμε κάποιο ακίνητο ή άλλο μας περιουσιακό στοιχείο. Τι θα συμβαίνει? Αντί να είναι ελεύθερο το πόσο θα μας κοστίσει αυτό το δάνειο μέχρι να φτάσει η ώρα της αποπληρωμής, θα μπαίνει ένα ανώτατο όριο. Το ανώτατο όριο αυτό θα κυμαίνεται από το 30% έως το 50%. Πώς θα καθοριστεί αυτό? Ακούσαμε και τον κύριο Θεοδωρικάκο με μια υπουργική απόφαση η οποία θα συνδέει το όποιο ποσοστό, αυτό πάντως θα είναι το εύρος του, με κάποια κριτήρια. Και πώς θα δουλεύει στην πράξη, αν για παράδειγμα κάποιος εκταμιεύσει μετά τις 20 Νοεμβρίου, όπως ακούσαμε, διότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ η συγκεκριμένη διάταξη και δανειστεί ένα ποσό λοιπόν 10.000 ευρώ, θα πρέπει μέχρι το τέλος της περίοδου αποπληρωμής η επιβάρυνση που θα έχει ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να κυμαίνεται ανάμεσα στα 13 με 15.000 ευρώ. Προφανώς αυτό θα πρέπει να επηρεάσει και τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, αλλά και το επιτόκιο που είναι το σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δανείων επιβαρύνεται με αρκετά υψηλά επιτόκια. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα δάνεια είχαν χορηγηθεί μαζικά πριν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα μετά την οικονομική κρίση έχει περιοριστεί αρκετά το εύρος, οι εκταμιεύσεις τους, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το θέμα του υψηλού επιτοκίου, του υψηλού κόστους δανεισμού, που όποιος αναγκάζεται ή θέλει να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση έχει και μια αρκετά μεγάλη επιβάρυνση και γι' αυτό μπαίνει και το συγκεκριμένο πλαφόν. Να πούμε επίσης ότι θα θεσπιστεί και μια δυνατότητα υπαναχώρησης του δανειολήπτη. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος υπογράψει τη δανειακή σύμβαση για να προχωρήσει στην εκταμίευση, θα έχει ένα χρονικό περιθώριο 14 ημερών, προκειμένου να ανατρέψει τη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει βεβαίως το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού στο προσκήνιο, να πούμε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος ουσιαστικά άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων και μετά τις 30 Ιουνίου, που με βάση τον ψηφισμένο νόμο επέρχεται η λήξη του συγκεκριμένου μέτρου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, στα οποία επίσης έχει επιβληθεί πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για την αμόλυβδη, το πετρέ και το πετρέλαιο κίνησης, όχι για άλλες κατηγορίες καυσίμων, εκεί υποστήριξε ότι το θέμα θα εξεταστεί στη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου, δηλαδή προς το τέλος Ιουνίου, για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
0: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε εκ των συνόρων στην Κίνα. Αναμένεται να φτάσει σε λίγη ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει μια πολύ σημαντική επίσκεψη, την πρώτη Αμερικανού Προέδρου στη χώρα από το 2017. Ο πόλεμος στο Ιράν, οι εμπορικές σχέσεις αλλά και η Ταϊβάν, τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του ΣΥ. Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν 17 κορυφαίοι Αμερικανοί επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο Elon Musk. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική εξέλιξη και μόνο το γεγονός ότι οι πρόεδροι, οι ηγέτες των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι είναι σημαντικό από μόνο του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε από τη συνάντηση αυτή στο Πεκίνο, Έλενα, τι λένε οι πληροφορίες, τι μεταδίνουν τα ξένα πρακτορία?
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, αναμένει μια σε βάθος συζήτηση σε διάφορα θέματα. Αναφέρθηκε βεβαίως και στο θέμα του Ιράν, αν και είπε ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για να τελειώσει το θέμα με το Ιράν, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν είναι σίγουρο ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να του δώσει κάποια βοήθεια στο Ιράν, γιατί μέχρι στιγμής έχει κριτικάρει έντονα και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς από τις ΗΠΑ, τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, αλλά και γενικότερα την κίνηση των ΗΠΑ για την πολεμική, για τη σύραξη στο Ιράν. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επίσης ελπίζει ότι θα υπάρξουν σημαντική εμπορική προσέγγιση των δύο χωρών, των δύο υπερδυνάμεων. Να θυμίσουμε τον εμπορικό πόλεμο που ξέσπασε μετά την ανάληψη της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υψηλότατους δασμούς. Το κλίμα τώρα είναι κάπως διαφορετικό. Από τη μία πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας και στα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα μεταξύ άλλων και στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Όπως είπε, σε 17 κορυφαίοι επιχειρηματίες τον συνοδεύουν στο ταξίδι αυτό. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται και στο ίδιο αεροσκάφος με τον Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο Elon Musk, αλλά και ο επικεφαλής της Nvidia, μιας πολύ σημαντικής εταιρείας των chips στον τομέα της τεχνολογίας, που βρίσκεται, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα επιθυμεί να ανοίξει ακριβώς αυτό, τον τομέα της τεχνολογίας και τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που παραμένουν ακαθόδη για τις δύο πλευρές. Αναφέρθηκε και στο θέμα της Ταϊβάν, που σίγουρα θα συζητηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ετοιμάσει ένα πακέτο μεγάλης στρατιωτικής στήριξης προς την Ταϊβάν, την οποία η Κίνα τη θεωρεί έδαφος της. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στο θέμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούς παραμένουν, θα λέγαμε, το κύριο θέμα.
0: Το νούμερο είναι αγκάθι, έτσι, παγκοσμίως.
2: Ακριβώς. Να σου πω ότι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σήμερα επιχειρεί να περάσει από εκεί ένα κινέζικο σούπερ τάνκερ με τις ιρανικές αρχές να έχουν δεκαπλασιάσει τον επιχειρησιακό έλεγχο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες τα στενά του Ορμούς, και να λένε ότι τα εμπορικά πλοία πρέπει να έχουν την άδειά τους για να περάσουν τα στενά αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι μια πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη.
0: Μας περιέγραψε τώρα, μας μίλησες για τα γεωπολιτικά, για το θέμα της Ταϊβάν, για τις εμπορικές σχέσεις, για το αγκάθι με τις κυρώσεις, τις οικονομικές. Είναι πολύ μεγάλη βεντάλια.
2: Και
0: πολύ μεγάλη
2: ατζέντα. Και σε μια περίοδο, βέβαια, που παραμένουν σε αδιέξοδο, θα λέγαμε, οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Οποιαδήποτε απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ληφθεί μετά την επίσκεψή του στην Κίνα.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς να μείνουμε για λίγο στο θέμα αυτό, με φόντο λοιπόν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την εκεχηρία να κρέμεται σε μια κλωστή κυριολεκτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Πεκίνο προκειμένου να συναντηθεί με τον Σι Τσιπίνγκ.
5: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated military.
0: Ακούμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα κάνουμε μια μακρά συζήτηση για το θέμα αυτό, δηλαδή για το Ιράν. Δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια με το Ιράν, για να είμαι ειλικρινής. Έχουν ιτηθεί στρατιωτικά και είτε θα κάνουν το σωστό είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Έχω μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι και νομίζω ότι παραμένουμε εκεί. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε και δεν θα έλεγα ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, είπε μεταξύ άλλων λίγο πριν μπει στο προεδρικό αεροσκάφος ο Αμερικανός πρόεδρος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Τζογόπλο, είναι επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, προκειμένου να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι έχουμε να περιμένουμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζογόπλε.
6: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι έχει μια εξαιρετική σχέση με τον πρόεδρο Σι, τον Κινέζο ομολογό του. Έχουμε πολλά πράγματα, λέει, να συζητήσουμε. Δεν θα έλεγα όμως ότι ο Ιράν είναι ένα από αυτά. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τον ακούσαμε επίσης να στέλνει το τελεσίγραφο ότι είτε θα κάνουν το σωστό, είτε θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Δηλαδή, θα συναντηθούν οι πρόεδροι των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων και δεν θα συζητήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν, το πιστεύετε αυτό?
6: Δεν μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό ο πρόεδρος Τραμπ, γιατί αν ανέφερε ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο, προφανώς θα έδειχνε ότι χάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείχνει στο εσωτερικό δηλαδή ότι μπορεί και εξακολουθεί να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη δυνατότητα να επιβάλλουν τους όρους που θέλουν.
0: Ότι έχουν τον έλεγχο, λέτε.
6: Ότι έχουν τον έλεγχο για να πετύχουν μια συμφωνία που θα φέρει τα πράγματα σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το πώς ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Πολύ δύσκολο να γίνει αυτό, αλλά σε επίπεδο δημόσιας ρητορικής νομίζω ότι ήταν αναμενόμενο για τον Αμερικανό Πρόεδρο να τοποθετηθεί έτσι λίγο πριν ταξιδέψει για το Πεκίνο.
0: Βέβαια και το εμπόριο, ειδικά το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών, είναι ένα θέμα που θα βρεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων, όπως και το ζήτημα των δασμών.
6: Σωστά το λέτε. Είναι γνωστό ότι από την πρώτη τετραετία του Προέδρου Τραμπ είχαν επιβληθεί δασμοί, τους οποίους δεν πήρε πίσω ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Όταν ξαναήρθε ο Τραμπ, έβαλε εκ νέου δασμού στην Κίνα. Αυτή τη στιγμή οι δύο χώρες έχουν κατά κάποιο τρόπο καταλήξει σε μια προσωρινή συμφωνία. Θα συζητηθεί αν και κατά πόσο μπορεί να παραδοθεί η συμφωνία αυτή, η οποία επετέφθη τον περασμένο Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι στην Νότιο Κορέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει μια οριστική παράταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, αλλά προφανώς θα βρεθεί το θέμα στην ατζέντα μαζί με τεχνολογικά ζητήματα, όπως σωστά αναφέρατε προηγουμένως.
0: Εντύπωση επίσης συγκρατήσαμε και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την κινέζικη οικονομία και αγορά κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής που θα έχουν.
6: Αυτό είναι ένα πάγιο αμερικανικό αίτημα, δηλαδή αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μπορούν να πάρουν περισσότερα συμβόλαια, περισσότερες δουλειές στην Κίνα. Η Κίνα από τη δική της πλευρά προχωράει σε ένα στοχευμένο άνοιγμα της δικής της αγοράς, δηλαδή σε τομείς οι οποίοι συμβαδίζουν με τις προτεραιότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος, και απομένει να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί κάποια σύγκληση. Πάντως το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με Αμερικανούς επιχειρηματίες είναι ενδεικτικό της διάθεσης και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία, κυρίως ό,τι αφορά την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών προς την Κίνα.
0: Πάντως, εντάξει, πέρα από το οικονομικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το καταλαβαίνουμε όλοι, και μόνο το γεγονός ότι τόσοι επιχειρηματίες θα συνοδεύουν τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τη σημασία του. Αλλά πέρα από το οικονομικό κομμάτι, στο γεωπολιτικό και ειδικά στο ζήτημα με τον πόλεμο στο Ιράν, εσείς περιμένετε κάποιο αποτέλεσμα, να περιμένουμε κάποιο αποτέλεσμα από τη συνάντηση των δύο ηγετών?
6: Αυτό το οποίο θέλει η Κίνα είναι να αποκατασταθεί η ροή στο στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η αιτία του προβλήματος είναι ο πόλεμος, τον οποίο αποφάσισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες πριν από περίπου 10 εβδομάδες. Συνεπώς, ο ρόλος της Κίνας εξ αρχής είναι πάρα πολύ δύσκολος και περίπλοκος, διότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της τάξης από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενεπλάκησαν και αποφάσισαν να ξεκινήσουν αυτόν τον πόλεμο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να πετύχει η Κίνα σε ό,τι αφορά το να λυθεί το πρόβλημα. Είναι απόφαση κυρίως των Ηνωμένων Πολιτείων σε συνδυασμό με το Ισραήλ προφανώς.
0: Και κάτι τελευταίο, βλέπετε αναλογίες με το ταξίδι του, ένα παλαιότερο ταξίδι που είχε κάνει ο τότε πρόεδρος Νίξον στην Κίνα στις αρχές του 1972 και είχε αποτελέσει, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας, μια από τις πιο θεματικές και βαρισίμαντες εξελίξεις μεταπολεμικής διεθνούς πολιτικής. Βλέπετε αναλογίες με το σημερινό ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο?
6: Ήταν διαφορετικές οι συνθήκες, διότι τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και το ταξίδι είχε σκοπό να αλλάξει τον προσανατολισμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Θα έλεγα ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη, όχι τόσο σημαντική όσο την παρουσιάζουμε εμείς στη Δύση, και το λέω αυτό διότι ο συνοαμερικανικός ανταγωνισμός εντείνεται. Συνεπώς είναι θετικό ότι υπάρχει επικοινωνία στο ανώτατο επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα τα προβλήματα δεν θα επιληθούν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο. Αντιθέτως, θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
0: Κύριε Τζογόπλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε τον διεθνολόγο Γιώργο Τζογόπλο, τον επιστημονικό συνεργάτη του ΛΕΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας Γαλλίας, ο οποίος μίλησε στο Art News Radio 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αφήσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, να αφήσουμε στην άκρη και τα όσα περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Πεκίνο και να δούμε τι έγινε χθες στον ημιτελικό της Eurovision. Στον τελικό του Σαββάτου, λοιπόν, θα αγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά την εκρηκτική εμφάνιση στο πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Να ακούσουμε πώς σχολίασαν την πρόκριση η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης. The first country going through to the grand final is Greece.
7: Φύγαμε, εντάξει, κλείνει η Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.
8: Πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Περάσαμε.
0: Ελλάδα τα καταφέραμε, είπε από την πλευρά του στις πρώτες δηλώσεις ο ίδιος ο Ακύλας.
9: Ο κόσμος σούρλιαζε και αυτό μου έδωσε τόσο δύναμη. Δηλαδή καμία σχέση με τις πρόβες που είναι άδειος ο χώρος και είσαι μέσα. Ο κόσμος ήταν τρελός, υπήρχαν άτομα που φορούσαν σκουφάκια. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά, είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο... συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Την πρόκριση εξασφάλισαν ακόμα νέα χώρες, ενώ την λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή στιγμή στο κοινό. Σε ιδιαίτερα εντωμεταξύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κινήθηκε ο πρώτος ημιτελικός καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Στο Γενικό Συνέδριο η μετάδοση εγκατέλειψε μέσω όρο 37,8%, ενώ το υψηλότερο, ο τέταρτο, άγγιξε το 42,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο μας στην Βιέννη, τον Θάνο Παπαχάμου, που μας περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Κάποιο πρόβλημα έχουν στη σύνδεσή μας με τη Βιέννη. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Θάνο Παπαχάμο, για να μας πει περισσότερα για τη χθεσινή βραδιά στην Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκριση μετά από μια εκρηκτική εμφάνιση στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, άλλες 9 χώρες εξασφάλισαν πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ βέβαια τη λαμπερή βραδιά άνοιξε η Βίκη Λέανδρος, χαρίζοντας μια ξεχωριστή πραγματικά στιγμή στο κοινό. Και βέβαια, πέρα από την εμφάνιση αυτή, κρατάμε και τα πολύ ψηλά ποσοστά τηλεθέασης που καταγράφηκαν χθες, που κατέρευσε χθες η ΕΡΤ κατά τη μετάδοση. Έχουμε τώρα τον Θάνο Παπαχάμο από τη Βιέννη για να μας πει περισσότερο για τη χθεσινή λαμπερή βραδιά. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Βιέννη. Εδώ που χτυπάει η καρδιά της Eurovision, βρισκόμαστε όλη η ελληνική αποστολή. Σήμερα μια ημέρα χαράς και ξεκούρασης για εμάς. Χαράς λόγω του γεγονότος ότι περάσαμε τελικά στο τελικό, αυτό το οποίο ήταν ο πρώτος στόχος. Είχαμε χαμογελαστεί εδώ πίσω στο ξενοδοχείο. Σήμερα είναι η μέρα συνεντεύξεων, όπως σας είπα και πριν, η μέρα ξεκούρασης. Και έτσι για να συγκεντρώσουμε δυνάμεις, αυτός είναι ο σκοπός και για τον τελικό, αλλά και για την αυριανή ημέρα προβών.
0: Mm-hmm. Το κλίμα πανηγυρικό βεβαίως όλη την ελληνική αποστολή, έτσι.
10: Είναι πανηγυρικό και όχι μόνο στην ελληνική αποστολή, αλλά και τα ξένα μέσα έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά με τον Ακύλα. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από την τελετή έναρξης του φετινού 70ου διαγωνισμού της Eurovision με το Τουρκουάζ Χαλί, κατά το οποίο ο Ακύλας είχε μείνει τελευταίος από τους συνολικά 35 καλλιτέχνες από τις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο διαγωνισμό. Ο ίδιος ήταν εκεί και υπέγραφε αυτόγραφα, μιλούσε σε όλους τους δημοσιογράφους, σε όλους τους εκπροσώπους των μίντια. Και αυτό κορυφώθηκε και χθες, όπου πραγματικά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του σύστηκε το στάδιο και μετά τον περιμένανε όλοι εκεί στο κομμάτι, στο χώρο των μίντια, περιμένοντας μια συνέντευξη μαζί του, θέλοντας να κάνουν μια συνέντευξη μαζί του, να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του. Τα ξένα μέσα έχουν επικεντρώσει και εκείνα το ενδιαφέρον τους, όπως επίσης και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Να σας πω ότι η πόλη της Αυστρίας περιμένει περίπου 100.000 επισκέπτες εν ώψη του διαγωνισμού της Eurovision, το 70ο του αυτοδιαγωνισμού, αν και το Wiener Stadthalle χωράει μόλις 16.000 θεατές. Πάρα πολλοί κόσμος συγκεντρώνεται στο Eurovision Village, αυτό το ειδικά διαμορφωμένο πάρκο, το οποίο είναι έξω από το Rathaus, το Δημαρχείο της πόλης, όπου και εκεί στήθηκε ένα υπαίθριο πάρτι κατά την προβολή της δικής μας συμμετοχή την ώρα που έπαιζε το Φέρτο και ο Ακίλ, ολόκληρο το, η πλατεία εκεί. Σύστηκε, ο κόσμος χόρευε το Φέρτο. Υπήρχαν άνθρωποι με σκουφάκι με τα χαρακτηριστικά αυτάκια, οι οποίοι τραγουδούσαν το τραγούδι μας. Και ουσιαστικά το τραγούδι πέτυχε αυτό το μήνυμα το οποίο εξ αρχής ήθελε όταν γράφτηκε. Να κάνει τον κόσμο να χαμογελά και να χαίρεται.
0: Και κάτι μας λέει ότι το σκουφάκι αυτό θα βαρεθεί πολύ φέτος. Καλή επιτυχία λοιπόν. Επόμενο ραντεβού το Σάββατο στο Μεγάλο Τελικό. Θάνο Παπαχάμο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και βεβαίως να επαναλάβουμε ότι μια από τις πιο ισχυρές τηλεοπτικές βραχίες των τελευταίων ετών αποτέλεσε η χθεσινή, ήταν ο πρώτος ημιτελικός του Eurovision, κέρδισε το κοινό με την ελληνική συμμετοχή να λειτουργεί ως καταλύτης για την τηλεθέαση και οδήγησε την ΕΡΤ1 σε υψηλές πτήσεις.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Αλλά να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τελείως με φόντο την ένταση γύρω από το άρθρο 16 και τα πρόσφατα περιστατικά βίας σε πανεπιστημιακούς χώρους, οι φοιτητές προσέρχονται σήμερα από το πρωί στις κάλπες για την ανάδειξη των νέων φοιτητικών σχημάτων και εκπροσώπων. Τα επεισόδια σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έντονη παραμένει η ανησυχία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μετά τη χθεσινή επίθεση με ρόπαλα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπου τραυματίστηκαν 7 φοιτητές. Πάμε στο Αριστοτέλειο και βρίσκεται η Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας πει περισσότερα, καθώς Δέσποινα, φοιτητές και καθηγητές δηλώνουν προβληματισμένοι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, προφανώς προβληματισμένοι. Κάποιοι φοιτητές φοβισμένοι προσπαθούν να αποτάξουν από τη σκέψη τους τον φόβο που από τα χθεσινά καταδρομικά επεισόδια, από τα πρωτοφανούς αγριότητας επεισόδια μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου, και να προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν. Ωστόσο, οι περισσότεροι φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε ζητούν μέτρα ασφάλειας. Θεωρούν ότι το Αριστοτέλειο είναι ένας χώρος που μπορεί να μπει ο καθένας. Θέλουν τουρνικέ, θέλουν κάμερες, θέλουν και φοιτητικό πάσο για να μπορούν με αυτά να διασφαλίσουν την είσοδό τους και όταν μπαίνουν μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου να αισθάνονται ότι είναι το δεύτερο σπίτι τους, ότι δεν κινδυνεύουν. Είναι χαραγμένο στο μυαλό τους το χθεσινό περιστατικό. Πηγαίνουν παρόλα αυτά να ψηφίσουν, όχι με τόση μεγάλη προσέλευση όσοι αναμένουν οι επικεφαλείς των παρατάξεων, των φοιτητικών παρατάξεων. Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η προσέλευση στις σχολές, στην νομική, στη φιλοσοφική, ακόμη και στην επίμαχη σχολή, στην Πολυτεχνική, που χθες ο διάδρομος έγινε πεδίο μάχης, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν σοβαρές ζημίες μέσα στο Πανεπιστήμιο, εκτός από κάποια τραπέζια που καταστράφηκαν, που είχαν το προεκλογικό υλικό ή η φοιτητική παράταξη των ΕΑΚ. Οι φοιτητές λένε ότι θεωρούν, ότι εκτιμούν ότι δεν είναι φοιτητές, συμφοιτητές τους οι άνθρωποι με τα κράνη, και ζητούν την έρευνα, η έρευνα να επικεντρωθεί σε εξωπανεπιστημιακούς, παύλα ταραχοποιά στοιχεία που ούτως ή άλλως κάνουν είσοδο στο Πανεπιστήμιο το τελευταίο διάστημα. Απ' την άλλη, οι φοιτητές λένε ότι πρέπει να ψηφίσουν ασκώντας το δημοκρατικό τους δικαίωμα για να εκλέξουν μια παράταξη που θα τους εκφράζει.
0: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να κλείσουν όλα ομαλά, όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί ομαλά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πάμε στην Νομική Σχολή Αθηνών εκεί. Βρίσκεται η ρεπορτή μας Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ελίνα, πώς εξελίσσεται η διαδικασία? Υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχει και προβληματισμός για τα όσα γίναν χθες και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής?
12: Τώρα σήμερα οι φοιτητές εκλέγουν τους νέους εκπροσώπους τους με τη διαδικασία να διεξάγεται ομαλά και ήρεμα μέχρι στιγμής στα πανεπιστήμια της χώρας και στην νομική φυσικά. Ωστόσο, είναι θέμα συζήτησης και απασχολεί την ακαδημαϊκή κοινότητα τα σοβαρά επεισόδια που εκτελήθηκαν χθες στο Αριστοτέλειο και στο Παδά, όταν κρανοφόροι έβαλαν στους πανεπιστημιακούς χώρους και χτύπησαν φοιτητές συγκεκριμένης παράταξης. Ζητήματα όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16, ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η καθημερινότητα των φοιτητών, η φοιτητική μέρημνα δηλαδή, η αύξηση της χρηματοδότησης, η αναβάθμιση των δημόσιων ιδρυμάτων, οι διαγραφές φοιτητών βρίσκονται μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των παρατάξεων, Να σου πω ότι οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές έως στις 7 το απόγευμα, χωρίς να είναι αυστηρό το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα το κρίνει στις θετικές παρατάξεις από την προσέλευση, γιατί μέχρι στιγμής η προσέλευση δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι, όσο περνάει βέβαια η ώρα, πυκνώνουν τα παιδιά διαιτητές που πηγαίνουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, αλλά μέχρι στιγμής είναι ομαλά, είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τώρα που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο το πάσο δεν είναι αρκετό, η φοιτητική ταυτότητα. Και σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα των εκλογών, αναμένεται αργά το βράδυ και αύριο το πρωί. Η παρατάξη ζήτησε όμως κάθε χρόνο
0: να βγάζει καθημερινά τα δικά της.
12: Διαφορετικά αποτελέσματα και μάλιστα με μεγάλες αποκλίσεις. Και τα τελευταία χρόνια, να σας πω και αυτό κλείνοντας, ο μεγάλος νικητής είναι η αποχή. Γι' αυτό και οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητές καλούν όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα τους πρωτοετής, δευτεροετής, να πάνε να ψηφίσουν.
0: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της βίας απαιτεί όχι μόνο καταδίκη αλλά και ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, επισημένοντας πως άτομα εισέβαλαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την ώρα που πραγματοποιούνταν μαθήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυση των πανεπιστημίων ώστε να μπορούν, όπως είπε, να αποτρέπουν αντίστοιχα περιστατικά.
13: Μπήκανε κάποιοι χτες. Σε ώρα μαθημάτων, ήταν μια ακαδημαϊκή μέρα κανονικά. Μπήκανε κάποιοι μέσα, είχαμε μία, να είμαστε ξεκάθαροι, ενώπιση των φοιτητικών εκλογών, ένα ξεκαθάρισμα. Δύο ακροαριστερών παρατάξεων, μεταξύ τους πλακωθήκαν, το ίδιο έγινε και το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είναι κάτι που δεν χαρακτηρίζει φυσικά όλη τη φοιτητική κοινότητα, έχουν μόνο τα δικά τους προβλήματα. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς να βοηθήσει η πολιτεία τα πανεπιστήμια με το αυτοδίκητο, να βοηθηθούν έτσι ώστε να αποτρέψουν, γιατί πλήρης αποτροπή δεν υπάρχει. Πες ότι εγώ είμαι φοιτητής και μπαίνω σε ένα πανεπιστήμιο. Εσείς άλλοι δύο μαζί μου. Με το σακίδιό σας και με την κάρτα σας. Έχουμε την κάρτα να μπούμε. Την έχουμε. Αν εμείς είμαστε εθισμένοι, προγραμματισμένοι να πάμε να ρίξουμε ξύλο σε άλλους πέντε, θα το ρίξουμε.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαϊόν, τον Υφυπουργό Παιδείας, να κάνει λόγο ουσιαστικά σε καθάρισμα λογαριασμού ανάμεσα σε φοιτητές ακραίων ομάδων. Έχει ενδιαφέρον όμως και η άποψη και ενός καθηγητή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κυρίου Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, ο οποίος είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, μίλησε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και χαρακτήρισε την επίθεση αυτή στο Πανεπιστήμιο ως εγκληματική και προβοκατόρικη.
14: 20 άτομα, ίσως περισσότερα, τα οποία, χωρίς κανένα στοιχείο προσδιορισμού είτε της ατομικής τους είτε της όποιας πολιτικής τους ταυτότητας, το λέω αυτό γιατί έχει μια σημασία, και με μια, από ό,τι φάνηκε, πολύ καλά προετοιμασμένη εγκληματική, βίαιη, προβοκατόρικη ενέργεια, μπήκαν και σπάσαν στο ξύλο φοιτητές και φοιτήτριες από ανεξάρτητα, δεν είναι αυτό το ζήτημα ποιας πολιτικής παράταξης και ποιας κομματικής ή ιδεολογικής, μάλλον καλύτερα, απόχρωσης ήταν, φοιτητές και φοιτήτριες που προσπαθούσαν να κάνουν την παρέμβασή τους εν ώψη των εκλογών.
15: Είπατε ότι δεν φαινόταν η προσωπική τους ταυτότητα ούτε κάτι που να σηματοδοτεί την πολιτική. Ακριβώς. Και έχει τη σημασία του. Εξηγήστε το όμως.
14: Έχει τη σημασία του, γιατί ακούω και βλέπω σε συνέχεια αυτού του συμβάντος να προτρέχουν κάποιοι και κάποιες να χαδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Ήταν αντιξουσιαστές, οι ακροαριστεροί με τους αντιξουσιαστές συγκρούονται. Να βάλουν σε ένα τσουβάλι και να προσδιορίσουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά σε μια βίαιη, εγκληματική και αγνώστου ταυτότητας προέλευσης ενέργεια. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, στην προσπάθεια, αυτό αναδεικνύει και το γενικότερο πρόβλημα, στην προσπάθεια, την απολύτως φυσιολογική προσπάθεια και απολύτως απαραίτητη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα βίας, στην προσπάθεια αυτή έρχονται και υπησέρχονται πολιτικές σκοπιμότητες και δημιουργούν πρόβλημα.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιώργος Ζαρωτιάδης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένου ανομίας στα πανεπιστήμια, επισημαίνοντας πως μετά την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου έχουν γίνει εκενώσεις καταλήψεων και ότι η αστυνομία παρεμβαίνει όταν σημειώνονται αντίστοιχα περιστατικά.
16: Θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή σε αυτό το πονεμένο πεδίο έχει κάνει ουσιαστικά βήματα. Είμαστε η κυβέρνηση που κατήργησε το άσυλο ανομίας και επί τη βάση αυτής της αλλαγής έχουν γίνει δεκάδες εκενώσεις καταλήψεων με το που πάει να γίνει μια κατάληψη παράνομου χώρου σε εστίες, σε πανεπιστημιακούς χώρους, οπουδήποτε επεμβαίνει η αστυνομία και στη συνέχεια προβλέπονται οι παρεπόμενες ποινές είτε σε ακαδημαϊκούς είτε σε έχοντες στη φοιτητική ιδιότητα.
0: Από την πλευρά του, ο Νίκος Ρωμανός δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ότι οι εικόνες βίας προκαλούν προβληματισμό στην κοινωνία, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη διασφάλιση της νομιμότητας στους πανεπιστημιακούς χώρους.
17: Παρά το ότι αυτή η μάχη για τη νομιμότητα στα πανεπιστήμια είναι μια διαρκής μάχη, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα, ακόμα και το γεγονός ότι εχθές πήγε η αστυνομία, το γεγονός ότι τώρα πλέον πάει η αστυνομία και αυτό θεωρείται κανονικό και είναι κανονικό και σε κάθε τέτοιο περιστατικό που εύχομαι να είναι όσο λιγότερα γίνεται και σίγουρα είναι πολύ λιγότερα από το παρελθόν και αυτό επίσης δεν έγινε μόνο του. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη σε σχέση με το παρελθόν. Όπως νίκη σε σχέση με το παρελθόν είναι το γεγονός ότι πλέον εκτός από τις όποιες κυρώσεις επιβάλλει η δικαιοσύνη για πρώτη φορά υπάρχουν και πειθαρχικές. Κυρώσεις, όπως υπήρξαν σε περιστατικά ήδη το προηγούμενο διάστημα. Για παράδειγμα, διαγραφή από την φοιτητική ιδιότητα, θα μου πείτε αυτονόητο. Ναι, αυτονόητο, αλλά δεν γινόταν μέχρι το προηγούμενο διάστημα.
0: Αντιδράσεις όμως έχουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Στέφανος Παραστατίδης έκανε λόγο στην τηλεόραση του Earth News για πλήρη αποτυχία της κυβέρνησης στη διαχείριση του ζητήματος ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
18: Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, με συγχωρείτε, έχει παταγωδώς αποτύχει σε αυτό το πεδίο.
0: Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, υποστήριξε επίσης στην τηλεόραση του Earth News ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενα και να διαχειρίζονται τα ίδια την ασφάλειά τους μέσω ιδιωτικών εταιριών φύλαξης, σημειώνοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
19: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους. Το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, χαρακτήρισε στην τηλεόραση του Earth News βολικές και προβοκατόρικες τις ενέργειες που σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τις φοιτητικές κάλπες.
20: Πολύ βολικές αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές να γίνονται αυτά που γίνονται. Λοιπόν, όλοι νομίζω καταλαβαίνουμε και ένα μικρό παιδί ποιον βολεύουν.
0: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να πάμε ξανά στην πολιτική ατζέντα. Βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή το πόθεν έσχεσε, εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα μέσα στο κλίμα γενικευμένης και μετωπικής σύγκρουσης, Νότι, που καταγράφει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα μέτωπα. Είχαμε σήμερα τις εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, παραχωρώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Sky συνέντευξη, θα λέγαμε εφόλης της τρέχουσας τουλάχιστον πολιτικής ύλης, εξαπέλυσε επίθεση με μια αίσθηση ανωτερότητας και ανοχής, επιδεικνύοντας ένα τέτοιο ύφος απέναντι στον κύριο Ανδρουλάκη, με αφορμή το ότι ο λογιστής του ξέχασε το 1 εκατομμύριο. Ουσιαστικά ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι εντάξει, ανθρώπινο είναι να ξεχνάς, βέβαια, αλλά να ξεχάσεις τα κλειδιά σου και να γυρίσεις, μάλλον τα ακουστικά που του είπε, και να γυρίσεις να τα πάρεις το πορτοφόλι σου, και άλλο να ξεχάσεις να δηλώσεις 1 εκατομμύριο. Αλλά εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει δόλος στη Νέα Δημοκρατία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει δόλος. Πριν όμως, εντάξει, υπάρχει ένα ζήτημα εκτός των άλλων, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εμπιστεύεται το εθνικό πιστωτικό σύστημα, τις ελληνικές τράπεζες δηλαδή, και κατέθεσε τα χρήματά του σε τράπεζα του εξωτερικού την ώρα που συζητάει και λέει ότι εμείς θα φορολογήσουμε τις τράπεζες κτλ. Και προσθέτει λέγοντας ότι φανταστείτε ένα στέλεχος δικό μας, της Δημοκρατίας δηλαδή, να είχε κάνει αυτή την. Να έχει ξεχάσει να κάνει μια τέτοιου τύπου δήλωση, 1 εκατομμύριο είναι αυτό, δεν είναι λίγα. Τι θα είχε γίνει, ειδικά δικαστήρια, αρυπάγει, τα πάντα, εκλογές εδώ και τώρα κτλ. Και ένα τρίτο είναι αυτό που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό που είχε σημειώσει και ο κύριος Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Νίκος Αβδαλάκης ζητάει προκατακτική, προανακριτική, να πάει δηλαδή στο ειδικό δικαστήριο ο Σπύρος Λιβανός και ο Κώστας Καραμανής, επειδή ο λογιστής κάποιων αγροτών είχε αρρωστήσει και μάλιστα πολύ σοβαρά. Και δεν μπορούσε να κάνει κάποιες δηλώσεις και ζήτησε να διόρθωσε αυτή μια νόμιμη παρέμβαση. Όχι δηλαδή κάτι παράνομο να πληρωθούν. Όταν όμως αρρωσταίνει, κατέληξε ο Παύλος Βανάκης, ο λογιστής του κυρίου Αδουλάκη, τότε, μάλλον αρρωσταίνει και ξεχνάει ο λογιστής του κυρίου Αδουλάκη, τότε ένας σοσιαλισμός, κεντροαριστερά και πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά από εκεί και μετά την είπαμε εμβόλυση της ύλης, τρέχουσας πολιτικής ύλης, συνέδεξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα νότια, έχουμε μια ανακοίνωση μόλις μας έφτασε εδώ από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ως μια πρώτη αντίδραση σε αυτό που μας είπες για τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εκτός από εκπρόσωπος της ομάδας Αλήθειας, ο κύριος Μαρινάκης σήμερα μας αποκάλυψε ότι την πολιτική γραμμή της κυβέρνησης την καθορίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην πολιτική αποδρομή της ήρθε στον τοξικό λόγο και την εχθροπάθεια. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν από τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όχι, κύριε Μαρινάκη, δεν θα ξεφύγετε, θα απολογηθείτε για τη λιλεσία του δημοσίου χρήματος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ στις αιχμές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά του κ. Ανδρουλάκη.
21: Είχε ενδιαφέρον η παρέμβασή σου, Γρηγόρη, διότι από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μετά τις 3 θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής και ο ίδιος ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, φαντάζομαι ότι θα αναλύσει και θα κινηθεί.
0: Ωραία.
21: Σε αυτό.
0: Βέβαια.
21: Το κλασικό ενδιαφέρον του αυτό. Για τις, για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ μου, για το δέχομαι του πρόεδρου των εκλογών, ο κ. Μανάκης είπε ότι αυτό που είπε ότι μετά τη δεύτερη θα γίνουν ήταν και ένα εφιολόγημα που είπε ο πρωθυπουργός, δηλαδή ήταν και λίγο εφιολόγημα. Οποιοσδήποτε μήνας μετά τη δεύτερη είναι μετά τη δεύτερη, είναι και ο Οκτώβριος, αλλά είναι και ο Μάρτιος, δηλαδή παρέπεψε στο Μάρτιο ή στον Απρίλιο, ότι τότε, δηλαδή του 27, θα γίνουν εκλογές. Αυτό μένει να το δούμε, η δική μου εκτίμηση. Από εκεί και έπειτα να προσθέσουμε ότι αρνείται η κυβέρνηση, η ίδια του κυβερνητικού του εκπροσώπου, ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα να είναι ΠΑΣΟΚ, παρά το ότι οι δημοσκοπήσεις λένε ότι το κόμμα Τσίπρα, οπότε ανακοινωθεί, θα είναι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό επίσης εκκρεμεί, αρνείται ότι τον επιλέγει. Ούτε το 19, ούτε το 23 κερδίσαμε τον Τσίπρα. Κερδίσαμε τον κύριο Τσίπρα. Κερδίσαμε επειδή κερδίσαμε την εμπιστοσύνη και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
0: Ωραία.
21: Και στην επίθεση που αναφέρθηκε με αυτό, να κλείσω, να μου δώσει μισό λεπτό.
0: Ναι,
21: εγώ, στην επίθεση που αναφέρθηκε στον ΠΑΣΟΚ, ανέδειξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια αντίφαση. Ο κύριος Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος και ο βουλευτής, όχι, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι και αν καταθέσει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ, τις οποίες σωστά θα καταθέσει, λέει η κυβέρνηση, προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, με τις οποίες θα συμφωνήσει η κυβέρνηση, τότε δεν θα ψηφίσει να επιτευχθούν οι 180 ψηφοί την πρώτη σε αυτή την κοινοβουλευτική σύνοδο, αλλά θα επιβραθεί για το αργότερο. Τον προς πίσω, δηλαδή, ήθελε να αναδείξει, ανέδειξε την αντίφαση, δηλαδή, όλης αυτής της διαδικασίας κατά την ανάλυση της κυβέρνησης.
0: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει φορολόγηση των τραπεζών και στέλνει λεφτά στο εξωτερικό, είπε μεταξύ άλλων λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Εγώ δεν ποινικοποιώ αυτούς οι οποίοι στέλνουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό. Δεν είμαι από εκείνους στο πολιτικό σύστημα. Και αν δει κανείς και τα πόθεν έσχες, δεν είμαι και από εκείνους που είναι γνωστά πλέον όλα, στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό, εμπιστεύουμε τις ελληνικές τράπεζες. Όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι από τους πολιτικούς που ζητάει με σφοδρότητα να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, να, και την ίδια στιγμή στέλνει τα λεφτά του στο εξωτερικό. Δηλαδή, να φορολογηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αλλά εγώ να έχω τα λεφτά μου στις τράπεζες του εξωτερικού. Αξιολογείται, το ξαναλέω, δεν είναι κακό πράγμα. Αξιολογείται όμως από τους πολίτες ποιοι έχουν από όλα τα κόμματα τα λεφτά του που.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και την απάντηση του Πασόκ στον Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, στο θέμα των εκλογών, αναφέρθηκε ο Νίκος Ρωμανός, ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας, τον Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε κατά πόσο προβληματίζει την κυβέρνηση το ενδεχόμενο των διπλών εκλογών. Εκεί μια συμμαχία των δυνάμεων που θα καταλάβουν τις θέσεις μετά την πρώτη, στην οποία σταθερά στις δημοσκοπήσεις βρίσκεται το κυβερνό κόμμα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Προφανώς ο δεύτερος ενδέχεται να συσπυρώσει και τον τρίτο και τον τέταρτο, αλλά επίσης και ο πρώτος ενδέχεται να συσπυρώσει και πολλούς οι οποίοι μπορεί να είναι πιο χαλαροί μέχρι να αποτυπωθεί η εικόνα του ποιος είναι δεύτερος στις πρώτες εκλογές και μέχρι εν πάση περιπτώσει του να υπάρχει αυτή η εικόνα των πρώτων εκλογών. Μάλιστα. Θυμίζω ότι σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις που είχαμε έτσι σε κρίσιμες συγκυρίες για τη χώρα και είχαμε επαναληπτικές εκλογές, το πρώτο κόμμα μπορεί να ανέβασε τα ποσοστά του μέχρι και κατά 10 μονάδες.
0: Μάλιστα.
2: Δεν κάνω καμία αναλογία με το σήμερα, απλά το βάζω ως ένα στοιχείο. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ, παραλαμβάνω, ότι είναι πρωτόγνωρο ένα χρόνο πριν τις εκλογές να θεωρούν όλοι δεδομένο ποιο είναι το πρώτο κόμμα, να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και 10 χρόνια και στις εκλογικές αναμετρήσεις, προφανώς η Νέα Δημοκρατία μέχρι και double score από το δεύτερο σταθερά, και το ερωτηματικό να είναι ποιος θα είναι δεύτερο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν εμείς κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύω ότι θα την κάνουμε, δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε.
0: Τώρα, βαθιά θλίψη είχε προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλίουπολη. Μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο ΚΑΤ. Στο σχολείο των δύο κοριτσιών αναμένεται η παρουσία ψυχολόγων και ειδικών με στόχο τη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάμε στην ρεπόρτερ μας, στη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα από την τραγωδία αυτή. Χρυσίτα.
3: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω και με το πιο έτσι κρίσιμο και σημαντικό. Δίνει μάχη για τη ζωή της η 17χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ. Μετά την πτώση της μαζί με τη συνομήλικη φίλη της από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας. Δυστυχώς, Γρηγόρη, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, ενώ η άλλη 17χρονη φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές καρκώσεις, πολλαπλά κατάγματα και σοβαρά τραύματα στη λεκάνη. Τώρα, σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο. Ήταν πολύ βαρύ το κλίμα και στα δύο σχολεία των 17χρονων κοριτσιών. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί επέστρεψαν στις τάξεις με ένα λουλούδι στο χέρι, σε ιδιαίτερα έτσι φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας και στα σχολεία μετέβησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί υπηρεσίες.
0: Θα έχουμε. Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
3: Έτσι, όποιο παιδί χρειάζεται βοήθεια, η Εθνική Γραμμή. Εντάξει, λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα και όλο το 24ωρο.
0: Χρυσίτα Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, το προεδρικό αεροσκάφος μεταφέρει τον Αμερικανό πρόεδρο για αυτή την ιστορική συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τώρα, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα, γιατί το χαμόγελο του παιδιού καταγράφει αύξηση των περιστατικών ψυχικής κρίσης σε παιδιά και εφήβους. Ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα για να τον ακούσουμε.
22: Το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς με 768 παιδιά που αποτράπησαν από αυτοκτονικό ιδεασμό και αυτοκτονικές προσπάθειες αυτοκτονίας, παιδιά τα οποία παίρνουν τηλέφωνο τα ίδια στη γραμμή 1056, η αυξητική αλλά και η ένταση που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους έφηβους και στις έφηβες είναι πάρα πολύ έντονη. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση. Δυστυχώς, δύο παιδιά την ημέρα, είναι πραγματικό αριθμός, δηλώνουν αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα αυτοκτονίας. Χθες αποτρέψαμε έναν νέο 20 χρονών να μην πηδήξει από τον μπαλκόνι. Και το αποτρέψαμε γιατί κρατούσε η ψυχολόγος μαζί με ολόκληρη ομάδα θρησκευτική που είναι γύρω από έναν άνθρωπο που μιλάει, γιατί αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έναν άνθρωπο, αντιμετωπίζεται με ομάδα. Και γιατρό μαζί κλπ. Και αυτός ο νέος λοιπόν είχαν συσσωρευτεί μέσα τα προβλήματα και ήθελε να κάνει κακό στον εαυτό του. Και την τελευταία στιγμή χάνει το δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που βρήκανε που είναι αμέσως, τον αποτρέψαμε και σήμερα είναι καλά, ελπίζοντας να το βοηθήσουν οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Ένα κορίτσι που βρέθηκε σε αυτήν την κατάσταση, που είτε το ένα που έφυγε από τη ζωή είτε το άλλο που είναι στη ζωή και παλεύει μάλλον για τη ζωή της, για αποσεβασμό δεν δίνουμε στη δημοσιότητα ή στα social media κάτι το οποίο το απευθυνε στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται όλη αυτή η διαδικασία για μια ακόμη φορά. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή είδαμε να υπάρχουν μουτσοπολιά, να υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από αυτό που αναφέρουμε, γι' αυτό κάναμε αυτή την έκκληση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζο. Έχουμε νέο συναγερμό στη Γαλλία, Έλενα, από το θάνατο ενός ηλικιωμένου από νοροϊό σε κουρασγερόπλιο. Τι ακριβώς συμβαίνει?
5: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών στη Γαλλία, το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador βρίσκεται αυτή τη στιγμή εγκυροβολημένο στο Μπορντό. Είχε ξεκινήσει από τις νήσους Σέτλαντ με στάσεις στο Belfast, το Liverpool και την Brest, τη γαλλική πόλη. Μέχρι στιγμής έχει χάσει τη ζωή του ένας άντρας 90 ετών, ενώ 50 άνθρωποι επιβάτες έχουν παρουσιάσει συμπτώματα, κυρίως με μετό και διάρειες. Οι αρχές λένε ότι έχουν ελεγχθεί κάποιες από τις περιπτώσεις αυτές. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν πρόκειται για νοροϊό. Ο νοροϊός είναι η κύρια αιτία γαστρεντερικής λίμωξης, να πούμε, και μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους.
0: Τώρα από το κουρασγερόπλο με το χανταϊό πάμε στο κουρασγερόπλο, έχουμε τώρα, ναι, το κουρασγερόπλο με το νοροϊό.
5: Υπάρχει και αυτή, ναι, δεν έχει επιβεβαιωθεί, επαναλαμβάνω, εξετάζεται και το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης. Επίσης, να πούμε ότι οι αρχές αποσυνδέουν βέβαια το προηγούμενο περιστατικό με το χανταϊό στο οποίο αναφέρθηκες, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Επίσης, να πούμε ότι επιβαίνουν συνολικά 1.700 ωραία άτομα, 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανοί,
0: θα και
5: 514 μέλη του πληρώματος.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Απόψε, Δημήτρη, κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στις 10 το βράδυ με αντίπαλο τη Βαλένθια στην Ισπανία για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ.
7: Καλησπέρα. Είναι το Game 5, όπως λένε και στην αργό του μπάσκετ. Είναι 2-2 η αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάει στο Final Four της Αθήνας. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει την τρίτη του νίκη στην Ισπανικό εδάφος. Καθόλου εύκολο. Αλλά αυτό έκανε δύο φορές για να το κάνει και τρίτη, χωρίς προβλήματα, μόνος Λούκας απουσιάζει. Κατά τα άλλα, έχουμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική για την Super League. Αδιάφορο σε ένα σημείο τα παιχνίδια. Πρωταθλητήτρια η ΑΕΚ παίζει στον ΠΑΟΚ, στην έδρα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ενώ ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια.
0: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
23: Την Πέμπτη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 25 με 27. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή καταιγίδα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίστας Καντηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Wow. Ονειρεύεσαι?
2: Όχι.
1: Το Ties Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Ties Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ain't no sunshine when she's...
5: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
4: It's not warm when she's away.
5: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
4: Don't go changing.
5: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Afrofunk. Ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ο El Gato Negro εδώ συνεργάζεται με τον Σενεγαλέζο τραγουδιστή και μουσικό, τον Assam Boop. Τίτλος του κομματιού Mundo Cae, που σημαίνει στα ελληνικά «Ο κόσμος καταραίει». Mundo Cae, tierra cae, mi mundo cae, veo flores en el caos. Η επόμενη φωνή, η επόμενη υπέροχη γυναικεία φωνή, ανήκει στην Ροζάνα Μαϊλάν. Σε αυτή την κουβανή συνθέτρια και τραγουδίστρια που μαζί με την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα θα τραγουδήσουν για όλους εμάς και όλους εσάς το Σάββατο 30 Μαΐου στο 5ο Κόσμος Jazz Party που θα πραγματοποιηθεί στον Καζάρτε, στον υπέροχο χώρο του Roof Stage με αυτή την εκπληκτική θέα. Σας περιμένουμε όλους, η είσοδος είναι ελεύθερη από τις 9 και μετά. Ένα πάρτι που δεν θα μοιάζει με όλα τα άλλα, γιατί θα είναι και jazz και Latin και θα έχει και πολύ πολύ χορό. Η παραγωγή του Κόσμος θα είναι στα DEX, οπότε ετοιμαστείτε για το 5ο Κόσμος Jazz Party Σάββατο 30 Μαΐου. Ροζάνα Μαϊλάν, έτσι για να πάρουμε μια ιδέα. Του Μιράδα, καλησπέρα σε όλους.

σκοτεινή κάπως ρέγγι ατμόσφαιρα από τη Γερμανία με τους Καστριέτε Φιλοζόφεν και ένα άλμπουμ με τίτλο Where Did Our Love Go. Είχε κυκλοφορήσει το 1996 και αυτό ήταν το Τζαμίλια.

Day, μια αισιόδοξη hip hop ανάσα και ένα κομμάτι γεμάτο αισιοδοξία και θετική ενέργεια από το καλοκαίρι του 2008. Ήταν η Nappy Roots με το Good Day. Και άλλη μια απολαυστική δόση μουσικής αισιοδοξίας, ένα διασκεδαστικό funky soul κομμάτι από τον σπουδαίο soulman, τον Ural Thomas, που στη δεκαετία του 60 μοιραζόταν τη σκηνή με ιερά τέρατα όπως ο Otis Redding και ο James Brown. Αν και αποσύρθηκε για δεκαετίες από τη δισκογραφία, δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει μουσική. Εδώ με το συγκρότημά του Spain, από το 2022 ακούμε Give Me Some Ice Cream.

0: Έφτασε στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο επίκεντρο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πριν από την αναχώρησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η προτεραιότητά του είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, αν χρειαστεί, τον Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια το Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες κουραζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρετερίτιδας. Τριήμερο πένθος κηρύσσει ο Δήμος Ηλιούπολης μέχρι την Παρασκευή για το χθεσινό θάνατο της 17χρονης. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μια ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγαρο.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Up ονομάζεται το κομμάτι που παίζει στον αέρα μας. Μια κορυφαία στιγμή της συνεργασίας του θρυλικού γκούρου με τον Damian Marley, που μαζί πάντρεψαν έξοχα, νομίζω, hip hop με reggae. Να πάμε στη Γαλλία για τη συνέχεια. Let me down, Desi Ezi.

Electro Disco, περσινή κυκλοφορία. Αυτό ήταν το γαλλικό δίδυμο των Polo & Pan και με τη συμμετοχή της Αμερικανίδας Beth Dido ακούσαμε το Petite Toile και κάπου εδώ να σας χαιρετήσω για σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς και... κλείνουμε με αγαπημένο Your Woman από White Town. Από τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για την βαρισίμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με το Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδεψαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμύριων ευρώ προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι ελεγχιστούς φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η υπόθεση του πόθεν έσχης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών ενώ, όπως είπε, στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικό λόγο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόστιμα επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις εταιρείες Φάγε και Ντοβάλ Γκρις για παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας και αθέμητη κερδοφορία. Στη Φάγε επιβλήθηκε πρόστιμο περίπου 1,76 εκατομμυρίων ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδου σε προϊόντα γιαουρτιού και τυριού, ενώ στη Ντοβάλ πρόστιμο 200.000 ευρώ για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς οφειλέτη χωρίς προηγούμενη επιβεβαίωση της οφειλής. Στη σκιά των χθεσινών σοβαρών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσέρχονται σήμερα στις κάλπες οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα είναι οι διαγραφές φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης και η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο μεταξύ, στους 68.788 ανέρχεται ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των γραπτών τεστ εισαγωγής για τα πρότυπα και ονάσια σχολεία. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος κουραζιερόπλου στο Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο της Ambassador Cruise Line, το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το κρουαζερόπλοιο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Belfast, Liverpool και Βρέστη πριν καταπλέψει στο Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές. Βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Σχεδόν έθριος θα είναι στην Αττική και η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Στο Πεκίνο αφήχθη ο Ντόναλντ Τραμπ για τη βαρυσήμαντη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε μια σύνοδο υψηλού ρίσκου με επίκεντρο το Ιράν, το εμπόριο και την Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μακρά συζήτηση με τον Σι για τον πόλεμο με το Ιράν, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται επίσης οι δασμοί, οι εξαγωγές σπάνιων γεών και οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν. Στο προεδρικό αεροσκάφος ταξίδευσαν επίσης ο επικεφαλής της Nvidia Jensen Huang και ο επικεφαλής της Tesla Elon Musk, καθώς η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν βασικό πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα, από χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το 2019, βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασικό παράγοντα για τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά ώστε να μην ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την ότι έχει δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής και ότι ευνοεί την ολιγαρχία εις βάρος των εργαζομένων. Με αφορμή τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τη ΔΕΗ που συζητείται σήμερα, ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της επιχείρησης και αυτό, όπως είπε, να αποτυπώνεται και στα τιμολόγια ρεύματος. Απαντώντας, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν θα παραδώσει χρέη στις επόμενες γενιές, ενώ σχολιάζοντας τον ανταγωνισμό στο χώρο της κεντροαριστεράς, έκανε λόγο για μεγάλο ανταγωνισμό για τόσο μικρό έπαθλο. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε υπόθεση του πόθεν έσχης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί ότι ζητά φορολόγηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ όπως είπε στέλνει χρήματα στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τοξικόλογο και εχθροπάθεια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συμψηφισμούς και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις υποθέσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στην ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας συνολικού ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον εντοπισμό εκτεταμένων παρατυπιών σε μία στις τρεις αιτήσεις. Ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς έκανε λόγο για υπερβολική αύξηση των αιτήσεων, ενώ ανακοίνωσε ότι τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε άλλα αγροτικά προγράμματα και θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι στους φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Την προσωρινή κράτηση του 30χρονου για τον βαρύτατο τραυματισμό της 28χρονης συζύγου του το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασας του Δήμου Μαλεβιζίου αποφάσισαν σήμερα ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ο 30χρονος, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της νεαρής γυναίκας, κατά την απολογία του επανέλαβε ότι ο τραυματισμός της συζύγου του ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος και η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε εν κινήσει. Σε περιορισμό τέθηκαν περισσότεροι από 1.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος Κουρεζιερόπουλου στον Μπορντό μετά το θάνατο 90χρονου επιβάτη από νοροϊό που προκαλεί γαστρεντερικά προβλήματα σύμφωνα με γαλλικές αρχές που επικαλείται το γαλλικό πρακτορείο. Στο πλοίο το οποίο μετέφερε κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς επιβάτες, περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το Κουρεζιερόπουλο είχε αποπλέψει από τα νησιά Σέτλαντ και είχε πραγματοποιήσει στάσεις σε Μπέλφαστ, Λίβερπουλ και Βρέστη πριν καταπλέψει στον Μπορντό με επόμενο προορισμό την Ισπανία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο με νεφώσεις και τοπικές βροχές, βόρεια άνεμη στα δυτικά και δυτική στις υπόλοιπες περιοχές έως 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, σχεδόν έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη και στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την 5η στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα αν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις κατά τη χθεσινή ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Μαθία και Ξάνθη για παράνομη διακίνηση λιπασμάτων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ αναζητείται ένα. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συζύγου του στην Κρήτη. Κάθριξη 16 ετών από το Μικτόρκο το δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική στέρηση. Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες κρουαζιερόπλου στο Μπορντό Γαλλίας μετά το θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας. Σχεδόν αίθριος ο καιρός αύριο, νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελμάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελμάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Λεμόνι λάδι, αλάτι πιπέρι και ψήσιμο στη λαδόκολα. Τίποτα άλλο. Αυτή τη συνταγή την έμαθε ο μπαμπάς. Και δεν αλλάζει.
6: Όποιος ξέρει τι θα πει, σήμερα τρώμε ψάρι. Ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα ψάρια στα Lidl. Γιατί εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες, ελέγχονται διαρκώς για την ποιότητά τους και χάρη στην ασφαλή μεταφορά τους, φτάνουν άμεσα δίπλα σου, ολόφρεσκα, καθαρισμένα, συσκευασμένα, στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μίστερ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μίστερ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μίστερ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
11: Eurovision 2026, η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο, έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
12: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ferry, Brian Ferry για το ξεκίνημα της Τετάρτης 13 Μαΐου. 13 Μαΐου, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα σε ένα road trip μουσικό. Μπαμπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Όπου και αν βρίσκεστε εσείς που μόλις συντονιστήκατε, παρέα θα είμαστε σε αυτό το απογευματινό road trip, το μουσικό, στον κόσμο του κόσμου και στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας με ένα κλικ. rteco.gr. Στο κινητό σου είναι σε application. Και είναι αυτή η περίπτωση που μπαίνεις κάπου και όλα γίνονται πάρα πολύ εύκολα όπου και αν βρίσκεσαι.

Woo Note, Tiki Tan. Στο 2025, μέσα από το album Open Secret Society, μιλάνε για τη ζούγκλα σήμερα. Για τη ζούγκλα, τα ψέματα, όλη αυτή την κατάσταση που ζει ο κόσμος και περιμένουν μια επανάσταση. Αυτό λένε. Dub FX, όλη αυτή η μεγάλη παρέα στο 2025. Jackson πάντως παίρνει την επιτυχία που έκανε μαζί με τον Gil Scott Heron, με Black Thought παρέα, και στο σήμερα με αλλαγή λίγο στο στίχο φέρνει επίκαιρο στο 25 και αυτό. The Revolution Will Not Be Televised. Louis Vega μέσα, Kenny Dope, Brian Jackson και Black Thought.

0: station. Word.
1: Cosmos.
2: Classic.

With my own two hands, λέει ο Ben Harper. Με τα δύο σου χέρια μπορείς να αλλάξεις όλο τον κόσμο. Κάπως μπορείς να βοηθήσεις. Ο Κρισναμούρτη έλεγε πάντως, ο Τίδου Κρισναμούρτη, ότι αν αλλάξεις εσύ και αν πας προς το καλύτερο, ο καθένας μας ξεχωριστά, κάπως αλλάζει ταυτόχρονα και η συνείδηση ολόκληρη του κόσμου. Είναι μια συλλογική δουλειά. David Byrne έρχεται, Ναταλία Λαφουρκάδε συμμετέχουν στο τραγούδι του David Byrne και Mexican Institute of Sound, δηλαδή το έχουν κάνει πιο όμορφο. Να τα λέμε αυτά. Ομόρφινε ξαφνικά το τραγούδι, ομόρφινε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγαλοπρεπής υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δασμοί, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, ο πόλεμος στο Ιράν και η Ταϊβάν βρίσκονται στην ατζέντα της συνάντησης των Προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο Energy Transition Summit. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλα μέτρα για το ρεύμα, εάν χρειαστεί, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόστιμα σε ΦΑΓΕ και το Value Greece επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου και προστασίας του καταναλωτή. Προφυλακιστέως ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη σύζυγου του στην Κρήτη. Σε καραντίνα, 1.700 επιβάτες Κουλαζιερόπλιου στον Μπορντό της Γαλλίας μετά τον θάνατο επιβάτη από νοροϊό και υποψίας επιδημίας.

0: Δημίας Γαστρεντερίτιδας. Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, όμως δεν της ζητείται να εξαφανιστεί ως πολιτικό κίνημα, δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ο Νικολάη Μλαντένοφ, ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που δημιούργησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Cosmos Radio.gr.

Onions. 7 παρα 25 road trip μουσικό στον κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε, όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε κόσμο, μουσικές του κόσμου. Με τον Πάπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτο λέει εδώ μέχρι τις 8 όπως κάθε απόγευμα. Booker T and the MGs, Green Onions. Όταν ξημέρωσε 13 Μαΐου, ο Donald Duck Dunn είχε φύγει ήδη στον ύπνο του το 2012 στο Τόκιο, στα 70, αφού είχε μόλις ολοκληρώσει 5 διπλές παραστάσεις στο Blue Note Jazz Club στο Τόκιο, και είχε μπει και στο Rock and Roll Hall of Fame το 92 μαζί με Booker T and the MGs. Έχει τιμηθεί με τον Grammy Lifetime Achievement Award, ένας από τους καλύτερους μπασίστες του πλανήτη, ο Donald Duck Dunn, που ο μπαμπάς του είχε δώσει το όνομα Duck επειδή έβλεπαν μαζί και του άρεσε ο Donald Duck. Έχει παίξει, πέρα το ότι ήταν ο μπασίστας στους Booker T and the MGs μαζί με τον Booker T, το ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά μυαλά σε αυτόν τον πλανήτη, το φοβερό ήταν ότι ο μπαμπάς του του είχε πει, δεν ήθελε ο μπαμπάς του να γίνει μουσικός γιατί φοβόταν ότι θα μπλέξει με τα ναρκωτικά, θα καταστραφεί η ζωή του, γιατί είχε πάρει μουσικά όργανα όταν ήταν πιτσιρικάς. Και αυτό πίστευε ο μπαμπάς του. Δεν ήξερε βέβαια τότε, που φοβόταν μη γίνει ο γιος του μουσικός, ότι μιλάμε για ένα παλικάρι που παίζει σε ό,τι έχεις στη δισκοθήκη σου, αν έχεις. Clapton, Bob Dylan, έπαιζε στο Madison Square Garden, έχει παίξει με τον Dylan, Bill Withers, Albert King και στο σημαντικότερο του άλμπουμ, Rufus Thomas, Carla Thomas, Sam and Dave, Otis Redding. Από τους μεγαλύτερους session bassistes της Tax. Ένας θρύλος της μουσικής, και μόνο το ότι συμμετέχει εδώ σε αυτό που ακούμε τώρα στο Melting Pot, Booker T and the MGs. Έπαιξε πέρα από τις τάξεις, έχει παίξει και μπάσο στην πάντα του Eric Clapton στο Live Aid το 85, ήταν μέλος των Blues Brothers στις ταινίες. Ήταν η house band, η Booker T and the MGs που ακούμε, ήταν η house band στη συναυλία για τα 30 χρόνια του Dylan στο Madison Square Garden. Έχουν συνοδεύσει τον Dylan, τον George Harrison, τον Clapton, τον Tom Petty, τη Stevie Nicks, στον Stevie Wonder, τον Neil Young. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μπασίστας να έχει την καριέρα του, δηλαδή ούτε ο Marcus Miller δεν έχει παίξει με τόσους πολλούς. Φυσικά και ήταν στο Rock and Roll Hall of Fame. Ήταν παντρεμένος με τη γυναίκα του, την Τζουν, μέχρι το θάνατό του. Είχε 2 παιδιά. Μέσα σε μία ζωή και μόνο από τα 16 του παγόρεσε το πρώτο του μπάσο, το οποίο το έχασε, το πρώτο του μπάσο το έχασε στο, όταν σκοτώθηκαν Otis Redding και τα μέλη του στο αεροπορικό δυστύχημα που είχε ο Otis Redding και έφυγε από τη ζωή. Μέσα ήταν το μπάσο του Donald Dunn. Donald Dunn δεν ήταν αυτό, ναι. Έζησε ο άνθρωπος, έφυγε στα 70 το 12. Αυτή τη μέρα, 13 Μαΐου, δείχνει το ημερολόγιο.

Memphis Soul έχει μέσα την ψυχή του Donald Dunn. Είναι τρομερό το ότι ο μπαμπάς του νόμιζε θα καταστραφεί. Το παιδί λέει θα γίνει ναρκωμανής αν γίνει μπασίστας και είναι ένας από τους πιο αγαπητούς μπασίστες της ιστορίας που έχει καθορίσει τον ήχο έτσι του Memphis. Βασικά θα μπορούσαμε άνετα να κάνουμε μια εκπομπή, δηλαδή όλο αυτό το δίωρο να ακούμε καλλιτέχνες και τραγούδια πολύ γνωστά και υπέροχα που παίζει μέσα ο Donald Dunn. Για κάποιο λόγο παίζει και σε ό,τι πιο καλό γούστο υπάρχει στη μουσική. Και στο Don't Stop Dragging My Heart Around παίζει με τη Stevie Nicks και τον Pet. Θα το ακούσουμε μετά και αυτό. Δηλαδή μπορούμε άνετα να κάνουμε ένα δίωρο μόνο με αυτό. Δεν θα το κάνουμε, αλλά θα μπορούσαμε. Από Elvis, Clapton, Dylan, στον Neil Young. Σε ηχογραφίες του Neil Young παίζει, στις περιοδίες του Neil Young έχει πάει. Harrison με το Stevie Wonder. Χρόνια πολλά στο Stevie Wonder. Θα τα πούμε και αυτά. Στο Minnie the Moocher παίζει.

μερικά είναι και πολύ σημαντικά τραγούδια στα οποία παίζει ο Ντόναλντ Ντάν, όπως και εδώ Melting Pot και Green Onions, τώρα Booker T. Αυτό το τρελό μυαλό, και πολλοί καλλιτέχνες που έχουν παίξει με τον Booker T έλεγαν ότι είναι σοκαριστικό να παίζεις με αυτό το level μουσικού, με το ταλέντο, με αυτή την αριστεία. Είναι συγκλονιστικό, είναι εμπειρία. Δεν είναι απλά έτσι μια συνεργασία. Παίζεις και τι ωραία που τζαμάρουμε. Είναι, σου αλλάζει το μυαλό λίγο αν παίζεις με τέτοιους μουσικούς. Και Ντόναλντ Ντάν εδώ μέσα στο τραγούδι που έγραψε ο Booker T και ερμηνεύει ο Albert King, που είναι και πολύ σημαντικό. Ήταν crossover το Born Under a Bad Sign για τους ροκάδες. Ήταν crossover στη rock αυτό τραγούδι, Albert King.

Η τριάδα, έτσι σίγουρα Albert King είναι στην τριάδα, είναι. Νομίζω ότι Hendrix, Jeff Beck και Albert King ίσως να είναι η μεγαλύτερη τριάδα στην κιθάρα. Εντάξει, και στην πεντάδα σίγουρα μπαίνει ο Gilmour και ο Stevie Ray Vaughan. Χρόνια πολλά να πούμε στο Stevie Wonder που κλείνει τα 75, γιατί γεννήθηκε αυτή τη μέρα ο Stevie Wonder, αυτό το παιδί θαύμα. Ένα παιδί θαύμα που τον πήγε η μαμά του στη δισκογραφική εταιρεία για να... γιατί είχε ταλέντο πολύ μικρούλης και τελικά είχαν δίκιο.

Stevie Wonder, υπέροχος άνθρωπος, Wonder ακριβώς το όνομά του, γιατί είναι παιδί θαύμα, ήταν παιδί θαύμα και μέχρι σήμερα είναι ένα θαύμα ο Stevie Wonder. Ο Dylan, όταν ηχογραφούσαν το We Are The World και δεν μπορούσε να συντονιστεί, ήθελε να κάθεται η μόνη στιγμή που μπορούσε να χαμογελάσει για να βρει το ρυθμό του, γιατί δεν μπορούσε να βρει το δικό του part και το πώς θα το τραγουδήσει το δικό του part. Έκατσε δίπλα στο Stevie Wonder και ένιωθε όμορφα, ασφάλεια, και μόνο τότε τραγούδησε. Ο Wonder δεν γεννήθηκε τυφλός. Έχασε την όρασή του επειδή γεννήθηκε, ήταν πρόωρο μωρό και στο νοσοκομείο του έδωσαν υπερβολική ποσότητα οξυγόνου στο θάλαμο και υπήρχε πρόβλημα μετά. Και έτσι έχασε την όρασή του. Stevie Wonder λοιπόν, 13 Μαΐου γεννήθηκε το 50. Υπέγραψε στη Motown δίπλα στον Berry Gordy στα 11 του μόνο. Έχει κάνει πάρα πολλά ρεκόρ, έτσι, πάρα πολλά ρεκόρ, και με 3 άλμπουμ στα βραβεία Grammy, number 1. Έχει παίξει και drums με τον Jimi Hendrix στα 17 του.

Η μουσική στην ουσία της, έχει πει ο Στίβι Γουόντερ, είναι αυτό που μας δίνει αναμνήσεις. Όσο περισσότερο υπάρχει ένα τραγούδι στη ζωή μας, τόσο περισσότερες αναμνήσεις μας βγάζει και μας δίνει. Η μουσική είναι ένας κόσμος από μόνη της, μια γλώσσα που όλοι μπορούμε να την καταλάβουμε, ακόμα και εμείς λέει, χωρίς να έχουμε τα μάτια μας. Δεν σημαίνει ότι μας λείπει το όραμα, λέει ο Στίβι Γουόντερ. Ο αγώνας έχει σημασία στη ζωή. Η νίκη ήταν είναι στα χέρια των Θεών. Εμείς πρέπει να γιορτάζουμε τους αγώνες που δίνουμε στη ζωή. Και η μουσική είναι ο καλύτερος μας φίλος. Στις μοναχικές μου στιγμές, έλεγε ο Στίβι Γουόντερ, η μουσική είναι ο φίλος μου, ο γιατρός μου, ο εραστής μου. Είναι τα πάντα και εκεί οφείλω τη ζωή μου. Ίσως από τις πιο ωραίες εκτελέσεις του Blowing in the Wind. Έτσι, Στίβι Γουόντερ, σοκαριστική εκτέλεση. Σοκαριστική.

Ο Ντίλαν είναι εκφραστής κυρίως. Δεν είναι το θέμα το ότι είναι το αηδόνι των 7 θαλασσών, αλλά είναι εκφραστής, και αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό πολλοί καλλιτέχνες δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του. Είναι σαν να χάνει όλο το περιεχόμενο ένα τραγούδι του Ντίλαν. Ιδιαίτερα άμα το διασκευάζει τύποι σαν τον Brian Ferry. Δεν μπορεί να διασκευάσει Bob Dylan ο Brian Ferry. Έκανε αυτό το tribute. Ευχάριστο είναι, γιατί είναι όμορφος μουσικός, ωραίος καλλιτέχνης. Φυσικά είναι ένα ευχάριστο άλμπουμ. Αλλά εδώ μιλάμε για ιστορικό στίχο και τραγούδια που διάλεξε του Ντίλαν να ερμηνεύσει, που δεν μπορούν να σταθούν ιδιαίτερα. Εδώ βλέπουμε τι σημαίνει Stevie Wonder. Έτσι, δηλαδή, νομίζω ότι και ο Ντίλαν θα συγκινήθηκε πάρα πολύ. Ιδιαίτερα με το Blowing in the Wind να πέσει τόσο καλά χέρια σε εξαιρετική εκτέλεση που μπορεί να μεταφέρει αυτό το περιεχόμενο, το μήνυμα αυτό που είχε ο Ντίλαν, το οποίο δεν είναι μες στο στίχο, δεν είναι μες στο τραγούδι, είναι στον τρόπο που το εκφράζει, στον τρόπο που το ερμηνεύει. Και αυτό μπόρεσε να κάνει ο Stevie Wonder, να μεταφέρει αυτή την πληροφορία με την ερμηνεία του. Γιατί δεν έχει σημασία η φωνή και δεν πάει να πιάνει 800 οκτάβες. Αυτό λοιπόν, για να ακούσουμε μια εκτέλεση τώρα πολύ συγκλονιστική που έκανε ο Ρέι Λαμοντέιν, υπέροχος τραγουδοποιός, και κρίμα που δεν έχουμε ακούσει τώρα τελευταία κάτι από τον Ρέι Λαμοντέιν, που είναι αυτό το αγόρι που έχει εξαφανιστεί. Υπέροχος καλλιτέχνης. Πήρε τώρα και διασκεύασε τον Gnarls Barkley, Low Green και Danger Mouse. Αυτό το υπέροχο τραγούδι το 2006 κάνανε ένα ρεκόρ που μπόρεσαν να γράψουν ένα τραγούδι τώρα σε αυτή την εποχή που να μπορεί να σταθεί, να μπει σε μια κλασικά αέρα. Και το διασκεύασε πολύ σοκαριστικά. Δηλαδή είναι από αυτές τις στιγμές που λες τώρα τι έγινε.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Miracle Worker από το Super Heavy, αυτή η Super Band που βγήκε να φεγγάρει το 11, Mick Jagger, Joe Stone, A.R. Rahman, Damian Marley και η Joe Stone. Φυσικά ένα άλμπουμ έκαναν και όπως κάνουν όλες οι Super Bands που βγαίνουν, όπως οι Traveling Wilburys, οι Notting Hillbillies, έτσι ένα φεγγάρι. Για την πλάκα τους φτιάχνουν κάτι ωραίο. Και μετά προφανώς ξαφανίζεται, δηλαδή τι θα κάνει ο Mick Jagger, θα ασχολείται με τη Super Band. Ο Mick Jagger ή η Joe Stone και ο Damian Marley έχουν τα δικά τους projects. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου. Κόσμος 93,6 φυσικά στα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Μέχρι τις 8 ένα road trip μουσικό με Κλάουντια Μάτολα και τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Viber. Ένα search απλό κάνεις στο Viber. Γράφεις Κόσμος Radio και μπορείς να στείλεις τα μηνύματά σου στο Messenger, στο Facebook. Ακολουθείς τις σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί για προσκλήσεις. Γίνονται απίστευτα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Τώρα ξεκινάει όλη η κατάσταση, έδωσαν την αρχή η Μετάλλικα για το μεγάλο μεγάλο συναυλιακό καλοκαίρι 2026. Ρίτσαρ Μπόνα, Σερένα Μπρανκάλε, Καμερούν και Ιταλία, Χιτάνα στον αέρα μας.

κόσμος που γιορτάζει μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Jazz της Αθήνας. Σε συνεργασία με το Athens Jazz Festival, λοιπόν, ο κόσμος μεταδίδει απευθείας το πρόγραμμά του από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας και τα όσα συμβαίνουν στη σκηνή σε δύο βραδιές, Δευτέρα 25 Μαΐου σημειώστε, και είναι η μέρα έναρξης του φεστιβάλ και με τις ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου σε μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival. Όλα αυτά που καταλήγουν στην ταράτσα του Γκαζάρτε κάθε χρόνο. Αυτό έτσι πάει. Σαββατό 30 Μαΐου λοιπόν στον Γκαζάρτε Roof Stage, κόσμος παρουσιάζει το 5ο Cosmos Jazz Party. Εκρηκτικό live από Ροζάνα Μαϊλάν, 11 άτομα στη σκηνή, μπάντα της. Φοβερή παρουσία στη σκηνή, Κούβα, όλη Κούβα στο Roof Stage του Γκαζάρτε. Παραγωγή του Κόσμος, θα παίξω μουσική. Μιχάλης Καμάκας, Λιάνα Μαστάθη. Και θα χορέψουμε Λάτιν.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, έτσι, στο Cosmos Jazz Party, Athens Jazz Festival και Ροζάνα Μαϊλάν στη σκηνή με 11 μουσικούς. Για πολύ χορό και DJ set μετά. Επίσης, θα φάμε πολύ ωραία γιατί έφτασε η ώρα του Athens Street Food Festival, η αγαπημένη μας ώρα, 15, 16 και 17 Μαΐου. Ο κόσμος θα βρίσκεται αυτό το τριήμερο στο παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Τα ξέρετε οι περισσότεροι. Γενικά είναι πολύ ωραίες μέρες αυτές. Υπάρχει κάτι μαγικό εκεί στο παλιό μαξιστάσιο του ΟΣΥ. Και μαζευόμαστε όλοι παρέα με μουσικές, το στείλουν πάρα πολύ όμορφα. Και από ό,τι διαβάζω εδώ θα γευτούμε ιδιαίτερα πράγματα, έτσι, από την Νότια Κορέα, Μεξικό, Νιγηρία, Αίγυπτο, Κίνα, Ισπανία, φαγητά περίεργα, φαλάφελ νιγηριανό, χταπόδι, τακογιάκι, τσιτσαρών, ράμεν γουρνοπούλας, δεν ξέρω αν έχετε φάει ποτέ ράμεν γουρνοπούλας, αλλά στο Athens Jazz Festival πιστέψε με ότι θα το φάτε ή θα το δείτε τουλάχιστον, θα το μυρίσετε. Αν δεν τολμήσετε να το δοκιμάσετε. Κορεάτικο κοτόπουλο. Jackfruit cheesecake. Όχι cheesecake. Τηγανιτά νιώκη και μαύρη πίτσα. Δηλαδή όλα τα αντίθετα αυτά θα. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο. Α, και vegan εννοείται. Δηλαδή έχουν γίνει έτσι reverse τα φαγητά σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο το vegan που υπάρχουν και αντικαταστήσει. Πρώτες ύλες είναι, έχουμε και γουρνοπούλα ράμεν. Τι? Και από την αντίθετη. Μπισκότο βερμίου, χωνάκια ψαρικών. Α, θα είναι λίγο extravagant το

κάθε street φέτος. Λοιπόν, θα έρθετε εκεί να τα δοκιμάσουμε και θα σας βγάλουμε και στον αέρα να μας πείτε πώς είναι. Γιατί δεν μπορώ να τα φάγω όλα για να τα περιγράψω.

0: Καετάνο Βελούσο και Καριόκα. Λοιπόν, ζωντανά θα είμαστε έτσι την Παρασκευή. Δεν θα είμαστε εδώ στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Θα βρισκόμαστε στο Athens Street Food Festival στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Εκεί θα εκπέμπει ζωντανά ο κόσμος, στο αγαπημένο Athens Street Food Festival. Ο Χωσέ Τζέιμς δεν θα έρθει μόνο στο Θέατρο Λυκαβητού ζωντανά για μια φανταστική συναυλία, αλλά θα έρθει και εδώ, στην Αγία Παρασκευή, να μιλήσει με τον Προκόπη Δούκα στον κόσμο, ο Χωσέ Τζέιμς, λίγο πριν από τη συναυλία του. Παρασκευή θα γίνει αυτό, λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, πρωινός. Ο Χωσός Τζέιμς, τον Προκόπη.
1: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.
0: Και 6 Ιουλίου ζωντανά στο Θέατρο Λυκαβητού.

από το Jose James αυτό. Όχι από Bill Withers, ο Jose James θα το παίξει φαντάζομαι 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λεκαβητού και την Παρασκευή λίγο μετά τις 8.30 θα μιλήσει με τον Προκόπη Δούκα και θα τον ακούσουμε τι έχει να μας πει λίγο πριν έρθει στη συναυλία εδώ στην Ελλάδα, που νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες περνάνε όμορφα, τους αρέσει να βρίσκονται εδώ στο καλοκαιρινό τοπίο μας, γιατί εντάξει είναι και διαφορετικό να άρχισε βολτάκι από το να μένεις.

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κόσμος 93,6.

Electric Spanish. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, το Outsider, Τιουάιο από τη Γαλλία. Έκανε αυτή τη φοβερή έκπληξη με αυτό το άλμπουμ. Απογευματάκι Τετάρτης 13 Μαΐου, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Erteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι συντονισμένος ή σε διαδικτυακά εδώ στον κόσμο, εκεί βλέπεις τα πάντα και ακούς τα πάντα, όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά, και φυσικά στο χρόνο μπορείς εσύ on demand με ένα κλικ στο κινητό σου σε application. 8 παρά 25, Κλάουντια Μάτω λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Road trip μουσικό για λίγο ακόμα μέχρι τις 8 με τη Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. James Hunter 6 με Van Morrison όμως.

Winehouse και Baby Kim έρχεται. Baby Kim που είναι εξάδελφος του Kendrick Lamar. Με κάτι ελληνικό, έτσι. Φοβερή η έκπληξη αυτή. Το «Θα σ' αγαπώ» της Δήμητρας Γαλάνη από το άλμπουμ «Εικόνες» της Μήνος, σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου. Είναι το sample που ακούγεται και συνεχίζεται και σε όλο το τραγούδι. Έτσι, Baby Kim λοιπόν, I'm not a lyricist για το 2026. Αναφέρεται στις παιδικές του αναμνήσεις, στη μητέρα του, στα παιδικά του χρόνια.

Κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ. Η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. 13 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν κυκλοφόρησε ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών. 13 Μαΐου το 85 λοιπόν, ένα άλμπουμ που έκανε πάρα πολλές πρωτιές. Είναι μια κυκλοφορία που έγραψε μεγάλη ιστορία. Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις τραγούδι μέσα από αυτό το άλμπουμ, γιατί πολλά τραγούδια είχαν τις πολλές πρωτιές τους. Και είναι από αυτή τη στιγμή στην ιστορία που είναι αυτό που κάτι γίνεται στην ιστορία της μουσικής. Ο τίτλος του άλμπουμ ήρθε από τον πατέρα του Νόπφλερ, που συζητώντας για τον πόλεμο των Φόκλαν περιέγραψε τους Βρετανούς και Αργεντινούς ως brothers in arms, άνθρωποι με κοινή ουσία που απλά σκοτώνονται μεταξύ τους. Ήταν το πρώτο single που κυκλοφόρησε ποτέ σε μορφή CD στο Ηνωμένο Βασίλειο το 86. Το animation που έγινε και μέσα από το Money for Nothing έκανε τεράστιες πωλήσεις και ήταν και το πρώτο βίντεο στο MTV. Εκεί φαίνεται να είναι αυτή η στιγμή του χρόνου, αυτή η στιγμή που γίνονται πράγματα που μπορούν να διαπεράσουν τον χρόνο, την ιστορία. Έγινε ένας ύμνος σε στρατιωτικές κηδείες. Ο Νόπφλερ ηχογράφησε μια νέα εκτέλεση στο Abbey Road Studios για να ενισχύσει Βρετανούς βετεράνους που υποφέρουν ακόμα από τις συνέπειες εκείνης της σύγκρουσης. Διδάσκεται και σε σενάριο αυτό, σε μια από τις μεγαλύτερες σχολές σενάριου, που οι μαθητές πρέπει να γράψουν ένα σενάριο για τον Brothers in Arms. Ένας στρατιώτης λίγο πριν χάσει τη ζωή του, την ώρα που σβήνει, φιλοσοφεί για τη ζωή, για όλα αυτά που γίνονται, που του φαίνονται τόσο ανόητα να συμμετέχουμε σε πόλεμο οι άνθρωποι για οποιοδήποτε λόγο. Αποτυπώνει την εμπειρία σε μια σύγκρουση που σωμάτεω. Αριστούργημα, Brothers in Arms. Καλή συνέχεια εδώ στον κόσμο. Καλό βράδυ.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας.
6: Τρίποντο, τρίποντο.
5: Μεχάρα μου.
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
10: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση σιγά σιγά. Νομίζω ότι ο καιρός δεν πρόκειται να ξαναχαλάσει. Αυτό είναι, ό,τι είναι, αυτό είναι. Το θέμα είναι πόση ζέστη θα κάνει το φετινό μας καλοκαίρι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα και στη Μαρίλια Γελοντίδη, που βρίσκεται πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και Λαμό Μάλι, Όξυπο Πουτσίνο, Φάτουμα Ταντιαρά και λίγο από Αμαντού και Μαριάμ σε αυτό το ζετέ. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας και καλή ακρόαση.

Αυτό είναι το Κολομπίνα, αυτή είναι η Μαρή Φρόες. Μαρή Φρόες, την κοίταγα λίγο αυτές τις μέρες. Είναι μια τραγουδίστρια που μας αρέσει πολύ και μας έρχεται από την Βραζιλία. Είναι μόλις 23 ετών και θα έλεγα ότι είναι ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής. Και βγαίνει σε περιοδία στην Ευρώπη μετά το τελευταίο της άλμπουμ, ένα άλμπουμ που ηχογράφησε το 2025, για την ακρίβεια ένα extended play. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το σίγουρο είναι ότι η Μαρή Φρόες θα είναι ένα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Είχε βγει, έβλεπα, είχε βγει περιοδία με την Άγνες Νιούνιες πριν από δύο χρόνια. Άγνες Νιούνιες αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο όνομα πιτσιρίκα ομοίως στην Βραζιλία, και οι δύο επηρεασμένες από το MPB, από το Music Popular Brasileira, αλλά και από την Bossa Nova εκεί στην Βραζιλία. 2, 10, 60, 60, 64.

Αυτός λοιπόν είναι ο Fantastic Negrito από το τελευταίο του άλμπουμ, την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ένας πραγματικά εξαιρετικός καλλιτέχνης με φανταστική λογική απάνω στον ήχο του. Βάζει τη folk, βάζει το grunge και την blues και φτιάξει ένα μείγμα, ένα μάγαλμα. Μας το έλεγε πριν από χρόνια, το 2021-22, όταν είχε βγάλει και το άλμπουμ του τότε, το White Jesus Black Problems, και το έχει παρουσιάσει και στην Αθήνα, το έχει παρουσιάσει στην Τεχνόπολη. Πραγματικά εντυπωσιακός, με γκράμι, με μεγάλες επιτυχίες, με μια ζωή βίος και πολιτεία, καθότι όλοι εκεί στο Όκλαντ, στην Καλιφόρνια και στη γενέτειρά του μας έλεγε ότι γιατί κοντεύει τα 60 τώρα ο Fantastic Negrito, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80, του 90, όλοι το μόνο πράγμα που έκαναν στις στοχογειτονιές, πουλούσαν ναρκωτικά, κουβαλούσαν όπλα και υπήρχε το crack. Και λογικά είναι μέσα σε όλα αυτά να βρεθώ και εγώ, είχε πει κάποτε μπλεγμένος, ακούγοντας φυσικά τον Prince και τον Dirty Mind και όλους αυτούς τους ήχους και τις μουσικές. Από την άλλη όμως ο Fantastic Negrito, ένας ιδιαίτερα συνειδητοποιημένος μουσικός, μακάρι να τον ξαναδούμε, με εξαιρετικό show, με εξαιρετική πραγματικά μουσική παιδεία.

ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο και μου αρέσει που ο Sting μπαίνει σε τέτοια project και σε τέτοια concept και όποτε του δοθεί ευκαιρία μπαίνει και ηχογραφή και καλά κάνει. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε και στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτός είναι ο Μπόγκα Γιάρ. Το έχουμε πει πολλές φορές για τον Μπόγκα Γιάρ, όπως και για τον Μπούρνα Μπόι και φυσικά για τον Σαμπούζι. Οι τρεις αυτοί είναι Γυριανοί που γυρνάνε τον κόσμο με τις μελωδίες και με τους ήχους τους. Άλλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Μπόγκα Γιάρ βρίσκεται στην Μεγάλη Βρετανία, γεννημένος στο Καλαμπάρ, στην Νιγηρία φυσικά. Αλλά ο ήχος του αγγίζει το Afrobeat και αυτό που λέγαμε πριν από μερικές εβδομάδες για τον Prince, φίλες και φίλοι, βάζοντας μέσα το spoken word. Αυτό που είχε ξεκινήσει κάπου τη δεκαετία του 70 με κύριους εκφραστές, τον Curtis Mayfield και μερικούς άλλους, τον Jill Scott Heron φυσικά. Αυτό το spoken word έχει γίνει trend τα τελευταία χρόνια και πολύ περισσότερο με το Afrobeat. Ο ίδιος βάζει στοιχεία μέσα από τη μουσική του Prince, από τον Eminem, από την Nasser, από τον Snoop Dogg, πολύ περισσότερο από την Nelly. Γενικά από αυτόν τον ήχο που μπορεί να θεωρηθεί και λίγο πιο alternative από το κλασικό hip hop που ακούμε. Ωραίος μουσικός ο Μπόγκα Γιάρ και τον ακούμε και εδώ στον κόσμο. Να μην ξεχάσετε ότι έχουμε διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί γιατί δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το Athens Street Food Festival, που τρέχει διαγωνισμό ούτως ή άλλως για το τρίμερο. 15, 16 και 17 του μήνα είναι ο διαγωνισμός, δηλαδή το φεστιβάλ. Συγγνώμη, ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι και οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Αλλά έχουμε και προσκλήσεις για το live των Dinariwen, φίλες και φίλοι, το Σάββατο στις 16 του μήνα στο Floyd, όπου καλό είναι να μπείτε όποιοι δεν έχουν δει τους Dinariwen, να τους δείτε για να καταλάβετε ποια είναι η επιτομή των Desert Blues, τον ήχο της ερήμου, τον ήχο των Tuareg. Θυμάμαι ήταν ίσως μαζί με τον Solomon Burke όταν είχαμε κάνει το πρώτο Cosmos Festival στο Γουδί και εμφανίστηκαν οι Dinariwen, ίσως έκαναν την καλύτερη εντύπωση και πραγματικά μάγεψαν το κοινό, ανεξάρτητα αν είχαν βγει και πρώτοι και πολύ νωρίς στο φεστιβάλ την πρώτη μέρα. Ο ήχος των Tuareg λοιπόν, και μάλιστα οι Dinariwen πριν από 10 ή 11 χρόνια αν δεν κάνω λάθος ήταν και supporting acting group στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους Rolling Stones. Καλά ακούσατε, είναι τόσο μεγάλο όνομα. Έχουμε λοιπόν προσκλήσεις για το Σάββατο 16 του μήνα. Μέχρι την Παρασκευή δίνουμε προσκλήσεις και για τους Dinariwen. Πάμε να συναντήσουμε την Ιμάνη σε ένα remix που έκανε η Jasmine Sullivan. Ψέματα, σε κομμάτι της Jasmine Sullivan στο Bust Your Windows, της κοπέλας από τη Νέα Ορλεάνη.

Bust Your Windows, λοιπόν, αυτή είναι στο κομμάτι της Jasmine Sullivan, η Μάνη. Λέγαμε για τους Inarion, πάμε να τους ακούσουμε μέχρι τις 8.30. Ένα κομμάτι που είχαν ηχογραφήσει και το είχαν κυκλοφορήσει στη Γαλλία. Είναι η επιτομή των ήχων, ο ήχος των Tuareg και φυσικά του Desert Rock. Ό,τι καλύτερο στο blues σε ρήμο. Αυτό το Σάββατο στο Floyd.

0: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ακούτε κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η War από το 1975, ούτε λίγο ούτε πολύ, 51 χρόνια από την ηχογράφηση και την κυκλοφορία του Lowrider. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου. Απέναντί μου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και επιστρέψαμε με το Lowrider. Πάμε να συναντήσουμε το θρύλο Bootsy Collins και από το άλμπουμ που ηχογράφησε στα τέλη του 25, το Funkadier, εδώ με την εξαιρετική Myra Washington. Is anybody out there?

Is there anybody out there? Ο Butch Collins παρέα με την Myra Washington. Όλο τον ήχο που έκτισε πάνω στους Parliament και στους Funkadelic και φυσικά στο James Brown. Νομίζω ότι τον πέρασε όλα αυτά τα χρόνια σε γενιές και γενιές μουσικών. Φανταστείτε ότι και στο άλμπουμ του Bruno Mars και του Anderson Park είχε κάνει και την παραγωγή. Και αυτό είναι το I Want You. Ένα signature album που ηχογραφήθηκε πριν από 50 χρόνια και θα το παρουσιάσει ο Jose James εδώ στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου. Και μείνετε συντονισμένοι και στον κόσμο. 8.30 ώρα το πρωί την Παρασκευή ο Προκόπης Δούκας έχει μιλήσει με τον μεγάλο Jose James. Δεν ξέρω αν τον έχει και ο Προκόπης ζωντανά, καθότι με διαφορά της ώρας από το Los Angeles, το θυμάμαι πριν από χρόνια δεν είχα μιλήσει και εγώ με τον Jose James. Τέτοια ώρα μπορείς να του μιλήσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Ο Προκόπης Δούκας λοιπόν έχει τον Jose James να μας μιλήσει για το I Want You, για το live που θα δώσει στην Αθήνα 6 Ιουλίου. Παρέα με την Τζάινα Μόζες στο κύλο του Λυκαβητού. Θα είναι εντυπωσιακό αυτό, διαδραστικό.

Αυτό λοιπόν είναι το I Want You. Πολλούς χαιρετισμούς και στη Χαλκίδα. Μ' αρέσει που μου λέτε ότι θα τα πούμε στο Χωσέ Τζέιμς. Γιατί να μην τα πούμε στο Χωσέ Τζέιμς? Δεν ξέρω αν δεν τον έχετε δει το Χωσέ Τζέιμς πριν από 3 χρόνια, όταν είχε δώσει το live στο Ηρώδιο. Πολλοί είπαν ότι ήταν το live της δεκαετίας. Ήταν σίγουρα ένα από τα καλύτερα live εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έγιναν στο Ηρώδιο. Δεύτερον, ο Χωσέ Τζέιμς ούτως ή άλλως είναι ένας τραγουδιστής που μπορεί να θεωρηθεί και ως case study, έτσι. Βάζει μέσα τη jazz, βάζει τη rhythm and blues, βάζει τη soul. Θυμίζει πράγματα που έκανε ο Bobby McFerrin πριν από 30-35 χρόνια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Αλλά εδώ τώρα είναι και το άλμπουμ, είναι και η περίπτωση τέτοια. Γιατί το είπαμε, το I Want You δεν είναι απλά ένα άλμπουμ που ηχογράφησε ο Marvin Gaye και πέρασε στο ντούκου, πέρασε στα ζήτητα. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο στηρίχθηκαν επάνω, στηρίχθηκε ένα ολόκληρο μουσικό ιδίωμα, έτσι, από τον D'Angelo και τον Prince. Πάλι μου αρέσει που κουβεντιάζουμε τον Prince, τον φέρνουμε από εδώ, τον φέρνουμε από εκεί, τη Sarah Jane Morris, την Angie Stone. Μιλάμε για πάρα πολλούς καλλιτέχνες που πάτησαν επάνω στο άλμπουμ του I Want You, και φυσικά είναι και ένα άλμπουμ που υπογράφει ο Leon Ware. Όπου ο Leon Ware το 2011 μπόρεσε και πρόλαβε, μάλλον γιατί έχει φύγει από τη ζωή, και είχε δουλέψει στο No Beginning No End, το άλμπουμ στο label της Blue Note τότε, με τον Jose James, και σίγουρα του έδωσε και κατευθυντήριες οδηγίες και τους δρόμους για το πώς μπορεί κάποιος να δουλέψει πάνω σε μια παραγωγή με έναν τέτοιο θρύλο της μουσικής, όπως ήταν ο Ware, που φυσικά είχε βγάλει το άλμπουμ το οποίο θα παρουσιάσει στην Αθήνα με την China Moses. Όλα αυτά για τον Marvin Gaye, που είναι πάντα επίκαιρος, για την άλλη για τον Jose James, που θα τον ακούσουμε, είπαμε, 8.30 ώρα, συντονιστείτε την Παρασκευή, και όσοι δεν ξυπνάτε πρωινά, όπως καλή ώρα εγώ, θα συντονιστούμε για να ακούσουμε τον Πρόκοπη Δούκα να συνομιλεί παρέα με τον Jose James. Πάμε να συναντήσουμε μια τραγουδίστρια που ερμηνεύει ένα βραζιλιάνικο. Το Φίο Μαραβίγια, το έχουμε ξαναπεί. Το έχουν πειράξει Bon & Terre μερικούς μήνες από το είχε βγάλει ο Βελόσο το 71.

Δύο μαραβία λοιπόν, η Μπόνεν Τετέρ. Σκεφτόμουν το όνομα πριν, έβλεπα και τη Μαρίλια. Λέω, αυτή είναι, λέω, η Αναμπέλα. Λέω, η Αναμπέλα είναι Πορτογαλέζα. Το είχα το πρόσωπο της Νικολέτα μπροστά, είχα το όνομα της Αναμπέλα. Η Νικολέτα λοιπόν το είχε πειράξει το κομμάτι. Μάλλον δεν το είχε πειράξει, το είχε διασκευάσει μερικούς μήνες μετά, αφότου είχε τραγουδίσει το τραγούδι ο Ζόρις Μπενζό στη Βραζιλία. Και ο Φιό Μαραβίγια ήταν ο Ζωά Μπατίστα Τεσάλη, τη μεγάλη ποδοσφαιριστή που είχε παίξει στη Φλαμέγκο και στην Σάο Κριστοβάο τότε στην Βραζιλία. Δεν ξέρω αν το είχε γράψει, δεν θυμάμαι αν το είχε γράψει ο Ζόρις Μπεν για τον Ζωά Μπατίστα, τον ποδοσφαιριστή. Το σίγουρο είναι πάντως ότι στη Βραζιλία ο Φιό Μαραβίγια ήταν ο Ζωά Μπατίστα, αυτό ο σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Μερικού μήνε μετά το πήρε το κομμάτι η Νικολέτα, το διασκεύασε στα γαλλικά. Το έχουν κάνει πολλοί καλλιτέχνες αυτό. Δηλαδή να βγαίνουν κομμάτια και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Το πέραν, τραγουδάγανε και μέσα σε 4, 5, 6, 7 μήνες το κομμάτι γινόταν σε άλλη γλώσσα. Λοιπόν, οι Τετέρ το έχουν αυτό. Παίρνουν κομμάτια από το παρελθόν, έχουν ξεθάψει αρκετά τέτοια τραγούδια. Και μπράβο τους και καλά κάνουν, δουλεύουν και ψάχνουν ιδιαίτερα αυτοί οι Γάλλοι παραγωγοί και μίξερς. Εμείς πάμε να ακούσουμε τον Morgan Wallen. Morgan Wallen σήμερα έχει γενέθλια. Morgan Wallen, κοίταγα και λίγο νωρίτερα στο site του, του στέλνουν εκατοντάδες μηνύματα, για να μην πω χιλιάδες αυτή τη στιγμή, και δεν μιλάω καν για το fan club, έτσι μιλάγα για το προσωπικό του. Morgan Wallen γεννήθηκε το 93, θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα, για να μην πω το μεγαλύτερο όνομα σε αυτό που μπορεί κάποιος να βάλει την alternative country και όχι μόνο. Και ο Morgan Wallen όταν έβγαλε το Dangerous, το The Double Album το 21, ήταν το μοναδικό country album στα τότε 65 χρόνια της ιστορίας του Billboard που ανέβηκε πάνω στο νούμερο 1, πήγε 7 εβδομάδες, έμεινε μετά άλλες 10 εβδομάδες στο νούμερο 1, έπεσε μια μέρα νομίζω, μια εβδομάδα, και μετά ξανανέβηκε, και ήταν το πρώτο album που το κατάφερε αυτό από το Whitney, φίλες και φίλοι, της Whitney Houston το 1987. Δεν το έχει ξανακάνει άνθρωπος αυτό, τουλάχιστον στο χώρο της country μουσικής. I am the problem. Αυτός είναι ο Morgan Wallen, να το πούμε χρόνια πολλά. Και να βγάζει ωραίες μουσικές, όπως πάντα.

0: είναι η Kenobi. Kenobi. Από τη Μεγάλη Βρετανία, αυτό το δίδυμο της ηλεκτρόνικα που ιδρύθηκε στο δυτικό Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 90 από τον Mark Blackburn και τον Julius Waters. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάει η Nike, ένα κομμάτι που ακούμε πάρα πολύ και το ζητάτε, One Track Mind.
1: Blinded to see the context.

0: Ξεχνάς ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κυριακή μεσημέρι στο Μέγαρο, με μουσική για μικρούς και μεγάλους. Στις 17 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Άντια Κοντογιώργη να μας καθοδηγεί σε αυτό το μουσικό ταξίδι. Έργα Μπιζέ και Ραβέλ, η γαλάζια ραψοδία του Γκέρσουιν και η ζωντανή ρυθμή του Μάρκες. Στο πιάνο ο Αναστάσιος Πάπας, διευθύνει ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος. Η συναυλία είναι προσβάσιμη σε παιδιά με αισθητηριακή και νευροαναπτυξιακή αναπηρία. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Γαλάζια Κυριακή, 17 Μαΐου στις 12. Σας περιμένουμε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ain't no sunshine when she's...
9: Τον αποκάλεσαν τραγουδιστή της jazz για τη γενιά του hip-hop.
8: It's not warm when she's away.
9: Η πρώτη του συναυλία στην Αθήνα ήταν το γεγονός της χρονιάς. Τώρα ξανάρχεται μετά από 3 χρόνια στο Λυκαβητό και μιλάει στον Προκόπη Δούκα για τη μέθοδό του, τις επιρροές του και την άποψή του για τη μουσική.
8: Don't go changing.
9: Παρασκευή 15 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 το πρωί, μη χάσετε τη συνέντευξη του Χωσέ Τζέιμς αποκλειστικά στο Κόσμος 93,6.
10: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Love Song. Αυτή είναι η κατεπόστανη. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 7 λεπτά μετά τις 9 είναι Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Αυτός είναι ο James Blake και Trying Times.

Μου λέτε ότι ο James Blake και το Trying Times, όπως και το Elf Song, το Κατεμπόστανη, είναι ό,τι πρέπει ακριβώς για το ηλιοβασίλεμα και στέλνετε και πολύ ωραίες φωτογραφίες. Να είστε καλά, πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες που στέλνετε και τα μηνύματά σας. Είναι πολύ ωραίο όταν μιλάμε και έχουμε ευτυχώς το Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα. Τα βλέπουμε και ζηλεύουμε και απαντάμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger, Facebook, Instagram τρέχουν διαγωνισμοί, είπαμε. Έχουμε διαγωνισμούς και δίνουμε προσκλήσεις για το live των την Arwen που θα γίνει στο Floyd το Σάββατο το βράδυ, όπως έχουμε προσκλήσεις και για το Street Food Festival, για το τριήμερο Street Food Festival, όπου εκεί θα βρίσκεται και ο κόσμος φυσικά το τριήμερο, με ζωντανές εκπομπές αλλά και με DJ sets. Έχει ανέβει ήδη και η λίστα

φίλτρα τα δεστάς. Λοιπόν, αυτός είναι ο Παόλο Εντίνη, ο Σκοτσέζος με το ιταλικό όνομα. Μας θυμίζει και λίγο τον Τζακ Σαβορέτη, γιατί όχι. Δεν ξεχνάμε ότι ο κόσμος την Δευτέρα 25 Μαΐου θα βρεθεί στο Athens Jazz Festival στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί που φέτος το Τεχνόπολης Jazz Festival κλείνει 25 χρόνια. Και 25 χρόνια κλείνει φέτος και το κόσμος που κάνει ένα μεγάλο πάρτι στο τέλος της εβδομάδος. Δηλαδή τη Δευτέρα θα βρεθούμε παραδοσιακά όπως κάθε χρόνο στο Athens Jazz σε 9 ώρα το βράδυ. Σταύρος Λάντσιας θα εμφανιστεί. Εκεί θα είμαστε και εμείς με το ραδιόφωνο, θα κάνουμε τη μετάδοση, θα ακούσουμε, θα έχουμε τον Παλμό, πιστεύω θα μιλήσουμε και με τον Σταύρο, εννοείται έτσι, με το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια και με τον ίδιο, για το αφιέρωμα που κάνει στον Ερικόνε και το My Ennio Morricone. Στις 10.30 The Greek Cooking Band, είναι η ελληνική ημέρα την Δευτέρα 25 του μήνα, και θα ξαναπάμε πάλι την Παρασκευή. Είναι αυτό που λέγατε κάποτε, you said we played, έτσι. Δηλαδή κάθε χρόνο λέγαμε άντε να εμφανιστούμε και άλλη μία μέρα, να πάμε άλλη μία μέρα στην Τεχνόπολη. Αυτό θα γίνει φέτος. Την Παρασκευή λοιπόν 29 του μήνα θα βρεθούμε πάλι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί πάλι σε 9 η ώρα το βράδυ η Link από την Λιθουανία, η Ren Rake Quartet από την Εστονία και η Gianluca Petrella Cosmic Renaissance από την Ιταλία θα βρεθούν στο Cosmos Live, που ο κόσμος θα βρεθεί να μεταδώσει 2 μέρες φέτος το Athens Jazz Festival. Από την άλλη έχουμε φυσικά και το μεγάλο μας πάρτι, το πάρτι που θα γίνει την επόμενη μέρα στο Καζάρτε, στο Roof Stage. Εκεί θα βρεθεί η Ροζάνα Μαϊλάν με 11 άτομα ορχήστρα, με μια ιδιαίτερα αγαπητή φωνή από την Κούβα, που θα ξεσηκώσει το κοινό. Θα παίξουν φυσικά, ακουστούν ωραίες μουσικές, ωραίες μελωδίες, κυρίως χορός. Είναι να μαζευτούμε όλοι σε έναν χώρο που αγαπάμε ιδιαίτερα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο Γκαζάρτζε και στην Ταράτσα, στο Roof Stage. Ακουστούν λοιπόν, έχουμε DJ set, οτιδήποτε, και φυσικά μουσικές ανάλογες, έτσι όπως και αυτή. Τι μου θυμίζετε τώρα, ο Τηλεφώνη Τόκουνο Βαμέντε, ο Σαν Ρίτσμα από τη Γερμανία, πειράζει την παλιά επιτυχία του Ζόρζι Μπενζόρ από το ιστορικό πια βραζιλιάνικο άλμπουμ, και όχι μόνο, το Forza Bruta.

νομίζω ότι είναι πιο κλασικό από τα κλασικά αυτό το 7 Seconds με τον Yusuf Nundur και με την Ella Cherry. Καλοκαίρι του 1994 πρωτοκυκλοφόρησε και ακούστηκε και ακούγεται βέβαια με το ίδιο ενδιαφέρον και με την ίδια αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Θυμάμαι ήταν καλοκαίρι του 2008-2009, δεν θυμάμαι, όπου είχαμε την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής που είναι το καλοκαίρι τον Ιούνιο. Και γινόταν ένα event μουσικό στην Αθήνα, στην πλατεία Κλαθμόνος, και εκεί που γυρνάω το κεφάλι μου backstage βλέπω μπροστά μου την Νένα Τσέρι. Όπου η Νένα Τσέρι, επειδή έχει καταγωγή, είναι γεννημένη από τη Σουηδία, έμενε μόνιμα στην Μεγάλη Βρετανία, και έρθει να τραγουδήσει και 3-4 κομμάτια, αλλά όλοι το είχαν περάσει σχεδόν στα αζήτητα, στον ντούκουνε, όπως λέει και ο Μπάμπης. Και κάποια στιγμή πιάνουμε κουβέντα λίγο backstage, λίγο πριν ανέβει επάνω στη σκηνή, και συζητάγαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Και μου λέει και πόσο σημαντικό ήταν τότε όταν ηχογραφήθηκε το 7 Seconds και πόσο πολύ άλλαξε και τη δικιά της τη ζωή εκείνη την εποχή. Όλα αυτά για την Ella Cherry, για τον Yusuf Nundur. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τους Σύναψον και το Λάς. Γιατί ξέρετε, όλα τα τραγούδια κρύβουν από πίσω πάντα και ένα μυστικό, μια ιστορία.

0: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
1: Λουπουρτούνι.
0: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δωροπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Κόσμος Radio.gr.

Girl You'll Be a Woman Soon. Αυτή είναι η Edge Overkill. Ήταν το πρώτο κομμάτι που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία ο Neil Diamond. Τώρα μιλάμε στα μέσα της δεκαετίας του 60, του 66, του 67 αν θυμάμαι καλά. Αλλά ας είναι καλά το Pulp Fiction, η ταινία όταν μπήκε μέσα στο soundtrack της ταινίας το 1994 και ακούστηκε ξανά μετά από τόσα χρόνια. Βέβαια δύο κομμάτια είναι τα signature song του Neil Diamond, το ένα είναι το Sweet Caroline και το άλλο είναι φυσικά το Girl You'll Be a Woman Soon. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαλο στον ήχο, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Δεζί Εζί, καινούριο άλμπουμ. Πολύ ωραίο, έτσι ρυθμικό. Καλοκαιρινό θα το έλεγα. So good. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

το ρυθμικό μπιπ-μπιπ στο τέλος του τραγουδιού θυμίζει ιδιαίτερα You Keep Me Hanging On από τα χρόνια της Τάξης και της Μοτάουν. Πολύ σωστά ο Μπάμπης λέει ότι θυμίζει και Μπάρι Άνταμσον το τραγούδι. Θυμίζει λίγο απ' όλα το τελευταίο άλμπουμ του DZZ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ρυθμικό, καλοκαιρινό. Κυκλοφόρησε τώρα πριν από μια εβδομάδα, ολοκαινούριο. Και αυτό κι αν είναι κλασικό από τα κλασικά. Από τον καιρό των Peter Paul and Mary, αυτή είναι η Hooters 500 Miles.

Αυτός είναι ο Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη, τον περιμένουμε στην Ελλάδα. Σε ένα πολύ πολύ πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι. Βάζουμε το Σεπτέμβριο μες στο καλοκαίρι, έτσι. Και αυτή είναι η Lady Blackburn από τη Νέα Υόρκη.

Αυτός είναι ο Ραφαέλ παρέα με την Τσεζάρια Εύωρα. Τσεζάρια είναι ένα όνομα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το κόσμος, όχι μόνο από τα πρώτα της κομμάτια, αλλά γενικά με αυτόν τον ήχο που μας έφερε από το πράσινο ακροτήρι και το ραδιόφωνο πάτησε μέσα σε εισαγωγικά και στην κυριολεξία πάνω σε αυτές τις μελωδίες πριν από 25 χρόνια. Έχουμε πολλά να πούμε τους άλλους, γιατί 25 χρόνια κλείνει φέτος το ραδιόφωνο και μην νομίζετε μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν πάρα πολλά events, τα οποία φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν και εντός του κτηρίου εδώ μέσα στην ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή, αλλά και εκτός. Έτσι θυμόμαστε πάντα τη Τσεζάρια αλλά και τον Ραφαέλ. Και αυτή είναι η Σελέστ. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα πριν σας αποχαιρετήσω για απόψε.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 και 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Βλέπω η Ρουμπίνη ότι ξεκινάει με Stevie Wonder. Και λέω με Stevie Wonder γιατί έχει γενέθλια σήμερα ο Stevie. Επίτηδες τα αφήνω να σας τα πει ίδια. Οπότε για να σας βάλω λίγο μέσα στο κλίμα και μέσα έτσι στο mood, σας αφήνω με την Loretta Hathaway και σε αυτό το θρυλικό, ιστορικό, all-time classic Love Sensation που ακούστηκε πάρα πολύ στο Studio 54, ακούστηκε στη δεκαετία του 70 και βάλε και βάλε και βάλε. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής η Ρουμπίνη Σταγκουράκη ήδη στο στούντιο για να σας πάει μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Άντε και με τη Νίκη που λένε απ' έξω. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

καλωσορίζετε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 13 Μαρτίου. Σήμερα γιορτάζει το θαύμα, κλείνει τα 75 και είναι ένας από τον Stevie Wonder. Θα ακούσουμε λοιπόν κάποιες από τις επιτυχίες του Stevie Wonder. Αυτό ήταν το Superstition που κυκλοφόρησε το 72 για το άλμπουμ Talking Book στην Tamla Records. Μπάμπης το Καρουσιάδο και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Καλή ακρόαση.

φορά και έναν καιρό που θα ήθελε να τραγουδούσε Λαμπάμπα από το Πορτορίκο το 1965 για την ακρίβεια. Εμείς θα πάμε στο σήμερα. Διότι γιορτάζουμε 25 χρόνια μαζί με τα 25 χρόνια του Φεστιβάλ Τζαζ της Αθήνας. Θα μεταδώσουμε απευθείας το πρόγραμμα του Athens Jazz Festival τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Παρασκευή 20 Μαΐου και το Σάββατο 30 Μαΐου τι άλλο, Cosmos Jazz Latin Party. Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα, κουβανή, συνθέτρια και τραγουδίστρια. Ένα πάρτι στο οποίο θέλουμε να χορέψουμε πολύ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η είσοδος είναι ελεύθερη. Κρατήστε την ημερομηνία λοιπόν, Σάββατο 30 Μαΐου, Jazz Party, Cosmos Jazz Party, αλλά με Latin χρώμα.

συνεργασία του Kendrick Lamar και του Baby Cam, Good Flirts, και αυτή είναι η City of the Sun. Δύο αγόρια από τη Νέα Υόρκη, από το τελευταίο τους άλμπουμ Under the Mood. Αυτό είναι το καταπληκτικό instrumental Angeles.

0: 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Κόσμος.

Group είναι αυτό των Gorillaz, που με έδρα τα Kong Studios που σχεδίασε ο Hewlett και τον ηγέτη τον Blair Damon Albarn. Το 98 αποφάσισαν έτσι να δημιουργήσουν ένα πρωτοποριακό project με πολλές συνεργασίες, από θρύλους της μουσικής μέχρι και ανερχόμενα αστέρια. Elton John, Little Sims, MF Doom, Jean-Michel Jarre, Grace Jones, Συνδίκη Διαμπατέ, De La Soul, Stevie Nicks. 5-25 Ιουνίου, release μαζί με Nostos Festival. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Gorillaz.

Και από τους Gorillaz σε μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια, η οποία βοήθησε πάρα πολύ στο να καθοριστεί επίσης ο ήχος της Motown στις αρχές της δεκαετίας του 60. Δεν είναι άλλη από τη Mary Wells. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, έφυγε νωρίς.

My Guy αλλά Their Guy ήταν ο Stevie Wonder στη Motown, ο οποίος παιδί θαύμαστα 11 υπογράφει συμβόλαιο. Little Stevie Wonder, ένας one man band όλη τη ζωή, ο οποίος χρησιμοποίησε synthesizers και πάρα πολλά άλλα ηλεκτρονικά για την εποχή, όργανα που ήταν πολύ πρωτοποριακά. Θα πάω σε ένα άλμπουμ, The Woman in Red, 1984. Με το ψιθύριζε ένας φίλος για ένα πολύ σπάνιο τραγούδι, A Love Light in Flight. Η γυναίκα με τα κόκκινα, θυμάστε, Just Call to Say I Love You. Αυτό είχε περάσει λίγο δεύτερο, αλλά με τελικά μήπως ήταν πιο ωραίο. Stevie Wonder, synthesizer, drums, φωνητικά. Λένε Κάστρο στα κόγκας. Και πίσω μια γορέκουρη τσοπαρέα που κάνει backing vocals.

Μπαζόν Κονσιτομίο και αυτός είναι ο Αχμέντ Μπενάλι από τη Λιβύη. Ένα σίγκλ που κυκλοφόρησε το 2020 και αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο.

Ζωάο Σέλβα για το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Σετ Εβέντος. Με δύναμη από τη Βραζιλία μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
3: Wow!
2: Ονειρεύεσαι?
3: Όχι!
2: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
4: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη.

Δεκαμελή, Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στον Καζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Stevie Wonder, You are the sunshine of my life. Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, για να θυμηθούμε αυτό το τεράστιο θαύμα που κλείνει σήμερα το 75. Ο Stevie Wonder, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα στο Michigan το 1950. Γεννήθηκε 6 εβδομάδες νωρίτερα, του δημιουργήθηκε μια επιπλοκή στα μάτια. Αυτό δεν τον εμπόδισε βεβαίως να μάθει από πολύ μικρός πιάνο, φυσαρμόνικα, drums, να μπει στη Motown στα 11 και μετά τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Τεράστια δισκογραφία, άπειρα βραβεία και μια τρομερή ενέργεια. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέσκεια για περίπου μία ώρα ακόμα. Νικόδημος μαζί με Jungle Brothers. Και βάλτε στο ημερολόγιο 30 Μαΐου το πάρτι του

λοιπόν, μια άλλη συναυλία που έχετε και αυτή στο ξέφωτο του Ιδρύματος Σταύρος Νάρχος είναι ο David Byrne, ο frontman των σπουδαίων Talking Heads, ο οποίος κάνει εξαιρετικές συναυλίες, έχει ετοιμάσει ένα εξαιρετικό σχήμα. Θα πάει βεβαίως και στο Μεξικό, εκεί θα τραγουδήσει βεβαίως Κουάλε Λαραθόν, το What is the reason of it με την Νατάλια Λαφουρκάδη στα ισπανικά. Εδώ θα μας πει τα άλλα. Κυριακή 21 Ιουνίου, τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, σε μια μοναδική συναυλία, David Byrne. Καμέλια Τζορντάν.

The Mavericks, μια καταπληκτική μπάντα από το Μαϊάμι που ιδρύθηκε το 1989. Ραούλ Μάλο στα φωνητικά και στις κιθάρες, Paul Deakin, Robert Reynolds, Ben Piller. Υπέγραψαν Nashville Records. Πλατινένοι δίσκοι, Grammy, βραβεία από το Country Music Association, αυτά τα ξέρει ο Πέτρος καλά. Και εκτός από country μουσική, τεχάνο, Latin Americana και λίγο pop δεκαετίας του 50.

0: Ζωντανός 93,6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Η συνεργασία του Τέρονς Λεβαρόν Θόρτον, αλλιώς Πούσα Τι, μαζί με την Λόριν Χιλ, και αυτός γενέθλια. Σήμερα αυτός κλείνει μόλις τα 49. Ένας μουσικός τον οποίο ανακάλυψε ο Φάρελ Βίλιαμς. Έντε και υποψηφιότητες για Grammy, έχει κερδίσει και ένα Grammy. Από εκεί σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε όμως το 1982, όπου ο Σερ πλέον Πολ Μακάρτνεϊ μαζί με τον Stevie Wonder τραγουδούσαν Ebony and Ivory.

Άντε Λα Σιμών, τι κάνεις τα επόμενα 100 χρόνια και μετά βλέπουμε. Σόφι Τάκερ μαζί με Ραέλα. Από το album Butter σε μια Butter version του Ζακαρέ.

Μασερή αμό, Stevie Wonder. Χρόνια του πολλά λοιπόν. Να είναι καλό, Stevie Wonder. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές των Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα δούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Ντούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. Yeah.

ανάκλες μας αφήνει ο Ρίγκο Σταρ στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές.

Πέγια Sound είναι εδώ μαζί με τον Νούρι and his Dorpa Band. Ένα άλαμαλ το οποίο κυκλοφόρησε από την Ostinator Records με έδρα τη Νέα Υόρκη. Σε αυτή τη συλλογή με τίτλο Πέγια Power, Electric Soul Brass from Sudan Red Sea Coast. Εκεί ακριβώς βρισκόμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

κομμάτι παλιό, εκλεκτό, σχεδόν κλασικό, ο Χιού Μαζεκέλα είναι εδώ, ο οποίος μας προτρέπει να μην χάσουμε το μυαλό μας. Don't go lose it, baby, μας έλεγε πριν από πολλά

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Δεύτερη ωρίτσα, ο Ρόαν να μου φτιάχνει αυτήν εδώ τη μελωδία. Και έτσι και εμείς σας καλωσορίζουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας.

Για να φτάσουμε στις μουσικές των Surprise F, ένα friendship theme είναι που καταφτάνει και που ηχογραφείται μέσα στο 2023 και στη Μελβούρνη όπου και δημιουργούν.

Τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματα και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο μας. Καλό βράδυ, καλό

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια.

couette, making cat on me.

fear.

je ne trompe pas. Je n'ai personne. Il y en a qui disent.

μισό μόνο σου. Μισό καλά, μισό καλά. Του μου του το μόνο που κατέ. Μισό καλά, μισό καλά. Μόγκελε μόνο να μά. Μα μπέντι. Μισό καλά, μισό καλά. Μπάτε μπανέ.

είναι πασαμούντια ονέ. Ο μποά κουζένα σου. Για λατέμα βιρένι μου να σάλσα. Νι σάλσα ίσον τη σάλσα γίνα. Νιά κομέ ο μαντζά. Αν φεβέ κουάρμε στην Ελλάδα. Να έντουμε να νίκα για εντερήσε ο ατέλμα. Να μπει να εκπαράγω για ουέγγε έντυνα. Να βέσε με τούμπι. Ο μπισούκα να μπισούκα. Wanamba, Bisuka, Bisuka, Asondamba, Bisuka, Bisuka. We after so so so so so so. Oye so so ba mwende. Na bina mwelondi. Oye so so ba so. Mbappe na sao ojingia. Mbappe na ben. Lam lam okwala. Mbappe na ndiso na whiskey na soda.